0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έλα μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

έκπληξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Ξεκίνησες με jazz διάθεση, μου λέει ο Νίκος Τσιπλάκης. Ναι, και αυτό, πάντα έχω μια jazz διάθεση, αλλά και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ramsey Lewis που ακούμε εδώ στο In Crowd. Αυτός ο θρυλικός Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης, ραδιοφωνικός παραγωγός, είχε και αυτός, όπως πολλοί άλλοι της εποχής του, τη μοναδική ικανότητα να συνδυάζει την pop, την gospel, την R&B, την jazz. Είχε ηχογραφήσει πάνω από 80 άλμπουμ, έχει φύγει από τη ζωή του 2022, έχει κερδίσει 3 βραβεία Grammy, 5 χρυσούς δίσκους, αλλά το In Crowd έτσι είναι νομίζω αξεπέραστο, ένα τραγούδι από το 1965 που το είχε ηχογραφήσει και ζωντανά και είναι μία από τις πιο εμβληματικές, αν θέλετε, επιτυχίες της jazz. Καλημέρα. Έχει ξημερώσει, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Σήμερα καθυστέρησα λίγο να έρθω εδώ στο σταθμό και πρόλαβα να δω ότι πλέον έξω είναι μέρα, γιατί βλέπω ανατολή του ηλίου 4 λεπτά μετά τις 6, οπότε μια χαρά. Είναι ωραία να είναι έτσι, να ξημερώνει τόσο νωρίς. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Θα έχει ξημερώσει για τα καλά. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω από την αρχή της εκπομπής ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στη διάθεσή σας είμαστε. Μπορείτε να το κάνετε μέσα από το Viber. Θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα, θα στείλετε το μήνυμα. Αν προτιμάτε τα social media, και από εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσα από το Facebook ή το Instagram. Ή αν προτιμάτε το τηλέφωνο, λίγο πιο old school, 210-60-66-429 είναι ο αριθμός του τηλεφώνου που χτυπάει εδώ στο στούντιο. Καλή σας μέρα και πάλι.

Είπαμε ότι ξημέρωσε νωρίς. Πάμε να δούμε και για τον καιρό. Πολύ καλός ο καιρός στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα. Θα έχουμε βέβαια κάποιες βροχές στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας και της Κρήτης, αλλά γενικώς η θερμοκρασία θα σημειώσει και μια μικρή άνοδο. Θερμοκρασίες γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 32 βαθμούς, κεντρικά υπηρετικά και εκεί μέχρι 33 βαθμούς και Πελοπόννησο επίσης μέχρι 32 βαθμούς. Στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς. Θα έχουμε και κάποιες λίγο χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης εκεί στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος ο καιρός, νεφώσει κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Υπάρχει και μία περίπτωση για κάποιες βροχές, κυρίως στα ορεινά του νομού. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σήμερα μέχρι τους 33 βαθμούς, παρακαλώ. Στην Αττική έθριος αναμένεται ο καιρός, στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Δεν δίνει βροχές, δεν δίνει τίποτα, ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 31-32 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή, να σκεφτείτε, είναι στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα ανέβει αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, δηλαδή θα έχουμε ένα τριήμερο με πολύ καλό καιρό και μάλλον υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή θα πάει 31, 32 και 33 βαθμούς στην Αττική με ηλιοφάνεια, οπότε νομίζω θα το εκμεταλλευτούμε οι περισσότεροι για να κατεβούμε λίγο προς τη θάλασσα. Όσοι μπορείτε να κάνετε μπάνιο τέτοια εποχή, εγώ προσωπικά αν δεν πάει Αύγουστος δεν, αλλά τέλος πάντων θα έχουμε πολύ καλό καιρό να απολαύσουμε το τριήμερο, που δεν είναι για όλους τριήμερο, αλλά για κάποιους είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που είναι μπροστά μας. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1957, ο Πάτι Χόλι και οι Κρίκετς, αφού έχουν δει μια ταινία με τον Τζον Ουέιν που επαναλαμβάνει συνέχεια τη φράση «That will be the day», σαν σήμερα λοιπόν το 1957 κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι.

Αυτό είναι το Dirty Work, King Princess, το αγαπημένο, η αγαπημένη διασκευή θα έλεγα του Προκόπη Δούκα. Λέγαμε χθες για τον τουρισμό στην Αθήνα, πόσο έχει αυξηθεί, νομίζω ένα 28% λέγαμε χθες για τους πρώτους τρεις μήνες κιόλας του 2026, και πραγματικά χθες που έπρεπε να πάω κάπου περπατώντας και πέρασα από το κέντρο της Αθήνας, γινόταν το αδιαχώρητο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι τουρίστες ήταν, άλλοι περιμένανε τα λεωφορεία να τους πάρουν, άλλοι είχαν πάρει αυτά τα μηχανάκια που πηγαίνουν πέρα δόθε, άλλοι απλά χαζεύανε μέσα στην πλάκα, και πάρα πολύ βέβαια όλα τα μαγαζιά, τα εστιατόρια γεμάτα με τουρίστες, και τους καταλαβαίνεις και ξέρετε, περνάω και κοιτάω τι έχουν παραγγείλει. Όλοι έχουν από μια χωριάτικη στο τραπέζι, αυτό δεν, δηλαδή μικρή, μεγάλη, όλοι μια χωριάτικη στο τραπέζι, και τώρα από εκεί και πέρα βλέπεις ας πούμε στα τραπέζια έχουν μουσακά, τζατζίκι, κοντοσούβλι. Δίπλα από το κοντοσούβλι έχουν και ένα χταποδάκι ξυδάτο και ένα γιουβετσάκι. Γελάω πάρα πολύ με αυτά που βλέπω πάνω στα τραπέζια, γιατί θέλουν να τα δοκιμάσουν όλα, και εμάς τουλάχιστον που μένουμε εδώ και τα γευόμαστε έτσι συνέχεια, μας φαίνονται λίγο παράτερα να τα βάλεις μαζί. Ναι, πράγματι λοιπόν, φέτος νομίζω ότι το καλοκαίρι θα έχουμε πολύ, δεν ξέρω αυτή η λέξη πώς λέγεται, υπερτουρισμός, ένα τέτοιο πράγμα, για εκεί οδεύουμε. Ετοιμαζόμαστε εντωμεταξύ, εδώ οδεύουμε για να τελειώσουμε και το πρώτο ημίωρο της εκπομπής από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Little Tony. Ο Little Tony, που το κανονικό του όνομα ήταν Αντώνιο Τσιάτσι, έφυγε από τη ζωή το 2013 με καταγωγή από το Σαν Μαρίνο, εμβληματικός τραγουδιστής, ηθοποιός, μεσουρανούσε στην pop και τη rock and roll μουσική σκηνή των δεκαετιών του 50 και του 60. Το 1961 μάλιστα είχε συμμετάσχει στο διάστημο αυτό φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, είχε ερμηνεύσει με τον Αντριάνο Τσελεντάνο τότε το τραγούδι 24 Mila Bacci, που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία, αλλά μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες που ακούστηκε πάρα πολύ και στη χώρα μας είναι αυτό, η τρελή καρδιά, Κουόρε Μάτο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

πάμε να δούμε μερικά ενδιαφέροντα τρίβια, έτσι, πράγματα που έχουν γίνει σαν σήμερα, από τα περίεργα που έτσι, βρίσκουμε από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1890, ο Αμερικανός Louis Glass και ο συνεταιρός του William Arlond κατασκευάζουν το πρώτο jukebox με κέρματα. Και μάλιστα τότε δεν λεγόταν jukebox, λεγόταν Nickelodeon ή Automatic Phonographs. Και ο όρος jukebox βγήκε γιατί, λέει, τα επαρχιακά μπαρ των Αφροαμερικανών στο Αμερικανικό Νότο λεγόταν juke joints, και εκεί μαζευόταν ο κόσμος να πιει και να χορέψει. 1919 ολοκληρώνεται η πρώτη πτήση πάνω από τον Ατλαντικό. Ένα αεροσκάφος φτάνει από την Αμερική στη Λισαβόνα σε 19 μέρες. Με ενδιάμεσους σταθμούς. 1937 στην Αμερική ανοίγει η γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φραντζίσκο. Τότε που φτιάχτηκε ήταν η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο. Είχε συνολικό μήκος περίπου 2,7 χιλιόμετρα. Ένα ενδιαφέρον πράγμα που διάβασα, γεγονός μάλλον που διάβασα για αυτή τη γέφυρα, είναι ότι κατά την κατασκευή της ο αρχιμηχανικός ο κύριος Joseph Strauss εγκατέστησε, λέει, ένα δίχτυ ασφαλείας κάτω από τη γέφυρα. Ξόδεψε το τεράστιο για την εποχή ποσό των 130.000 δολαρίων μόνο για να βάλει αυτό το τεράστιο δίχτυ ασφαλείας κάτω από το κατάστρωμα της γέφυρας. Και μάλιστα αυτή η κίνησή του θεωρήθηκε επαναστατική. Τότε δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας το 1930 στα εργοτάξια. Και το πιο φοβερό ήταν ότι αυτό το δίχτυ έσωσε τη ζωή 19 εργατών. 19 εργάτες έπεσαν από τη γέφυρα κατά λάθος και σώθηκαν λόγω αυτού του δικτύου που υπήρχε, γιατί μέχρι τότε, λέει, ο θάνατος εργατών σε κάτι τέτοια έργα θεωρείταν κάτι φυσιολογικό, ένα φυσιολογικό ρίσκο. Το ημερολόγιο της ημέρας, τι άλλο να πούμε, σαν σήμερα το 1963 επιβάλλεται με υπουργική απόφαση εδώ στη χώρα μας η τοποθέτηση των ταξίμετρων σε εμφανή θέση δεξιά του οδηγού, στα ταξί δηλαδή, και ακριβώς κάτω από το Μπαρμπρίζ. Και έπρεπε, λέει, να γίνει αυτή η απόφαση, γιατί είχαν συνειδητοποιήσει ότι τότε πάρα πολλοί αυτοκινητιστές τοποθετούσαν αυτές τις συσκευές στα ταξίμετρα χαμηλά κάτω από το ταμπλό ή πίσω από το τιμόνι, που δεν ήταν έτσι ευδιάκριτα από τον επιβάτη του ταξί να δει τη χρέωση. Και μάλιστα τα πρώτα τότε, λέει, ελληνικά μηχανικά ταξίμετρα διέθεταν μία μεταλλική σημαία. Όταν το ταξί ήταν διαθέσιμο, η σημαία ήταν όρθια και έγραφε ελεύθερο, με την επιβίβαση

Ο οδηγός κατέβαζε με το χέρι του το μηχάνο, χειροκίνητα δηλαδή, αυτή τη σημαία. Εξού και η φράση «κατέβασα τη σημαία» που λένε συνήθως οι αγαπημένοι ταξιτζίδες. Fun Loving Criminals για τη συνέχεια. Στον Καζάτε θα τους δούμε και αυτούς. Λόκο το τραγούδι.

Διάβαζα χθες ένα άρθρο στη Λάιφο για τη γωγό Μαστροκώστα, ένα άρθρο που υπογράφει ο Πάνος Μιχαήλ. Το βρήκα εξαιρετικό από αυτά τα άρθρα που λες, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Σας διαβάζω μερικά αποσπάσματα από αυτό το άρθρο, είναι αρκετά μεγάλο. Η γωγό Μαστροκώστα πέθανε χθες, ύστερα από μια μακραία μάχη με τον καρκίνο, γράφει, και μαζί με την είδηση γύρισαν πίσω πολλές εικόνες που δεν αφορούσαν μόνο εκείνη. Γύρισε πίσω μια ολόκληρη ελληνική τηλεοπτική εποχή, νεκρή πια. Τα γλώσσα περιοδικά των Zeros, οι τίτλοι που μιλούσαν για εκρηκτικές παρουσίες, η εποχή όπου οι γυναίκες της τηλεόρασης έπρεπε να είναι ταυτόχρονα ποθητές και προσιτές, εντυπωσιακές αλλά όχι απειλητικές, αρκετά λαμπερές για να τις κοιτάς και αρκετά λαϊκές εντός εισαγωγικών για να μην σε κάνουν να νιώθεις μικρός μπροστά τους. Η Μαστροκώστα υπήρξε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα αυτής της στιγμής, όχι μόνο επειδή ήταν όμορφη, αυτό είναι το πιο βαρετό και το πιο φτωχό πράγμα που μπορεί να πει κανείς για μια γυναίκα σαν εκείνη, αλλά επειδή πάνω της έπεσαν όλες οι αντιφάσεις μιας χώρας που ήθελε να απελευθερωθεί και ταυτόχρονα να μείνει βαθιά συντηρητική. Μιας χώρας που μπορούσε να αποθεώνει μια γυναίκα για τη σεξουαλικότητά της και να τη μειώνει για αυτήν μέσα στην ίδια πρόταση. Υπήρξε στα αλήθεια μια εποχή που η γωγό Μαστροκώστα έμοιαζε να υπάρχει παντού. Στα πρωινάδικα, όπου το σώμα της γινόταν αφορμή για πειράγματα, βλέμματα και ατάκες που τότε περνούσαν για χαριτωμένες, ενώ στην πραγματικότητα έδειχναν πόσο αυτονόητο θεωρούσε η εποχή το δικαίωμα να σχολιάζει μια γυναίκα. Στα γυμναστήρια, σε γυμναστήρια που μύριζαν coconut body mist, μπουκάλια νερού και αποδυτήρια, σε μια Ελλάδα που πίστευε ότι μια καλύτερη ζωή μπορούσε να αρχίσει από το σώμα, αρκεί να παρουσιαστεί σωστά στα περιοδικά και στη τηλεόραση. Διαβάζω παρακάτω, ας μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από υποκριτικούς καθοπρεπισμούς. Η Ελλάδα κοιτούσε τη γωγό Μαστροκώστα όπως κοιτά μια χώρα μια γυναίκα που τη διεγείρει και την τρομάζει λίγο ταυτόχρονα. Το σώμα της έγινε δημόσια πληροφορία πριν γίνει η ζωή της δημόσια αφήγηση. Κι όμως υπάρχει κάτι άδικο όταν μιλάμε για τέτοιες γυναίκες μόνο σαν θύματα του βλέμματος των άλλων, γιατί η Μαστροκώστα δεν ήταν μια άβουλη παθητική φιγούρα. Ήξερε τη δύναμη της εικόνας της, τη δούλεψε, την κατοίκησε, τη μετέτρεψε σε δημόσια παρουσία. Διαβάζω λίγο παρακάτω. Η ελληνική τηλεόραση των 90s και των Zeros αγαπούσε τις γυναίκες όσο έμεναν εικόνες. Η ωριμότητα, η αρρώστια, η κούραση, η πραγματική ζωή δημιουργούσαν αμηχανία σε ένα σύστημα που είχε εκπαιδευτεί να καταναλώνει πρόσωπα και όχι να τα συνοδεύει μέσα στο χρόνο. Κι όμως η Μαστροκώστα κατάφερε κάτι σπάνιο, να μετακινηθεί σταδιακά από τη θέση του φαντασιακού σώματος, εισαγωγικών, στη θέση ενός ανθρώπου που το κοινό κοιτούσε αλλιώς. Όταν μίλησε δημόσια για τον καρκίνο, ειδικά για τη στιγμή που διαγνώστηκε λίγο μετά τη γέννηση της κόρης της, ράγησε κάτι μέσα στην παλιά της εικόνα. Όχι επειδή ξαφνικά έγινε εντός εισαγωγικών αξιοσέβαστη. Αυτή είναι ίσως η πιο ύπουλη υποκρισία που έχουμε απέναντι στις γυναίκες της δημόσιας ζωής. Πρώτα τις καταναλώνουμε σαν εικόνες και μετά αποφασίζουμε ότι αποκτούν βάθος μόνο όταν υποφέρουν. Σας λέω, είναι εξαιρετικό το άρθρο. Να διαβάσω, είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε δεν θα σας κουράσω. Θα διαβάσω λίγο την κατάληξη του άρθρου. Η γωγό Μαστροκώστα πέθανε και μαζί της μοιάζει να απομακρύνεται κι άλλο η εκείνη Ελλάδα των γλώσσων περιοδικών, της υπερβολικής τηλεοπτικής λάμψης, της ιδιωτικής τηλεόρασης που ακόμα πίστευε ότι μπορούσε να κατασκευάζει εθνικές φαντασιώσεις σε εβδομαδιαία βάση. Αλλά κάτω από τη νοσταλγία υπάρχει κάτι πιο αμήχανο. Η συνειδητοποίηση του τρόπου που κοιτάξαμε αυτές τις γυναίκες και όχι μόνο εκείνη. Θα το βρείτε το άρθρο αυτό στη Lifeo. Έχει τίτλο «Η γωγό Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα» και το υπογράφει ο Πάνος Μιχαήλ. Και ένα τραγούδι τώρα από το ημερολόγιο της ημέρας.

Νίκο. Ήταν πραγματικά μια πολύ απογοητευτική συναυλία και αυτό συμβαίνει παντού και πάντα, δηλαδή όχι μόνο στο εξωτερικό, και στη χώρα μας υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στα να τραγουδούν, στο να κυκλοφορούν δίσκους, αλλά λίγο χάνουν ας πούμε στις συναυλίες. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι γίνονται ακόμα μεγαλύτεροι στις συναυλίες, όπως ας πούμε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, που μια συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου είναι πραγματικά εμπειρία να τη δεις μια φορά στη ζωή σου. Πάμε λοιπόν με Ρόμπι Ουίλιαμς μέχρι το ρολόι να δείξει 7 και θα επανέλθουμε.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο καταπληκτικός Gil Scott Heron. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2011 εδώ στο Inner City Blues. Καλημέρα και πάλι. 7 λεπτά μετά τις 7 είναι Τετάρτη. Είναι 27 Μαΐου. Με καλό καιρό στην Αθήνα. Θα συνεχίσει έτσι. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 22 βαθμούς θερμοκρασία. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες και το τρίμερο θα έχει καλό καιρό από ό,τι φαίνεται. Εμείς εδώ και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη. Νίκος Τσιπλάκης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω ότι για την επικοινωνία μας έχουμε και το Viber, έχουμε και τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι.

Διάβαζα χθες ένα άρθρο από την εφημερίδα The Guardian, ένα άρθρο που εξετάζει την αυξανόμενη τάση να παίρνουν οι άνθρωποι τα σκυλιά τους παντού. Σε καφέ, εστιατόρια, γραφεία, καταστήματα, αεροπλάνα και μια διαμάχη που έχει ξεκινήσει. Είναι ένα άρθρο που έγινε με αφορμή ένα viral περιστατικό. Ήταν μια οικογένεια που είχε βγει στο Λονδίνο, είχε πάει σε ένα εστιατόριο, μια κυρία με το σύζυγό της και το 2 μηνών γιο της, και δίπλα της, ακριβώς στο εστιατόριο, στο διπλανό τραπέζι, μια γυναίκα μπήκε μέσα στο εστιατόριο με ένα καρότσι. Στην αρχή, λέει, που την είδα, λέω, αχ, τι ωραίο καροτσάκι, και έχει και ωραία και μπιχλιμπίδια και παιχνίδια. Και μετά η γυναίκα έσκυψε προς το καρότσι και υπέθεσε η κυρία αυτή ότι θα έβγαζε από μέσα το μωρό της, αλλά αντίθετα έβγαλε από το καρότσι ένα σκυλάκι. Και στη συνέχεια, λέει, έβαλε δίπλα από το τραπέζι μια απορροφητική πάνα, αυτό το που βάζουν συνήθως για την εκπαίδευση των κουταβιών στο πάτωμα, και τοποθέτησε το σκύλο πάνω του. Λοιπόν, εκνευρίστηκε η κυρία που ήταν εκεί με το μωρό της. Λέει, τι κάνεις, είναι τρώμε εδώ, έχεις βάλει την πάνα κάτω. Και της λέει η ιδιοκτήτρια του σκυλού ότι γιατί, και το δικό σου μωρό πηγαίνει στην τουαλέτα, το έτσι κάνει και ο σκύλος μου, γιατί και εγώ μπορώ να το κάνω. Και άρχισε να συγκρίνει, λέει, το σκύλο της με το γιο μου. Και λέει αυτό το άρθρο ότι υπάρχει μια αύξηση της dog culture, δηλαδή συνδέεται μια αύξηση που συνδέεται με την πανδημία, γιατί τότε πολλοί απέκτησαν κατοικίδια, άρχισαν να τα ενσωματώνουν περισσότερο στην καθημερινή του ζωή. Μάλιστα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει, τα σκυλιά πλέον είναι παντού. Πριν από την πανδημία υπήρχαν 9 εκατομμύρια σκυλιά, τώρα είναι περίπου 13 εκατομμύρια σκυλιά. Υπάρχει μάλιστα και ένας όρος που έχει βγει, που λέγεται Dink Watch, δηλαδή Dual Income, No Kids with a Dog, ζευγάρια χωρίς παιδιά που αντιμετωπίζουν το σκύλο σαν μέλος της οικογένειας. Και πολλοί ιδιοκτήτες θεωρούν ότι τα σκυλιά προσφέρουν συντροφιά και κοινωνικότητα, και έτσι είναι, και ότι οι δημόσιοι χώροι πρέπει να είναι και πιο φιλικοί προς αυτά. Απ' την άλλη, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που διαμαρτύρονται για θέματα υγιεινής, αλλεργίας, φοβούνται τα σκυλιά. Κάποιες φορές τα σκυλιά έχουν επιθετική ή ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, ενοχλούνται μέσα σε εστιατόρια ή μέσα μεταφοράς. Και αυτό το άρθρο, λοιπόν, τελικά θέτει το ερώτημα ισορροπίας. Πώς μπορούν να συνυπάρξουν και οι ανάγκες των ιδιοκτητών σκύλων με όσους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να βρίσκονται κοντά στα ζώα, και το γενικό συμπέρασμα καταλήγει είναι ότι η κοινωνία γίνεται ολοένα πιο έτσι φιλική προς τα ζώα, αλλά αυξάνονται και οι αντιδράσεις από ανθρώπους που θεωρούν ότι έχει χαθεί η μπάλα, έχουν χαθεί τα όρια στους δημόσιους χώρους. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο, με δεδομένο ότι παντού σε όλο τον κόσμο έχουν αυξηθεί οι ιδιοκτήτες των σκυλιών. Νομίζω και στη χώρα μας το βλέπετε, τουλάχιστον στη δικιά μου περιοχή, το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, γεμίζουν οι δρόμοι με ανθρώπους που βγάζουν έξω το σκυλί τους για μία βόλτα. 18 λεπτά μετά τις 7, 1978, πάμε λίγο στο παρελθόν. Σαν σήμερα, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το Miss You.

αυτές τις ωραίες μουσικές θα ακούσουμε το Σάββατο 30 Μαΐου στο πάρτι του Κόσμος. Αυτή είναι η Ροζάνα Μάιλαν του Μιράδα. Υπενθυμίζουμε λοιπόν το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage έχουμε το 5ο Κόσμος Jazz Party. Εκεί θα βρίσκεται η Ροζάνα Μάιλαν που μόλις ακούσαμε με την 11μιλή ορχήστρα της. Εκεί θα βρίσκονται και οι παραγωγοί του Κόσμος. Σημειώστε την ημερομηνία, το Σάββατο είναι... Οι πόρτες ανοίγουν στις 9, είναι στον Gazarte και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και συνέχεια με ένα τραγούδι, είναι από το νέο άλμπουμ της Αλκιών, το Small Philosophies, ένα άλμπουμ που ακούμε αποκλειστικά μέχρι και την Παρασκευή, εδώ μόνο από τη συχνότητα του κόσμου. Το τραγούδι λέγεται Favorite Things. Favorite shape is a circle.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Επίσης παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλεκτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΑΔΕ, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 50.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Θερμικό στόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κόσμος 93,6.

έτσι να μπαίνουμε σιγά σιγά και στο κλίμα του πάρτι που θα γίνει το Σάββατο. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 38 λεπτά μετά τις 7. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8 λεπτά να μας στάθει Νίκος Τσιπλάκης μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Διαβάζω και γελάω πάρα πολύ από το ημερολόγιο της ημέρας αυτά τα περίεργα που ανακαλύπτουμε. Σαν σήμερα λέει το 1790 πεθαίνει ο Τζερεμάια Κάρλτον, 89 ετών. Ποιος ήταν ο πιο τεμπέλης άνθρωπος στον κόσμο, λέει είναι. Έγινε κληρονόμος μεγάλης περιουσίας στα 19 του και αποφάσισε 19 χρονών θα μείνει ξαπλωμένος στο κρεβάτι για τα επόμενα 70 χρόνια. Προσέλαβε πάνω από 40 υπηρέτες οι οποίοι τον τάιζαν στο στόμα με κουτάλι, τον έπλαιναν με σφουγγάρια, τον φρόντζαν καθημερινά χωρίς ο ίδιος να κουνήσει το δάχτυλό του. Να αντιμετώπιζε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, δεν είχε παράλυση, δεν είχε τίποτα. Του άρεσε, λέει, να περάσει τη ζωή του διαβάζοντας βιβλία, να παίρνει μεσημεριανούς ύπνους και να απολαμβάνει την απόλυτη αδράνεια. Είδωλο ο Τζερεμάια Κάρλτον. Γέλασα πάρα πολύ όταν το διάβαζα χθες το ημερολόγιο της ημέρας. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά Viber, social media και τηλέφωνο 210 60 66 429.

Αυτή είναι η Coldplay. Άλλο ένα παράδειγμα που, γι' αυτό που λέγαμε πριν, ότι μερικά συγκροτήματα, μερικοί καλλιτέχνες είναι πολύ μεγαλύτεροι, πολύ πιο εντυπωσιακοί στα live τους. Δηλαδή, αν ακούς Coldplay, αν δεν ακούς Coldplay και λες, ωραία, ένα pop συγκρότημα, πας στο live τους και λες, τι είδα τώρα, είναι πραγματικά εντυπωσιακοί στα live. Και αυτές δύο συναυλίες που δώσανε στην Αθήνα το αποδείξαν αυτό. Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Έχουμε και λέμε Political Μητσοτάκη στο Υπουργικό, σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Απογευματινή, αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελεύθερος Τύπος, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Και επίσης τον Ελεύθερο Τύπο, Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Κόντρα, αρχίζει ο ανέντατος για την ανατροπή της δεξιάς, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η εφημερίδα των συντακτών, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα στο εξώφυλλο της εφημερίδας των συντακτών. Καθημερινή επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος, Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Στα νέα, η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και επίσης στα νέα, βόμβα πλαστών πιστοποιητικών, βόμβα στον ΑΣΕΠΤΗ προσφέρουν οι επιτίδη έναντι αμοιβής για διορισμό. Και τέλος, ναυτεμπορική αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά, ΑΑΔΕ, τα όρια λήψης αναγκαστικών μέτρων για φοροχρέη.

Aguayo, Electric Spanish. Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Γιάννα Μαστάθη. Νίκος Τσιπλάκης ήταν εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και Προκόπης Δούχας βρίσκεται ήδη στο στούντιο και θα ακολουθήσει για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 6. Καλή σας μέρα!

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει

0: ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμιος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου δικάστηκε χθες με την κατηγορία των ψευδών καταθέσεων η 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Το δικαστήριο επέβαλε στη μητέρα ποινή φυλάκισης 3 ετών και 600 ευρώ, πρόστιμο συν 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα. Η ίδια ζήτησε να φυλακιστεί στη χώρα της στη Βουλγαρία, κάτι που μάλλον δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Μάλιστα, η ίδια αρνήθηκε και δεν είχε υπεράσπιση από δικηγόρο. Λάργα το μεσημέρι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης της 25χρονης και του 26χρονου συγκεντρώφου της από το Πακιστάν. Στους δύο θα ασκηθούν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα και αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή. Εκεί αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν. Ο 26χρονος σύντροφός της έχει συνήγορο υπεράσπισης και σήμερα, εκτός της παρουσίας του στον εισαγγελέα, θα δικαστεί στο αυτόφορο για κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στις εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν στην Κρήτη. Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων επιβλήθηκαν οι όροι της τακτικής εμφάνισης στα αστυνομικά τμήματα του τόπου κατοικίας τους, της καταβολής χρηματικής εγγύησης αλλά και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες στη Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, 17 σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασί και δύο στην Αττική. Ανάμεσά τους οι δύο φοφερόμενοι εγκέφαλοι, δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο, με τον ένα να συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την επιστροφή του από επαγγελματικό ταξίδι στην Ιταλία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν και να απολογηθούν. Ένοχος ομόφωνα για βιασμό με χρήση βίας κρίθηκε ένας 31χρονος Χανιώτης από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ρεθύμνου στη δίκη που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα μετά από 7 ακροαματικές διαδικασίες που ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο. Η υπόθεση αφορούσε βιασμό σε βάρος νεαρής κοπέλας σε beach bar στην περιοχή των Φαλασάρνων τον Αύγουστο του 2022. Η εισαγγελέας πρότεινε 10 χρόνια κάθειρξη, να αναγνωριστούν δύο ελαφρυντικά και να δοθεί αναστολή. Το δικαστήριο έκρινε διαφορετικά, αποφάσισε κατά πλειοψηφία μειοψηφούν των κάποιων ενόρχων ποινή κάθειρξης 12 ετών χωρίς να αναγνωρίσει τα ελαφρυντικά και χωρίς να δώσει αναστολή, με τον 31χρονο να οδηγείται στη φυλακή. Για συνέδριο μετάλλαξης της Κρήτης που στόχο έχει να μετατρέψει το νησί σε επενδυτικό fan park δίχως κανένα όριο, μίλησαν οι φορείς που χθες το πρωί έδωσαν συνέντευξη τύπου, δηλώνοντας τη διαμαρτυρία τους απέναντι στο συνέδριο του Economist που θα γίνει την Παρασκευή 29 Μαΐου στα Χανιά. Το κάλεσμα απευθύνουν 150 περιβαλλοντικοί φορείς, πρωτοβουλίες, πολιτών και σωματεία. Στη συνέντευξη έγινε λόγος για μια ολομέτωπη επίθεση σε κάθε τύπο έχει κοινωνική χρησιμότητα για χάρη του κέρδους μιας εγχώριας και διεθνούς ελίτ, και υπήρξαν τοποθετήσεις απέναντι στην τουριστική μονοκαλλιέργεια, στην τεράστια αλλαγή στις ιδιοκτησίες, στην άναρχη ανάπτυξη δίχως πολεοδομικό σχέδιο, στις εξορίξεις και στο αφήγημα της πράσινης ανάπτυξης. Οι πολίτες καλούσε συγκέντρωση το πρωί της 29ης Μαΐου στις 9 στην πλατεία Σπλάντζιας. Υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται 27χρονη τουρίστρια που τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Αμουδάρα του Δήμου Βαλεβιζίου. Η νεαρή γυναίκα φέρει πολλαπλές κράνιο-εγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Στην Κρήτη βρίσκεται από χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίτα Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη εγκαινίασε χθες το απόγευμα την περιοδική έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη. Η αρχαία Ελλάδα, 8 πρωτοβόρων φωτογράφων» στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ σήμερα θα μεταβεί στα Μάλια, όπου θα παρευρεθεί στην τελετή απόδοσης του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου. Στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο Συνεδριακό Κέντρο Δίας της Αρχάνης του Δήμου Αρχανών Αστρουσίων, θα γίνει παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού η παρουσίαση του τελικού σχεδιασμού για το Αρχαιολογικό Μουσείο της περιοχής. Την ερχόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου, η κυρία Μενδώνη αναμένεται να επισκεφτεί το Δήμο Αναγίων, το Μινωικό Ανάκτορο της περιοχής, ένα από τα 6 ανακτορικά κέντρα της Κρήτης που εντάχθηκαν στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σε συναγερμό τέθηκαν χθες το πρωί οι αρχές στο Λασίθι μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε βραχώδη περιοχή της Ελούντας. Μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ναυτική νάρκη, η οποία εντοπίστηκε στην περιοχή Ανόγια, στην κοινότητα του Δήμου Αντωνίου Λασιθίου. Την νάρκη εντόπισε ψαράς, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν το λιμενικό και η αστυνομία που ανέλαβαν τη διαχείριση της υπόθεσης. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γεωταχή αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν εν κινήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ στο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, Ρέθυμνο Χανιά, πολύ κοντά στον κόμβο Καλυβών. Στο όχημα επέβαιναν δύο αλλοδαποί που κατάφεραν έγκαιρα να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Στην επιχείρηση πυρόσβεση συμμετείχαν 7 πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο με 3 πυροσβεστικά οχήματα. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, στο όχημα ωστόσο προκλήθηκε. Είχαν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Κισάμου Σελήνου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κισάμου ένας 60χρονος, καθώς κατά την αστυνομική έρευνα βρέθηκαν όπλα στο σπίτι του. Μετά από έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα, 182 φυσίγκια, ένα πιστόλι φωτοβολίδων, ένα κυνηγητικό όπλο, μπαλτάς και μαχαίρι. Νωρίτερα, ο ελληνικής καταγωγής συλληφθής είχε καυγαδίσει με 69χρονο άνδρα ρουμανικής καταγωγής, του οποίου εκμισθώνει το σπίτι του. Αφορμή του τσακωμού είναι ότι ζήτησε από τον ένικο χρήματα για λογαριασμούς που ο τελευταίος δεν δεχόταν ότι χρωστούσε. Ακολούθησε απειλή με όπλο εκ μέρους του 60χρονου και στη συνέχεια, αφού ειδοποιήθηκε η αστυνομία, έγινε η έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα και εκεί βρέθηκαν τα όπλα. Ο Γιάννης Βαρουφάκης θα βρεθεί στην Κρήτη και θα συμμετάσχει σε δύο εκδηλώσεις στο Ηράκλειο και στη Σιτία. Συγκεκριμένα, ο γραμματέας του Μέρα 25 θα βρεθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου στη Λεωφόρο Κνωσού στις 8 το βράδυ, ενώ την Κυριακή 31 Μαΐου θα μιλήσει στο The Wall Music Bar στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Στα Χανιά βρέθηκε χθες το Προεδρείο του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, πραγματοποιώντας συνάντηση με τους δημάρχους του νομού. Η πρόεδρος του Ταμείου Σταματίνα Παπαδόγκονα και ο αναπληρωτής πρόεδρος Παναγιώτης Καούρα συναντήθηκαν με τους τοπικούς φορείς στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, όπου έδωσαν την ευκαιρία να συζητηθούν θέματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και στη στήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση όριμων και επενδυτικών έργων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου και των ΟΤΑ με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και την επιτάχυνση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο. Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου προχώρησε σε εκλογή νέων επισκόπων υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου. Ανάμεσα στις αποφάσεις ξεχωρίζει η εκλογή του κριτικού κληρικού, του μέχρι πρότινος μεγάλου ιεροκήρυκος αρχιμανδρίτη Πανάρετου Ψαράφτη, ως επισκόπου Ταμισού. Ο νέος επίσκοπος θα αναλάβει καθήκοντα Πατριαρχικού Επιτρόπου στη Λιθουανία. Θέματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από δασικές πυρκαγιές, σεισμούς, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών, συζητήθηκαν στη διάρκεια συνεδρίασης του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Κανδάνου Σελήνου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο συντονισμό των υπηρεσιών, τα σχέδια δράσης και στην πρόληψη και ετοιμότητα εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Ξεκίνησε τη Δευτέρα 25 Μαΐου η 13η Διεθνής Εβδομάδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που διοργανώνεται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και πραγματοποιείται μέχρι και τις 29 Μαΐου στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Η Διεθνής Εβδομάδα του ΕΛΜΕΠΑ πραγματοποιείται κάθε χρόνο το Μάιο και έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα δημοφιλή θεσμό, συγκεντρώνοντας συμμετοχές από πανεπιστήμια και φορείς από όλο τον κόσμο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Στα μέσα της εβδομάδας, πρωινό Τετάρτη, το 27ο του Μαΐου, αυτοπού διανύουμε 8 και 24 πρώτα λεπτά. Στην ΕΡΤ Κρήτη είστε συντονισμένοι, εδώ η καθημερινή παρέα θα σας κάνει συντροφιά, θα μοιραστούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης και η Ελένη Ξυλούρη από το στούντιο του Ηρακλείου, ο Μάνος Παπαδάκης, η Γλυκερία Γρηγορίου, η Μαρίνα Μαντακάκη από το στούντιο των Χανίων, θα μοιραστούμε αυτά τα 35 λεπτά που μας απομένουν κάνοντας τη σημερινή μας παρέα. Σε ένα όμορφο πρωινό που ο ήλιος ανέτειλε 6 και 4 λεπτά, θα δει στις 20 και 39 ακριβώς, θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Marketing και είναι επίσης η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Μία ακόμη μέρα με πάρα πολλά θέματα στην ατζέντα, φίλες και φίλοι, με πάρα πολλά θέματα και από πολλούς έτσι τομείς, με το δικαστικό ρεπορτάζ και το αστυνομικό να πρωταγωνιστεί, με υποθέσεις που πραγματικά πληγώνουν την Κρήτη και τους ανθρώπους της, η αλήθεια είναι, με πάρα πολλά συμβάντα, με αρκετές αντιδράσεις, με πολλά παράπονα, με αρκετές επισκέψεις, πρέπει να πω, αφού όπως ακούσατε και στο μεγάλο ομολογουμένος δελτίο ειδήσεων, εδώ η κυρία Λίνα Μενδώνη από εχθές με την Υπουργή Πολιτισμού να εγκαινιάζει την έκθεση Κρασάκη από τη μία, και σήμερα βέβαια συνεχίζει την επίσκεψή της στις Αρχάνες του Δήμου Αστερουσίων. Από την άλλη, την Παρασκευή ο Γιάννης Βαρουφάκης θα είναι εδώ σε μια διήμερη περιουσία για να συνομιλήσει και εκείνος. Στα Χανιά την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός για το συνέδριο του Economist, ένα συνέδριο που και εκείνο προκαλεί αντιδράσεις, και είχαμε χθες διάφορους φορείς, 150 τον αριθμό, που αντιδρούν, που προβληματίζονται και που καλούν βέβαια σε συγκέντρωση το πρωί 9 του μήνα της Παρασκευής, έτσι, στην πλατεία της Πλάντζιας. Κάθε εβδομάδα και ένα κόμμα βέβαια. Εχθές είχαμε την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μένει να δούμε αν θα έχουμε ως ο νουπο ανακοίνωση νέου κόμματος. Πιάσανε δουλειά και οι δημοσκόποι. Είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση. Ένα είναι σίγουρο, ότι θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα η προεκλογική περίοδος. Δεν υπάρχουν χρήματα, πρέπει να σας πω, για να δοθεί κάτι στους δήμους, και για όλα αυτά μουρμούρισαν και παραπονέθηκαν οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας εδώ των Χανίων, στη διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που βρέθηκε στο Δημαρχείο. Ήταν εδώ η πρόεδρος, ήταν και ο αναπληρωτής πρόεδρος, που άκουσαν και τα παράπονα έτσι των δημάρχων, γιατί άλλο ευρώ δεν υπάρχει στα ταμεία. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, το έλεγε και ο δήμαρχος που είχαμε φιλοξενήσει τις προάλλες, ο κύριος Μαλανδράκης, όλο ένα και μεγαλύτερη είναι η κατάργηση και της οικονομικής και της νομικής και της λειτουργικής αυτοτέλειας των δήμων, από τι άλλο βέβαια, από το κεντρικό κράτος.
θρίλερ με το τρίχρονο παιδί, πολλές οι μαρτυρίες, ανοίγουν ευτυχώς τα στόματα, έτσι ιδιαίτερα από εκεί, από την περιοχή του ακροτηρίου που έμενε σε εκείνο το, να πω, παράγκα, κάτω από εφιαλτικές συνθήκες αυτή η οικογένεια, το οικογένεια τώρα βάλτε το σε εισαγωγικά, μαρτυρίες έτσι από κατοίκους της περιοχής για το πώς ζούσε αυτή η οικογένεια και όλα εκείνα που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, στοιχεία που αφορούν τους δύο αυτούς τώρα γονείς, θα τους βάλτε σε εισαγωγικά γιατί πολλά είναι εκείνα τα στοιχεία και για τον Πακιστανό σύντροφο θα πω εγώ της 25χρονης, πολλά μπορεί να βγάλει κανείς ανατρέχοντας το προφίλ του έτσι στο Facebook, αλλά επίσης πολλά υπάρχουν και για την ίδια, και για την ίδια που εχθές δικάστηκε, που η ίδια δεν ήθελε να δικηγόρο για να την υπερασπιστεί, που εξέφρασε και την επιθυμία να πάει φυλακή στη χώρα της, στη Βουλγαρία, κάτι που δεν γίνεται βέβαια. Λοιπόν, είχαμε χθες, η τελευταία εξέλιξη είναι τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν για εκείνη και για τον 26χρονο σύντροφό της. Αυτός θα ανεβεί εκείνα τα σκαλοπάτια σήμερα του ανακριτή και του εισαγγελέα. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ζητήσουν και θα πάρουν προθεσμία για να δώσουν τις εξηγήσεις τους. Μένει να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Από την άλλη, εδώ εμείς τα δικαστήρια των Χανίων, οι συνάδελφοί μας στα δικαστήρια του Ηρακλείου, γιατί αν περάσει μία μέρα η δεύτερη δεν περνά χωρίς να έχουμε άλλη μία εγκληματική οργάνωση που να αφορά βέβαια τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει η Κρήτη. Πολλοίς κόσμος, μεγάλη δικογραφία, 116 λένε, μπορεί να φτάνουν και τα 120 τα άτομα που εμπλέκονται. Όλα αυτά βέβαια θα πάρουν το τηλεφώνημά τους, θα πάρουν το κάλεσμα και θα ανέβουν και εκείνα τα σκαλοπάτια όπου υπάρχουν, προκειμένου να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Ό,τι και να κάνετε, όπως και να το κάνετε, όπως και αν κινείστε και με αφορμή βέβαια ότι πλησιάζει και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, να είστε προσεκτικοί. Είχαμε ένα ακόμα ευτυχώς με καλή έμβαση έκβαση περιστατικό με εκείνη την τουρίστρια πάλι από πατίνι. Έχουν μπει τα πατίνια στη ζωή μας που θέλουν έτσι και ιδιαίτερα προσοχή. Ευτυχώς, ναι μεν την παρακολουθούν στενά, στην Αμουδάρα βέβαια έγινε το νέο περιστατικό, ευτυχώς βέβαια έχει, δεν θα κάνει χειρουργείο από τη μία και δεν βρίσκεται η ζωή της σε κίνδυνο. Θα πρέπει να έχετε παρατηρήσει ότι ήδη υπάρχει κόσμος, έχουμε παρεούλα, έχουμε τουρίστες, έχουμε βέβαια και συμβάντα, γιατί εχθές χτύπησαν τα τηλέφωνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έτρεξαν 7 πυροσβέστες, πρέπει να πω, με 3 πυροσβεστικά οχήματα στο ύψος των Καλυβών, γιατί και εκεί που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο, εκεί που ήταν εγκινήσει δηλαδή, ξαφνικά πήρε φωτιά 2 αλλοδαποί. Ευτυχώς μπόρεσαν, εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Θα πρέπει να πω βέβαια ότι ήταν και άμεση η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά, πάμε σε επίπεδο Κρήτης. Βέβαια, να ξεφυλίσουμε τα πρωτοσέλιδα των κρητικών εφημερίδων. Αρχίζουμε με τον αγώνα της Κρήτης. Βασίλης Κοντεζάκης για κτηματολόγιο. Δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Ένα θέμα που τις προσεχείς ημέρες θα το βρούμε μπροστά μας. Και ένα θέμα που είναι μεγάλο. Και βέβαια υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου ενάντια στο συνέδριο του Economist? Ουκρανική νάρκη στα παράλια της Κρήτης. Κρήτη, μεγάλη έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ για την κρίση στην υγεία. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, η μάχη για τους πυλώνες πάει Αθήνα. Ο Πιτ Χέξτεθ θα έρθει Σούδα. Και Κρήτη στην Αθήνα, η 22 της απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το πρωτοσέλιδο του αγώνα της Κρήτης. Σήμερα κυκλοφορούν και τα σεληνιώτικα νέα, η εβδομαδιαία εφημερίδα Σελήνου από Κορώνους, Φακίων και Πλατανιά. Τσαπάκος, η πυκνή βλάστηση θα γίνει σύντομα επικίνδυνη καύσιμη ύλη. Είναι το ρεπορτάζ των συναδέλφων από τη συνεδρίαση της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καντάνου Σελήνου. Η θέση του Δημάρχου στη συνάντηση με την Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης, νέα εποχή για το σφαγείο Κανδάνου είναι τα θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα στο γειτονικό νομό, τα Ρεθεμιώτικα Νέα. Δυναμική ζήτηση για την αγορά εξοχικής κατοικίας, η Κρήτη από ξένους, παρά την αύξηση της μέσης τιμής κατά 3,3% το πρώτο τετράμινο του έτους. Κλίμα αβεβαιότητας στην αγορά του ελαιολάδου, μονόδρομος η επώνυμη τυποποίηση. Χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέγερση του τέταρτου νηπιαγωγείου Ρεθύμνου από το πρόγραμμα Κρήτη είναι 2021-2027. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι 22 για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ηγετικός ο ρόλος των δύο λογιστών. Υποστελέχωση και εργασιακή εξουθένωση στα νοσοκομεία της Κρήτης, τι δείχνει η έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εορταστικές εκδηλώσεις για την εγγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αναβίωσαν οι μνήμες προγόνων στα χώματα που δόξασε η μάχη της Κρήτης. Γεμάτη συμβολισμούς η επίσκεψη των Αυστραλών με πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τα Ρεθεμιώτικα Νέα. Μένουμε στο Ρέθυμνο, βλέπουμε την κριτική επιθεώρηση. Στίχημα, βιώσιμη δήμη με πόρους και αρμοδιότητες, αναπτυξιακοί οργανισμοί και ισχυρές ΔΕΙΑ είναι το θέμα, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνης μιλά για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και τις κρίσιμες παραμέτρους. Ο ΠΚΠΕ ηγετικό ρόλο στους δύο λογιστές από το Ρέθυμνο αποδίδει έρευνα. Πώς λειτουργούσε το δίκτυο, όλη η ανακοίνωση της Ελλάς. Χρηματοδότηση 2,5 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης για την ανέγερση του τέταρτου νηπιαγωγείου Ρεθύμνου. 7 νέοι αγροτικοί γιατροί σε κέντρο υγείας και περιφερειακά ιατρία του Ρεθύμνου. Κεφαλογιάννης, τα ανώγια επενδύουν στον πολιτισμό και την αυθεντική ταυτότητα. Ο Νεκτάριος Παπαδογιάννης, μοναδικός υποψήφιος πρίτανης στο ΕΛΜΕΠΑ. Τον Ιούνιο οι τελικές διαδικασίες είναι τα θέματα της κριτικής επιθεώρησης. Πάμε Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή, μελέτες λιμνοδεξαμενών στη Ζάκρο και τα Τσικαλαριά. Εμπλοκή ΚΙΔ στη σιτία στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ιδιοκτήτης του μεταξύ των συλληφθέντων, προκήρυξη εποχιακού προσωπικού στην καθαριότητα του Δήμου Αγίου Νικολάου, εντυπωσιακή εικόνα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, οι συνάδελφοι δείχνουν τα κρουαζιερόπλια που φιλοξενήθηκαν και είναι πολλά, εξαιρετικές εμφανίσεις στο Ηράκλειο από τα σωματεία του Λασιθίου είναι το αθλητικό θέμα της εφημερίδας. Κυκλοφορούν και οι νέοι ορίζοντες, δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή, οι αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, παραμένει το άρθρο του νόμου Βορύδη που διορίζει δημάρχους.
παρών στα εγγένεια του Κίσαμος ο Πρωθυπουργός. Είναι τα θέματα που φιλοξενούν οι νέοι ορίζοντες. Πάμε Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Βρήκαν στο σπίτι τους άλλο νοικοκύρι, μαλλιά κουβάρια, ιδιοκτήτες και ακίνητα με την ανάρτηση του κτηματολογίου. Ο Δήμος Ηρακλείου χάνει οικόπεδα, ενώ στην Αλικαρνασσό επικρατεί το χάος. Κρητικός αγόρασε 3,5 στρέμματα και έχασε τα 2,5 με το κτηματολόγιο. Είναι μια καταγγελία στην εφημερίδα Πατρίς ότι ενώ δήλωσε συμβόλαια τίτλους και έκανε έγκαιρα αίτηση, βρέθηκε άγνωστη ιδιοκτήτρια να κατέχει τα 2/3. Σας λέω, το θέμα του κτηματολογίου είναι κάτι που θα μας απασχολήσει έτσι τον επόμενο καιρό και είναι κάτι που θα προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Τα καινοτόμα φάρμακα όπως για τον καρκίνο φτάνουν στην Κρήτη. Η καθηγήτρια παθολογικής ογκολογίας Σοφία Αγγελάκη μιλά στην εφημερίδα Πατρίς για το θέμα. Εγγένεια, μηνοϊκά ανάκτορα και ένα νέο μουσείο. Η περιοδία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Κρήτη ξεκίνησε από την έκθεση Κρασάκι, ενώ στο περιθώριο υπήρχαν και μικρές διαμαρτυρίες. Βγαίνουν στο δρόμο σήμερα όλη η υγειονομική της Κρήτης. Ξεκινά πορεία από το Βενιζέλιο για να καταλήξει στην πλατεία Ελευθερίας. Κυνήγι με κλήσεις στα γιοταχή που σταθμεύουν ακόμη στα ενετικά τείχη. Ο Δήμος Ηρακλείου άρχισε να μοιράζει προειδοποιήσεις στα Μπαμπρίζ. Στέλνουν στον εισαγγελέα ετοιμόρροπα και σπίτια χωματερές στο Ηράκλειο, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας. Σφίγγει ο κλοιός στο Απεσοκάρι για τη δολοφονία του Προέδρου. Σοριδών λαμβάνει η ασφάλεια Ηρακλείου καταθέσεις από το χωριό. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με τα αρχικά Ελλάς να συνηχούν την Ελλάδα. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε τη διακήρυξη στο Θησίο. Η Αμερική τον τίμησε, η Κρήτη τον περιμένει. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, ο Ηρακλειώτης καρδιολόγος Κώστας Χαριτάκης. Κλοπές, απάτες και ναρκωτικά με δράστες, κυρίως Ρωμά, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος και η διαφθορά. Ραντεβού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον Αντιδήμαρχο, τους λογιστές και 19 ακόμα κριτικούς. Η πυραμίδα της απάτης κατά το ΠΚΠ. Στη φυλακή χωρίς αναστολή και ταυτότητα η μάνα φάντασμα. Αστυνομικό θρίλερ για την κακοποίηση της τρίχρονης που νοσηλεύονται στο Παγνί. Και στα αθλητικά θέματα, άφησαν τον Όφη στα κρύα του Λουτρού για τον Αστέρα Τρίπολης. Ελλάδα, Ιταλία στο Παγκρίτιο, από αύριο σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το φιλικό. Και βόλεϊ, γέι, αολέσι και γέι, τους τίτλους των μικρών, είναι τα θέματα τα αθλητικά που φιλοξενεί η εφημερίδα. Πάμε και στη Νέα Κρήτη. Σήμερα στην Αθήνα οι 22, 116 ονόματα από την Κρήτη στην δικογραφία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Πώς αποδομήθηκε το κύκλωμα, ποιοι ήταν οι εγκέφαλοι και ποια μεθοδολογία χρησιμοποιούσαν. Αγροτοκτηνοτρόφοι, όχι στο τσουβάλιασμα και στον ολόπλευρο διασυρμό. Γιώφυρος και Καράβολας, συναγερμός για εκτεταμένη ρύπανση. Μέση Ανατολή, συνεχίζεται το ατέρμονο πηγενέλα. Η έκθεση που τους έδωσε φόνη. Όφη παρελθόν ο Τσαμπούρης και οι δύο σκάουτερ. Σε πρώτο πλάνο ο Μπουχαλάκης για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Έχει δύο σελίδες η Νέα Κρήτη για όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το αυτοκίνητο. Μαρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο για, με την ιδρυτική διακήρυξη. Σοβαρές μαρτυρίες από τους κατοίκους στα χωραφάκια, στη φυλακή η μητέρα της τρίχρονης και Αλέξης Τσίπρας σε μια ιστορική ομιλία στο Θησίο παρουσίασε το νέο πολιτικό φορέα Ελλάς και το όραμά του για μια δίκαιη δημοκρατική Ελλάδα. Και η εφημερίδα Χανιώτικα Νέα, δικογραφία Μαμούδ για το νέο κύκλωμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, κατηγορούνται συνολικά 138 άτομα. Για εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων στην Κρήτη εκτός παιχνιδιού η Exxon Mobil αποχωρεί και επιστρέφει τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στο ελληνικό κράτος. Προς το Ταμείο Παρακαταδικών και Δανείων, αιτήματα από την Ενδοχώρα, συγκεκριμένες διεκδικήσεις έθεσαν οι δήμαρχοι Πλατανιά και Αποκορώνου.
για το βαριά τραυματισμένο παιδάκι αναπάντητα ερωτήματα. Σε 3 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε η μητέρα του για ψευδείς καταθέσεις. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης διακρίσεις καθηγητών. Εν όψη μεγάλου συνεδρίου φωνές για εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης στην Κρήτη. Για το Ιτζεδίν, το μπαλάκι σε Δήμο και Περιφέρεια. Απαντήσεις Μενδώνη σε ερώτηση Συντιχάκη. Αθήνα, παρουσίασε το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, δεξιότητες, μεταγνώση την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ένα άρθρο που το υπογράφει ο κύριος Κυριάκος Βασιλομανολάκης. Χανιά, ιστορικός πίνακας για το λιμάνι, εκτίθεται στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, και μπάσκετ, πρώτη νίκη για τις Παμπέδες Ακρωτηρίου.

Όπως τα είδατε, φίλες και φίλοι, πλούσια είναι η επικαιρότητα σήμερα, με πάρα πολλά και δύσκολα θέματα έτσι στην ατζέντα, αλλά πριν σας πούμε έτσι 2-3 χρηστικές ειδήσεις, δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε τα παιδιά που έχουν τη δική τους αγωνία, που προετοιμάζονται. Φτάνει να είναι σωστή βέβαια αυτή η προετοιμασία για μια θέση στο όνειρο, για μια θέση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Σήμερα λοιπόν ήδη έχουν ακούσει το τελευταίο κουδούνι οι μαθητές των γυμνασίων έτσι παντού, διότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα των μαθημάτων, αλλά είναι και η αρχή της περίοδου έτσι των εξετάσεων. Είναι γνωστό, θα περάσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και την Τρίτη 2 του μήνα θα αρχίσουν οι εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα γυμνασίου. 2 Ιουνίου λοιπόν ξεκινούν και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τον υποψηφίων των γενικών λυκείων, συγκεκριμένα την Παρασκευή 29 Μαΐου και για τα ΕΠΑΛ το Σάββατο 30 του μήνα. Λοιπόν, για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία αυτά θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι και την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μάθαμε από τους συναδέλφους μας στο Ηράκλειο ότι εχθές έγινε και λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο κύριος Ευγένιος, έστειλε το δικό του μήνυμα στους μαθητές που ετοιμάζονται έτσι να μπουν στη μάχη. Μια λειτουργία στην οποία βέβαια, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες έτσι των συναδέλφων, έγινε και ήταν πολλοί οι μαθητές και οι μαθήτριες, ήταν πολλοί οι γονείς, ήταν και οι καθηγητές. Και έκανε και εντύπωση έτσι το μήνυμα του κυρίου Ευγένιου, που είπε χαρακτηριστικά ότι για έναν επίσκοπο που δεν έχει σαρκικά παιδιά, αυτά τα παιδιά είναι δικά του παιδιά και συμμετέχει, όπως είπε, στην αγωνία τους και επιθυμεί την πρόοδό τους. Προσεύχεται λοιπόν, ζητά να τα βοηθήσει ο Θεός να περάσουν αυτή τη δοκιμασία, σε εισαγωγικά βάλτε το, με νυφελιότητα, θάρρος και ελπίδα, και να μην λυγίσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, στους πειρασμούς της απόγνωσης. Αυτά λοιπόν για το μήνυμα που έστειλε χθες μέσω της λειτουργίας που πραγματοποίησε, μια λειτουργία πρέπει να πω που έχει καθιερωθεί και την έχουν αγαπήσει και οι μαθητές και οι γονείς. Αυτά για τις εξετάσεις που όσον ούπο αρχίζουν. Θα σας πω βέβαια την είδηση που ήρθε πριν από λίγη ώρα, ακόμα μια καραβιά στην Ιερά Πέτρα, ανατολικά και αυτή τη φορά, 50 αλλοδαποί, ήταν 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιερά Πέτρας, συντόνισε το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Μια Λέμβος λοιπόν ήταν, στη Λέμβο αυτή ήταν οι 50 αλλοδαποί. Εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex εκεί στην περιοχή. Πήγανε περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και περισυνελέγησαν με ασφάλεια και βέβαια εκείνοι θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Θαρώ πως είναι το τέταρτο περιστατικό που καταγράφεται έτσι στην Κρήτη. Είχαμε και συλλήψεις, γιατί η ενημέρωση ήρθε από το λιμενικό σώμα. Είχαμε και συλλήψεις νεαρών διακινητών για τις άλλες καραβιές που είχαμε χθες σε Γάβδο και Καλούς λιμένες. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση ότι 2 αλλοδαποί υπήκοοι Νότιου Σουδάν
συνελήφθησαν ένας 20χρονος και ένας 16χρονος, τους υπέδειξαν οι άλλοι αλλοδαποί ως τους διακινητές. Αυτό αφορά την τους 38 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν στην Τρυπητή εχθές, όσο για τους 45 νότια της Γάβδου επίσης εχθές το πρωί έδειξαν ένα 19χρονο από το Νότιο Σουδάν ως το διακινητή, ο οποίος βέβαια και συνελήφθη. Και όπως λέει το λιμεναρχείο, συνελήφθηκε ένας 17χρονος από το Σουδάν. Κατά αυτός τον υπέδειξαν σαν το διακινητή της ομάδας των 36 τώρα αλλοδαπών που διασώθηκαν στην περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Αυτά λοιπόν βλέπαμε νέα παιδιά, έτσι, ανήλικους. Οι δύο ανήλικοι από αυτούς που σας είπα, αυτές λοιπόν τις συλλήψεις είχαμε εχθές σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, και σήμερα τέταρτη καραβιά στην Ανατολική Κρήτη, στην Ιερά Πέτρα, 50 περίπου μετανάστες να περισυνελέγονται και να οδηγούνται εκεί στο λιμάνι στην Ιερά Πέτρα. Ένα λεπτό, λέει ο Μάνος, έχουμε στη διάθεσή μας και να κλείσουμε έτσι λίγο. Ένα λεπτό, λέει ο Μάνος, έχουμε στη διάθεσή μας και να

από 19 χώρες του κόσμου που θα συμμετέχουν στα αγωνίσματα. Με πολλή συμμετοχή και φέτος τα Βενιζέλια που συγκεντρώνει έτσι το θαυμασμό και το ενδιαφέρον όλης της Κρήτης. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ο Μάνος αναλαμβάνει, θα μας πάει στο δελτίο ειδήσεων των συναδέλφων στην Αθήνα. Αποχαιρετούμε τους συναδέλφους και τον κόσμο του Ηρακλείου και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Καθισμένος, κάτι σου πνίγει τη φωνή και θέλεις να φωνάξεις, θέλεις να φύγεις μακριά, πίσω να μην κοιτάξεις.

0: τις πληγές σου. Λύσου κόκκινα, κόψε τα σκοινιά πριν γίνουν σύρματοσκοινά. Πάρε χρώμα απ' τις πληγές σου.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις στον Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολάρια. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω ότι στην περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά.

0: τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχόλιασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκί, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλίν, δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φόρο διαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Και τον Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά ανοίγει πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις στα αγροτικά λιπάσματα χωρίς αίτηση καταβολή των 150 ευρώ σε κάθε παιδί. ΣΟΗ περισυνελέγησαν περίπου 50 μετανάστες στην Κρήτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη, 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός από 18 στις 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 στις 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage Μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα, 9 και 12 πρώτα λεπτά, μαζί εδώ όπως κάθε μέρα με την εκπομπή Δεκατιανό Ενημέρωσης μέχρι τις 10 να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα στη διάρκεια της εκπομπής μας, τι μας απασχόλησε και χθες, τι είχαμε και αν είχαμε κάτι στη διάρκεια της νύχτας, όλα αυτά θα τα ακούσετε εδώ από την εκπομπή της ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή, γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Εδώ οι μουσικές επιλογές επίσης είναι του Παράσχου και της Ελένης. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια της Κρήτης, τους 105,6 στα νότια του νησιού και στο Λασίθι από τους 102,4. Ο καιρός καλός. Καλός πού όμως, καλός εδώ, καλός στο Ηράκλειο, και λέω αυτό ότι δεν είναι καλός στο Ηράκλειο, αν και θα δούμε συννεφιά στη διάρκεια της ημέρας, όσο θα εξελίσσεται η ημέρα. Τώρα, αν θα δω και καμιά βροχούλα, τι να σας πω, παίζει και δεν παίζει. Το λέω αυτό γιατί το λέω τώρα αυτό, γιατί έχουμε βροχές σήμερα. Έχουμε βροχές στην Ενδοχώρα, έχουμε βροχές στα ορεινά της Κρήτης και σήμερα, όπως είδαμε και την περασμένη εβδομάδα, και μακάρι να είναι βροχές ήπιες, αν και βλέπω και καταιγίδες στα ορεινά, για να μην έχουμε πάλι καταστάσεις και φαινόμενα όπως αυτά που βιώσαμε στα τέλη της το Σάββατο με τις χαλαζοπτώσεις. Δεν θέλουμε ούτε να το βλέπουμε, ούτε να συμβεί, ούτε να το σκεφτόμαστε. Λοιπόν, αλλά είναι μία μέρα τώρα αρκετά περίεργη όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ στα Ανόγια ότι ήδη έχουμε κάποια φαινόμενα και ότι από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε καταιγίδες. Αλλά αυτό θα συμβεί σε όλα, όπως σας είπα, τα ορεινά της Κρήτης σήμερα. Εμείς έχουμε 22 βαθμούς στο Ηράκλειο αυτή την ώρα, θα φτάσει μέχρι 25, 26, κάπου εκεί θα είναι η θερμοκρασία και έτσι θα πορευτούμε και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή προς το τέλος της εβδομάδος θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα πάμε και 28 και 29, αλλά δεν θα δούμε φαινόμενα που θα δουν στην υπηρετική χώρα, για πιο υψηλές θερμοκρασίες μιλάω τώρα, όπως δεν θα δούμε και αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που βιώνει Κεντρική Ευρώπη, που βιώνει η Γαλλία, που βιώνει η Μεγάλη Βρετανία και έχουν τρελαθεί εκεί πέρα, γιατί αυτοί πάντα προετοιμάζονται για το κρύο. Δεν προετοιμάζονται, δεν έχουν κάνει προετοιμασία, δεν είναι ρυθμισμένα τα πάντα εκεί να λειτουργούν με τη ζέστη, δηλαδή να ψάχνουν τη δροσιά. Και καταλαβαίνετε ότι έρχουν θέματα και βεβαίως είχαν και ανθρώπινη απώλεια χθες.

Λοιπόν, έχουμε σήμερα πλούσια επικαιρότητα και όσον αφορά τα δικαστικά, έχουμε σήμερα στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουν ήδη φτάσει οι 22 συλληφθέντες της επιχείρησης που είχαμε αρχές της εβδομάδας και έχει να κάνει με παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Έχουν λοιπόν, ταξίδεψαν χθες, έγινε η μεταγωγή τους χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής, 20 από τους 22, γιατί οι άλλοι δύο συνελήφθησαν στην Αττική. Οπότε σήμερα θα βρίσκονται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την άσκηση ποινικών διώξεων και βεβαίως θα δούμε τι πορεία και τι εξέλιξη θα έχει αυτή η υπόθεση. Έχουμε και μετανάστες. Εκεί στην περιοχή της Ιεράπετρας εντοπίστηκαν. Έχουμε εντοπισμό και διάσωση 50 αλλοδαπών. Αργά το βράδυ έγινε, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση από το λιμενικό και έφτασα στο σημείο σκάφος του λιμενικού και έγινε η περισυλλογή τους και από το σκάφος αλλά και από παραπλέον πλοίο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Λοιπόν, έχουμε, για να επανέλθω στα θέματα της δικαιοσύνης, έχουμε σήμερα στην ανακρίτρια και τους τελευταίους της υπόθεσης των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν στο Ηράκλειο και έχουν να κάνουν με τα ναρκωτικά. Θυμάστε ότι την περασμένη Δευτέρα απολογήθηκαν από τη μία οικογένεια, γιατί μιλάμε δύο οικογένειες, από τη μία οικογένεια απολογήθηκαν πατέρας, μητέρα και ο ένας από τους δύο γιους που έχουν συλληφθεί. Ο πατέρας προφυλακίστηκε, η μητέρα και ο ένας γιος, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με εγγύηση 30.000 ευρώ καθένας. Χθες είχαμε κι άλλους και σήμερα έχουμε τα μέλη της άλλης οικογένειας, πατέρας και δύο γη, αλλά και ο νεαρός, ο 21χρονος, της πρώτης οικογένειας που σας ανέφερα, που φέρεται να είναι και ο συνδετικός κρίκος, αυτός ο οποίος είχε το συντονισμό και σε σχέση με τη δράση των δύο αυτών ομάδων, των δύο οικογενειών. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα και βέβαια τι θα πούν στην ανακρίτρια. Έχουμε και κινητοποίηση σήμερα στο Ηράκλειο. Έχουμε κινητοποίηση για την υγεία. Παγκρίτια, πανυγειακή κινητοποίηση. Θα γίνει συγκέντρωση για τα προβλήματα βεβαίως της υγείας στην Κρήτη, που είναι πολλά και δυστυχώς η κατάσταση δεν βελτιώνεται, αντιθέτως επιδεινώνεται. Λοιπόν, θα έχουμε στις 10.30 συγκέντρωση στην πύλη του Βενζελίου νοσοκομείου και στη συνέχεια εργαζόμενοι, φορείς, κόσμος θα πραγματοποιήσουν πορεία από το Βενζέλιο προς την Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και παρεμβάσεις εκπροσώπων σωματείων και φορέων. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει προκηρύξει και στάση εργασίας, είναι σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στην κινητοποίηση. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ίσως να έχουμε κάποια προβλήματα σήμερα στην λειτουργία των νοσοκομείων και των άλλων δομών υγείας στο νησί. Αν έχετε τώρα κάποιο ραντεβού, καλό θα ήταν να το δείτε, να δείτε τι γίνεται και αν θα πραγματοποιηθεί. Και το νομαρχιακό τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΔΗ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας για προκειμένου οι εργαζόμενοι στο δημόσιο να μπορέσουν, αν θέλουν, να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση αυτή. Έχει ανακοινώσει λοιπόν από τις 10.30 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου στάση εργασίας για να συμμετάσχουν και τους καλεί κιόλας τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να συμμετάσχουν σε αυτή τη μαζική, διαμαρτυρία. Θα το δούμε και εμείς στη συνέχεια το θέμα αυτό, θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται.
Λοιπόν, έχουμε και την κυρία Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού. Από χθες βρίσκεται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, και θα παραμείνει εδώ μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, ενώ στην Κρήτη θα παραμείνει εδώ, γιατί χθες ήταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, εκεί όπου εγκαινίασε την έκθεση, μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση περιοδική, ο τίτλος της «Γραφή στο φως, συλλογή Κρασάκη», και είναι πολύ ενδιαφέρον και σπάνιο φωτογραφικό υλικό από το 19ο και τον 20ο αιώνα, που αποτυπώνει την αρχαία Ελλάδα μέσα από το φακό, μέσα από το φωτογραφικό υλικό των πρώτων φωτογράφων και ερευνητών. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν έχετε το χρόνο, μπορείτε να πάτε μια βόλτα μέχρι το Αρχαιολογικό Μουσείο και να δείτε την έκθεση αυτή. Λοιπόν, η κυρία Μενδώνη, η οποία αναφέρθηκε και στο μουσείο, έτσι μίλησε με εξαιρετικά λόγια για το μουσείο, και αναφέρθηκε όμως και στο Λόφο Παππούρα, γιατί την ώρα που είχαμε την εκδήλωση μέσα στο χώρο του μουσείου, είχαμε κινητοποίηση λίγο πιο πέρα, στην Πλατεία Ελευθερίας, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αρχαιολόγους και εργαζόμενους στο χώρο του πολιτισμού, που εξέφρασαν την αντίθεσή τους και στην πολιτική που ακολουθείται για τα μουσεία, για τις εργασιακές τους συνθήκες. Βεβαίως υπάρχει θέμα και εκεί με το προσωπικό, με τις θέσεις, με το ότι δεν προκυρήσονται μόνιμες θέσεις εργασίας. Ζήτουν ενίσχυση των υπηρεσιών και δημόσιο χαρακτήρα στον πολιτισμό, και βεβαίως είχαμε και πανό για τη σωτηρία της Παππούρας. Η κυρία Μενδώνη μίλησε για το θέμα αυτό και είπε ότι η σύνδεση, όπως είπε, ότι μπορεί να υπάρξει, μπορεί να συνυπάρξουν αυτά τα δύο, δηλαδή και τα έργα που πρόκειται να γίνουν για τα ραντάρ στο Λόφο, αλλά και το αρχαιολογικό μνημείο, και έφερε ως παράδειγμα το μετρό της Θεσσαλονίκης και το σταθμό Βενζέλου, ότι εκεί συνυπάρχουν και μάλιστα με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Λοιπόν, σήμερα έχει συνέχεια η κυρία Μενδώνη. Τώρα το πρωί θα βρεθεί στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, θα πάει και στον Άγιο Μινά για να δει πώς εξελίσσονται τα έργα στατικής ενίσχυσης. Το απόγευμα θα είναι στα Μάλια, γιατί θα έχουμε εκεί την εκδήλωση και είναι στο πλαίσιο και των εορταστικών εκδηλώσεων για την εγγραφή των μνημείων των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων των 6 που είχαμε από την Κρήτη στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Και έχουμε λοιπόν σήμερα στις 7 το απόγευμα στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τώρα, έτσι. Θα πραγματοποιηθεί η αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας της UNESCO από την Υπουργό, και θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί και από τον Περιφερειάρχη και από τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον Ζαχαρία Δοξαστάκη. Εκεί όπου έχουμε βεβαίως και μια θεματική ομιλία για την αντιπλημμυρική θωράκιση των Μαλίων και τα έργα που έχουν γίνει εκεί. Την Πέμπτη η Υπουργός στις 10 το πρωί θα πάει στην Γνωσό, που και αυτή έχει ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO. Θα έχουμε και εκεί μια εκδήλωση. Το απόγευμα της αυριανής μέρας θα είναι στις Αρχάνες, εκεί όπου θα γίνει το Αρχαιολογικό Μουσείο, και μάλιστα χθες δόθηκε και στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Πολιτισμού και φωτογραφίες από το πώς θα είναι το μουσείο όταν θα ολοκληρωθεί, και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και βεβαίως την Παρασκευή θα έχουμε τη Ζόμηθο, και εκεί θα έχουμε την αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας στις 10 το πρωί, που έχει να κάνει και αυτό με την εγγραφή της στην UNESCO. Λοιπόν, θα έχουμε ομιλίες, θα έχουμε και εκδηλώσεις, θα έχουμε έτσι κόσμο ο οποίος θα ξεναγηθεί στον αρχαιολογικό χώρο, και βεβαίως θα έχει και ωραίο φαγητό στη συνέχεια, γιατί ξέρετε, οι Ανογιανοί είναι γνωστοί για την φιλοξενία τους και τον τρόπο με τον οποίο υποδέχονται τους φιλοξενούμενους τους. Κάτι αντίστοιχο, κάτι τέτοιο θα έχουμε λοιπόν στο κλείσιμο της εκδήλωσης εκεί στα Νόγια. Και βεβαίως στα Νόγια τώρα ίσως να είναι και ο Πρωθυπουργός, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί,
Γιατί ούτως ή άλλως θα είναι στην Κρήτη, κατεβαίνει στα Χανιά μαζί με σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο για την εκδήλωση αυτή που θα έχουμε, το συνέδριο που γίνεται και οργανώνεται από τον Economist και έχει να κάνει με την Κρήτη. Θα είναι το απόγευμα της Παρασκευής, θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Μεγάλο Αρσενάλι, οπότε ίσως να το δούμε και στη Ζόμινθο.

0: Λοιπόν, έχουμε θέμα με το γιόφυρο. Έχουμε αυτή την καφέ κοιλίδα που έχει εμφανιστεί σε κοιλίδες, μάλλον που έχουν εμφανιστεί σε αρκετά σημεία εκεί στον ποταμό. Είχαμε μάλιστα χθες και αυτοψία κλιμακίου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. Εκφράζεται μια ανησυχία, ένας προβληματισμός και από τους κατοίκους της περιοχής και βεβαίως όλοι θέλουν να ξέρουν πώς προκλήθηκε αυτή η ρήπανση, γιατί εμείς ως ρήπανση τη βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον Νίκο Ξυλούρη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να δούμε τι έχουμε μέχρι στιγμής και τι διαπιστώσεις έχουν γίνει σε σχέση με αυτή την κοιλίδα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξυλούρη.
1: Καλημέρα κυρία Κατσουλάκη, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στην Κρήτη.
0: Λοιπόν, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτό το φαινόμενο?
1: Καταρχάς, η ζημιά είναι μεγάλη. Έγινε πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο μήκος του ποταμού εμφανιστήκαν αυτά τα καφέ υγρά. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο, αδιανόητο. Δηλαδή, ένας ποταμός που και με τις τελευταίες βροχές έχει καθαρίσει, είναι σε καλή κατάσταση. Οι άνθρωποι άκουγα ότι ποτίζανε το... από το νερό του ποταμού και μια στιγμή βρεθήκανε δυστυχώς. Λοιπόν, πήγε το κλιμάκιο, πήγε μάλιστα η ίδια η διευθύντρια και πήραμε δείγματα από την εκβολή του ποταμού, από κάτω, χαμηλά, μέχρι επάνω, μέχρι ένα σημείο που μπορούσε να γίνει η δειγματοληψία, γιατί δεν είναι και εύκολο παντού, αλλά η γραμμή από την εκβολή μέχρι τις μαλάδες ήταν, δυστυχώς ήταν ρυπασμένη. Οπότε πήραμε τα δείγματα, έχουν σταλεί στο πιστοποιημένο εργαστήριο που εμείς ως περιφέρεια συνεργαζόμαστε και περιμένουμε τις αποτελέσματα. Τις πρώτες ενδεικτικές, εν πάση περιπτώσει για να το πω, εκτιμήσεις και μετά θα δούμε ακριβώς τι είναι. Και για να ενημερώσω λίγο τον κόσμο, εμείς παίρνουμε κάποια πράγματα, εξετάζουμε σε πρώτη φάση από πλευράς αναλυτικής, δηλαδή για να δούμε, είναι κατσίγαρος, είναι λίμματα, είναι τοξικά, είναι βαρέα μέταλλα. Το λέω έτσι για να μην να έχω μια εικόνα. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα πάρουμε τις οριστικές αναλύσεις, παράλληλα κάνουμε και την έρευνά μας, προσπαθούμε να δούμε από πού είναι και να ενημερώσουμε αντίστοιχα ή να επιβάλλουμε τις χειρώσεις και να ενημερώσουμε αν καταλήξουμε κάπου για την εισαγγελία, την αστυνομία για να κάνουν τις έρευνες.
0: Άρα δεν μπορούμε να πούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε και μια πρώτη εκτίμηση, δηλαδή αυτή τη στιγμή.
1: Κυρία Κατσουλάκη, εγώ και σαν υπεύθυνος του αντίστοιχου τομέα και με την ειδικότητα που έχω, μπορώ να έχω μια εικόνα, έχω μια εκτίμηση. Αλλά επειδή αν δεν υπάρχει πιστοποιημένη, τεκμηριωμένη η γνωμοδότηση, δεν μπορώ να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Επίσης πρέπει να πω ότι η κοιλίδα που είχε εμφανιστεί μέσα στη θάλασσα, στο βάθος, επειδή πρέπει να πάει το λιμενικό να κάνει την δειγματοληψία, αν υπάρχει σήμερα ή χθες, αν μπορούσε να κάνει
0: δειγματοληψία. Μα νομίζω ότι ήρθε, γιατί είναι δίπλα μας, ήρθε το λιμενικό. Ναι.
1: Εμείς το ειδοποιήσαμε. Εμείς ειδοποιήσαμε ότι έπρεπε να έρθει με πλωτό μέσο, γιατί δεν υπάρχει πλωτό στην περιφέρεια και πήγε να πάρει δείγματα για να δούμε και μέσα στη θάλασσα. Εκτιμώ από ότι στοιχεία που έχω ότι δεν πρέπει να πήγε ο ποταμός μέχρι εκεί. Δηλαδή οι ρυπαντές του ποταμού πρέπει να αραιωθήκανε μέχρι να φτάσουν κάτω. Κάτι άλλο μπορεί να είναι, θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Μυρίζει αυτό το υγρό το οποίο...
1: Βέβαια, στην αρχή η πρώτη εικόνα και εκτίμηση που υπήρχε ήταν ότι όντως μύριζε. Και κυριότερο είναι ότι είναι η εικόνα... όχι μόνο οπτικά, αλλά και η ποιότητα του νερού, όπως φαίνεται, είναι αδιανόητο σε ένα ποταμό που είχε τόσα νερά το τελευταίο διάστημα. Ήταν καθαρό. Δηλαδή έπεσε μια μεγάλη ποσότητα ενός ρυπαντή ή πολλών ρυπαντών, δεν ξέρω τι είναι.
0: Αυτό
1: θα το δούμε.
0: Θα σας ρωτούσα, αν εκτιμάτε ότι είναι ένας ή είναι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι έχουν προκαλέσει αυτή τη ζημιά.
1: Αν δεν δω τις αναλύσεις, κυρία Κατσουλάκη, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, αν δεν δει υπηρεσία, συμπτωματικά εγώ μπορώ να τη διαβάσω. Αλλά η υπηρεσία κρίνει. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι επιστήμονες που έχει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, είναι αυτή είναι η δουλειά τους. είναι εκπαιδευμένοι άνθρωποι, επιστήμονες υψηλού κύρου, να πω την αλήθεια. Και μπορούν να κρίνουν. Άσχετα ότι και εγώ μπορώ να έχω τη γνώμη μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περιμένουν από μένα. Η υπηρεσία κρίνει, βλέπουμε μαζί τι είναι και εκτιμούμε από πού μπορεί να είναι.
0: Θα είναι εύκολος ο εντοπισμός τους, ρωτώ.
1: Θα σας πω κάτι.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι είναι και αντικείμενο αστυνομικής έρευνας πλέον αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Θα σας πω κάτι. Δεν είναι εύκολος. Πήγανε, το συνολείο πήγε, έχω όλα στοιχεία για να δούμε μέχρι πού φτάνει η ρήπανση και από πού ξεκινάει και μέχρι ποιο σημείο μπορεί να πάρουν δείγμα. Μου είπαν λοιπόν τα παιδιά ότι από ένα σημείο και πέρα δεν μπορούσαν να πλησιάσουν λόγω της βλάστησης των καλαμιών, είναι δύσκολο. Έχουμε όμως, εμείς έχουμε και κάτι ακόμα ως περιφέρεια. Πριν από λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια, είχαμε εκπονήσει μια, να το πω μελέτη, μια καταγραφή των εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην περιοχή των βιομηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην περιοχή και έχουμε, πήγαμε, καταγράψαμε που υπάρχει με συντεταγμένες, χυψή, δηλαδή ξέρουμε ακριβώς που είναι. Οπότε ξέρουμε τι δουλειά κάνει ο καθένας. Οπότε αν ας πούμε βρισκόταν σε... δεν λέω για τώρα, γενικότερα το λέω. Ένας λιπαντής που μπορεί να προέρχεται από τη δική μου την δραστηριότητα, που είναι και το λέω δική μου για να μην πω για οποιονδήποτε άλλο, ξέρουμε ότι είναι από τη τάδε. Αν όμως είναι κλίματα για παράδειγμα, θα μπορούν να έχουν πολλοί.
0: Με βάση λοιπόν τις αναλύσεις, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Από τις αναλύσεις λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση. Και θα πρέπει για να πάει κανείς στην αστυνομία, θα πρέπει να έχει στοιχεία, να πει στην αστυνομία να το ψάξουμε. Μας λένε, υπάρχουν και μαρτυρίες κατοίκων, οι οποίες μας βοηθούν στο να διαπιστώσουμε από πού μπορεί να προέρχεται ή από ποια σημεία. Μπορεί να είναι και 2 και 3, δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν το ξέρουμε, δυστυχώς.
0: Εκτιμάτε ότι είναι η θελημένη ενέργεια ή μπορεί να είναι και ατύχημα, κύριε Ξυλούρη?
1: Εσκεμμένη
0: ενέργεια, δηλαδή πραγματικά.
1: Να σας πω κάτι. Κανονικά δεν πρέπει να απαντήσω γιατί δεν έχω στοιχεία, αλλά θα σας πω όμως κάτι. Το ατύχημα συνήθως μιλάει. Δηλαδή μπορεί να συμβεί ατύχημα, ναι, μπορεί να συμβεί. Θα βγει αυτός που του συνέβη και θα το πει ή θα φανεί ή εν πάση περιπτώσει θα είναι πιο ορατό. Μπορεί να είναι και αυτό ατύχημα, μπορεί. Αλλά ξαναλέω, το ατύχημα μιλάει, φωνάζει.
0: Ναι.
1: Εδώ έχω την αίσθηση ότι έγινε κάποια, να το πω, παρασπονδία, να το πω έτσι ήπια, και προσπαθήσαν να κρύψουν και τα...
0: Εκμεταλλευόμενοι ίσως και τα καιρικά φαινόμενα της βροχοπτώσης που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή και το Σάββατο που είχαμε βροχές και τέτοια, ίσως κάποιοι, είναι προγενέστερο του Σαββάτου αυτό, δεν
1: όχι,
0: ξέρω.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι προχθεσινό, είναι, δεν είναι, όχι,
0: μάλιστα.
1: Είναι μετά το Σάββατο.
0: Πρέπει. Λέω, μήπως κάποιοι σκέφτηκαν ότι με τη βροχή...
1: Υπήρχε ένα πρόβλημα, κάπου υπήρχε ένα πρόβλημα σε κάποιον, δεν μπορώ να το ξέρω ακόμα. Και αναγκάστηκε, το έκανε, θα το έλεγε. Νομίζω ότι θα υπήρχε μια εικόνα στον κόσμο ότι εκεί υπήρχε μια διαρροή ενός σωλήνα που έκανε αυτό και θα προσπαθούσε να το φτιάξουμε.
0: Ας περιμένουμε.
1: Μέχρι τώρα δεν υπάρχει.
0: Ας περιμένουμε να δούμε
1: Να πω, κυρία Κατσουλάκη, κάτι.
0: Ναι.
1: Να πω κάτι. Είναι κρίμα. Κρίμα, πραγματικά είναι κρίμα. Ένας πνεύμονας οικολογικός στην πόλη μέσα, όπως είναι ο ποταμός, που είναι πηγή ζωής, να φτάνουμε σε ένα σημείο να κάνουμε τους detective για να δούμε ποιος, να μην πω χαρακτηρισμό, πάει και καταστρέφει αυτό το πραγματικά.
0: Και να μην τον προστατεύουμε όλοι μας, κύριε Ξυλούρη.
1: Και μετά βγαίνουμε και φωνάζουμε ως κοινωνία ότι καταστρέφουμε, ότι δεν προστατεύουμε, ότι κάνουμε. Εγώ κάνω μια έκκληση. Ας σταθούμε όλοι, δεν λέω να γίνουμε, να πάμε να καταγγέλνουμε, ας σταθούμε όλοι πιο προσεκτικοί. Ας προστατεύσουμε αυτό που ζούμε. Δηλαδή, φανταστείτε να είναι τοξικά αυτά τα λίμματα ή ό,τι έπεσε. Δεν πρέπει να βγει απαγόρευση για την κολύμβηση. Σε εμάς έρχονται.
0: Σωστό.
1: Δεν καταστρέφει μόνο την βιοπικιλότητα, αλλά και την ίδια μας τη ζωή απειλεί. Ξέρω τι μπορεί να είναι.
0: Επειδή είπατε ότι εκβάλλει και ότι έχουμε κοιλίδες και στην εκβολή του γιόφυρο και επειδή υπάρχει κόσμος ο οποίος κολυμπάει δίπλα, Δεν ξέρω αν έχουν γίνει μετρήσεις και για αυτό το κομμάτι, γιατί έχει κακά τα ψέματα.
1: Έχουμε πάρει, δείγματα για να δούμε και μικροβιολογικά. Και αν υπάρχει κίνδυνος, θα βγει ανακοίνωση. Ναι.
0: Απλώς ίσως θα έπρεπε και ο κόσμος ο οποίος κάνει μπάνιο και δίπλα στις εκβολές του γιόφυρου, ίσως θα έπρεπε έτσι να έχει μια...
1: να βλέπει,
0: να αποφεύγει ίσως.
1: Θα το αποφεύγει. Εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος. Από πλευράς μικροβιολογικού φορτίου. Αλλά θα μας το πούνε.
0: Και όσοι βέβαια ποτίζουν από το γιόφυρο που μας λέγατε και πριν, ίσως και εκείνοι, όχι ίσως, μάλλον θα πρέπει να σταματήσουν να το κάνουν, έτσι.
1: Αναγκαστικά έχουν σταματήσει.
0: Έχουν σταματήσει.
1: Δεν μπορεί να πάει. Βέβαια. Όταν βλέπεις ένα νερό.
0: Βέβαια, θολό, ναι, σωστό.
1: Όχι μόνο θολό, αλλά ακόμα και καφέ. Ναι, δεν το βάζει να αποκτήσει τα μαρούλια ή δεν ξέρω τι άλλο.
0: Πότε θα περιμένουμε τα αποτελέσματα?
1: Ενδεχομένως σήμερα ή αύριο να έχω τις πρώτες εκτιμήσεις και η πλήρης καταγραφή των αναλύσεων θα πάει την επόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία, περιμένουμε.
1: Θα μας πούνε αν βρίσκεται κάτι. Δηλαδή εμείς εξετάζουμε. Αν είναι κατσίγαρο, κοιτάζουμε φενόλες. Αν είναι λίμματα, κοιτάζουμε χημική. Το BOD είναι ένα χημικό όρο.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια εικόνα σε πρώτη φάση, αλλά οι πλήρες αναλύσεις δείχνουν ακριβώς την πηγή της ρήπανσης και το μέγεθος της ρήπανσης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε μόλις έχουμε νεότερα να μας ενημερώσετε και πάλι για να ξέρουμε, για να καταλάβουμε και εμείς τι ακριβώς συνέβη, έτσι, και μας θλίβει όλους αυτή η εικόνα πραγματικά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, αλλά είναι πραγματικά κρίμα να βγαίνουμε για τέτοια θέματα.
0: Δυστυχώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξυλούρη. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, λέγαμε και πριν ότι σήμερα έχουμε παγκρίτια πανηγυακή κινητοποίηση στο Ηράκλειο για τα σοβαρά, τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία μας, οι εργαζόμενοι σε αυτά, η υποστελέχωση, τα βιώνουμε όλοι. Όποιος και αν βρεθεί σε νοσοκομείο της Κρήτης αντιλαμβάνεται αμέσως τις διαστάσεις του προβλήματος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, πάμε να δούμε τι γίνεται και πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Αυτή την ώρα που μιλάμε στα νοσοκομεία, πάμε να βρούμε τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Βρύσαλη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσιολάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, μεγάλη κινητοποίηση που ετοιμάζεται, παγκρίτιο χαρακτήρα έχει και έχουμε δει και ότι και άλλες και φορείς και συνδικάτα είναι στο πλευρό σας. Έχουμε και την ΑΔΔ που έχει προκηρύξει και στάση εργασίας και εσείς έχετε στάση εργασίας, έτσι δεν είναι, προκειμένου να συμμετάσχετε στην κινητοποίηση.
1: Το Σωματείο Εργαζομένων συμμετέχει στην πανελλαδική στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ για όλη την Ελλάδα, με συγκέντρωση στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο 10.30, πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας, που εκεί θα γίνουν οι ομιλίες και οι χαιρετισμοί. Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι εκρηκτική. Πλέον οι εργαζόμενοι από τις περιοδίες που κάνουμε έχουν φτάσει στο όσο εδώ και μη παρέκει. Όλα τα νοσοκομεία του νησιού λειτουργούν, αν θέλετε, με προσωπικό πολύ ελάχιστο από αυτό που θα έπρεπε να είναι με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Να πω μόνο σε εσάς και στους ακροατές σας ότι μόνο τα τελευταία 4 χρόνια έχουν αποχωρήσει από τα νοσοκομεία της Κρήτης πάνω από 1.000 άτομα και από τα 1.000 οι 500 είναι από το Βενιζέλιο και το Παχνί. Καταλαβαίνει κανένας ότι λαβωμένα τα νοσοκομεία οι εργαζόμενοι προσπαθούν να κρατήσουν ψηλά το επίπεδο παροχής υγείας στους συμπολίτες μας. Αυτοί που δεν μας αφήνουν είναι η πολιτική της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων που έχουν μετατρέψει την υγεία σε εμπόρευμα, τους ασθενείς πελάτες, με νόμους που εδώ και αρκετά χρόνια ισχύουν και κανένας τους έχει καταργήσει, δηλαδή τα απογευματινά ιατρία, τα απογευματινά χειρουργία, την αντίληψη, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι τα νοσοκομεία είναι αυτοτελείς μονάδες επιχειρηματικές που θα πρέπει να έχουν έσοδα. Και βεβαίως από την άλλη έχουμε τους αγώνες των εργαζομένων που σε μεγάλο βαθμό έχουν εμποδίσει, καθυστερήσει να υλοποιηθεί στο σύνολο αυτό το σχέδιο. Αν δεν ήταν αυτοί οι αγώνες, κυρία Κατσουλάκη, θα είχαμε χειρότερα σήμερα στο νησί μας και πανελλαδικά.
0: Και βλέπουμε ότι έχουν στρέψει τον κόσμο και στις ιδιωτικές δομές υγείας. Δηλαδή, μου λέγανε χαρακτηριστικά πριν από λίγες μέρες, κύριε Βρύσαλη, για μια απλή εξέταση και έπρεπε να περιμένουν πολύ καιρό, δηλαδή και πάνω από μία εβδομάδα για να κάνουν μια απλή εξέταση. Δεν υπάρχουν ραντεβού και στα ιδιωτικά διαγνωστικά. Δηλαδή...
1: Κοιτάτε να δείτε, εδώ αποδεικνύεται ότι ακόμα και ο σωτήρας εισαγωγικά ιδιωτικός τομέας λειτουργεί, παρεμβαίνει, ιδρύει και φτιάχνει δραστηριότητες οικονομικές εκεί που το συμφέρει και για το χρονικό διάστημα που το συμφέρει. Τώρα το καλοκαίρι, αν θα δείτε στον βόρειο δικό άξονα, έχουν πληθύνει όλα τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα που βεβαίως που πατάνε ότι θα έχουν πελάτες, ασθενείς, τουρίστες για να εισπράττουν χρήματα. Το καλοκαίρι, το χειμώνα συρρυκνώνονται. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι την ευθύνη σήμερα της ανάπτυξης του υγειονομικού συστήματος πρέπει να είναι αποκλειστικά στο κράτος, να έχει μόνιμο προσωπικό, να είναι καλοπληρωμένοι οι εργαζόμενοι και στην υγεία και σε όλη την κοινωνία. Γιατί εμείς κρατάμε τα νοσοκομεία ανοιχτά. Γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνική υπηρεσία, καθαρίστριες, τραπεζοκόμες. Άρα χρειάζεται σήμερα να συγκρουστούμε με τη στρατηγική αυτή και όχι, αν θέλετε, να χαμηλώνουμε το πήχη των απαιτήσεων ή να προσδοκάμε σωτήρες που αυτοί οι σωτήρες που επιδιώκουν σήμερα να γίνουν κυβέρνηση είναι αυτοί που οι νόμοι τους σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους έχει απογειώσει.
0: Σας έβαλε όμως τα βαρέα και ανθυγίνα το Υπουργείο, έτσι.
1: Κοιτάτε να δείτε, ακόμα και αυτή η εξαγγελία έγινε μόνο και μόνο όχι για να ικανοποιήσει τους υγειονομικούς που δουλεύουν σε ανθυγιεινές συνθήκες. Έρχεται να διασπάσει τους υγειονομικούς, γιατί το αίτημά μας είναι να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά όσοι εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες. αυτή τη στιγμή προφανώς οι νοσηλευτές, οι διασώστες εργάζονται σε ανθυγιενές συνθήκες, αλλά το ίδιο είναι και οι ακτινολόγοι, το ίδιο είναι και οι μεταφορείς, το ίδιο σε ανθυγιενές συνθήκες είναι οι ΜΕΕΣ, οι φυσικοθεραπευτές. Αυτούς η κυβέρνηση τους βγάζει εκτός, γιατί το κριτήριο δεν είναι η ένταξή μας και η ασφάλειά μας, αλλά είναι το λιγότερο κόστος. Και το δεύτερο βεβαίως έχει να κάνει με το αίτημα που βάζουμε εμείς, ότι θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ η ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγινά όλων όσων δεν έχουμε ενταχθεί. Γιατί η κυβέρνηση λέει ή αφήνει και λέει ότι θα πληρώσουμε εμείς τα ασφάλιστρα. Δηλαδή θα πληρώσουμε από την τσέπη μας 8 και 9.000 ευρώ.
0: Μπορείτε να το κάνετε αυτό, έχετε τη δυνατότητα?
1: Όχι, δεν έχουμε. Γι' αυτό λέω ότι η κυβέρνηση πέταξε τώρα ένα αίτημα που είχαμε προεκλογικό. Ήδη λένε ότι τον Ιούνιο θα φέρει εντόμο η κυρία Κεραμέως. Αλλά κοιτάτε να δείτε, εμείς βάζουμε όρους και προϋποθέσεις. Βαρέα και ανθυγινά σημαίνει λιγότερες ώρες εργασίας. Ή σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ και να είναι δωρεάν η ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγινά. Σημαίνει λιγότερα χρόνια δουλειάς. Σημαίνει ότι πρέπει να ενταχθούν και οι υπόλοιποι κλάδοι που είναι στο καθεστώς του βαρέα και ανθυγινών να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγινά. Και βεβαίως θέλει τέταρτη βάρδια στα νοσοκομεία.
0: Πώς προετοιμάζεστε για την καλοκαιρινή περίοδο, αλλάζω θέμα τώρα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση, πολύ ακόμα περισσότερη δουλειά για σας την καλοκαιρινή περίοδο.
1: Κοιτάτε, είναι εξουθενωμένοι. Αυτή τη στιγμή οι συναντήσεις που γίνονται στα νοσηλευτικά τμήματα για τις άδειες, πάνω από 5 μέρες άδειες δεν μπορούν να δοθούν στα νοσηλευτικά τμήματα. Οφείλονται 20.000 μέρες λοιπόν και άδειες. Εμείς λέμε, κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, ότι τα προβλήματα όλων των νοσοκομείων προέρχονται και ακουμπάνε στο παγνί, αλλά και του καθενός ξεχωριστά θα οδηγήσουν τους εργαζόμενους σε καθεστώς εξάντλησης και οριακής
0: λειτουργίας. Το λέτε χρόνια τώρα αυτό.
1: Κοιτάξτε, το λέμε και τα ζούμε βέβαια με τις λιποθυμίες του ορθοπαιδικού γιατρού στο Ρέθινο, με τους συναδέλφους μου νοσηλευτές που έρχονται άρρωστοι και κάνουν βάρκες, με τους συναδέλφους μου νοσηλευτές που δουλεύουν 16 ώρες αν τυχούν να αρρωστήσει ή αν συμβεί κάτι έκτακτο γιατί δεν υπάρχει κάποιος να την καταστήσει. Το λέμε χρόνια, γιατί έρχονται άνθρωποι με πυρετούς και κάνουν βάρκες. Άρα καταλαβαίνετε εδώ την ευθύνη πλέον την κύρια για ό,τι συμβεί και συμβαίνει την έχει το Υπουργείο Υγείας και οι διοικήσεις των ΥΠΕ και των νοσοκομείων. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη εν ώψη και το καλοκαιριού που τα ψυχιατρικά προβλήματα αυξάνονται και με την αύξηση του τουρισμού να μην υπάρχει πολλές μέρες του μήνα ψυχιατρικό κρεβάτι στο νησί μας, γιατί έχει εγκαταλείψει η κυβέρνηση, η σημερινή και οι προηγούμενες, την Ανατολική Κρήτη με μια κλινική που πολλές φορές έχει ράτζα στους διαδρόμους, ράτζα στα οξέα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι ένα παιδοψυχίατρο.
0: Ναι, βεβαίως. Να πούμε λίγο για την κινητοποίηση σήμερα. Τι έχετε προγραμματίσει?
1: Εμείς 10.30 θα συγκεντρωθούμε στο Βενιζέλιο από όλα τα σωματεία της Κρήτης. Και εκεί, από εκεί θα προχωρήσει η πορεία προς το κέντρο του Ηρακλείου στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου θα γίνουν χαιρετισμοί και ομιλίες.
0: Αναμένετε συμμετοχή? Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Η εικόνα είναι ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, γιατί τα νοσοκομεία λειτουργούν έτσι κι αλλιώς με προσωπικό ασφαλείας. Αυτοί που μπορούν να λειτουργούν καθημερινά με το ίδιο προσωπικό, άρα καταλαβαίνετε η συμμετοχή των υγειονομικών πρωί ειδικά
0: είναι πολύ δύσκολη.
1: Και χωρίς να έχει εξαγγελθεί και καμιά στάση εργασίας στην υπόλοιπο νησί, καταλαβαίνετε ότι τα περιθώρια το να έχουμε τις μεγάλες κινητοποίησεις αυτές που είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα δεν υπάρχουν σήμερα.
0: Μάλιστα. Πάντως ο κόσμος, έστω και αν δεν βρεθεί στην Πλατεία Ελευθερίας, σίγουρα είναι στο πλευρό σας, το βλέπουμε δηλαδή.
1: Το γνωρίζουμε κυρία Κατσουράκη, ότι ο κόσμος πολλές φορές μας λέει ευτυχώς που είστε κι εσείς και κρατάτε το σύστημα υγείας όρθιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βυσσαλή. Θα τα ξαναπούμε. Μακάρι να έχουμε να πούμε ευχάριστα. Μακάρι.
1: Και εμείς αυτό παλεύουμε και διεκδικούμε.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, είπαμε 10.30 στο Βενζέλιο και μετά πορεία μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας. Είναι σημαντικό αυτός ο αγώνας που γίνεται, γιατί είπαμε, κακά τα ψέματα, είναι μια δύσκολη συνθήκη, μια σκληρή πραγματικότητα αυτή η οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, και βεβαίως όσοι θα βρεθούν στη δύσκολη κατάσταση να πρέπει να μεταβούν, να πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο για προβλήματα υγείας. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Μείνετε κοντά μας. Θα πάμε στις 10 στην Αθήνα για το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά θα πάμε Χανιά. Εκεί οι συνάδελφοι θα συνεχίσουν την ενημέρωση. Στις 11 ο Γιώργος Γιαλιτάκης εδώ με όλα τα αθλητικά νέα. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί εδώ μαζί σας. Καλημέρα.

0: σένα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιαρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιαρακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο.

0: Ο Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνα σε 300 αλφα φημή. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα ντρόνς και ελέγχους σε εξπρές μέσω τάμπλετ, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 27, τελειώνει ο Μάης σιγά σιγά και εσείς είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, μέσω των τοπικών σταθμών της ΕΡΤ στις δύο πόλεις της Κρήτης και φυσικά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε ψηφιακά. Είμαι ο Περικλής Σουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Είναι η εκπομπή Ατζιανή κοντά σας και σήμερα, αυτή την ηλιόλουστη ευτυχώς Τετάρτη, την τελευταία του Μαΐου. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι και σιγά σιγά και ο καιρός αρχίζει και σημαδίζει σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το τέμπο, για να φτάσουμε έτσι τον Ιούνι με αυξημένες θερμοκρασίες σιγά σιγά, με καιρό και κλίμα και κατάσταση που θυμίζει επιτέλους καλοκαίρι. Και έτσι θα πάει από ό,τι φαίνεται μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, μέχρι και το τελείωμα του τελευταίου μήνα της άνοιξης ημερολογιακά και βέβαια μέχρι να φτάσουμε στον Ιούνιο που έρχεται την ερχόμενη Δευτέρα, που είναι βέβαια και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βάιος χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων και η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει τη γραμματιακή υποστήριξη, ενώ οι συνάδελφοι καλοί στο Ηράκλειο αναμεταδίδουν το σήμα. Εκεί ο Δημήτρης Ατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης συντονίζουν τα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη τα υπόλοιπα. Ιδιαίτερα θερμός ο καιρός σήμερα, Τετάρτη, μέχρι και 27 βαθμούς θα δείξουν τα θερμόμετρα στα βόρεια παράλια της Κρήτης, ενώ λίγο υψηλότερα, κοντά στους 29 στα νότια, έτσι παραδοσιακά πάντα ο νότος είναι πιο θερμός, για όλους τους λόγους φυσικά. Και βέβαια όσο πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο, επιτέλους θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα Σαββατοκύριακο και ένα τριήμερο φυσικά που ισοκλείεται εκεί, με σχεδόν καλοκαιρινό καιρό. Και λέω σχεδόν διότι προφανώς τις βραδινές ώρες δεν θα είναι και τόσο καλοκαίρι, δεν θα είμαστε με ανοιχτά πρωτοπαράθυρα που λένε, αλλά τις μέρες έχουμε λαμπρό ήλιο, έχουμε ζέστη, έχουμε θερμοκρασίες που θα κινηθούν εκεί στους 27, 28, 29 βαθμούς Κελσίου ανάλογα την ώρα και ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται εντός Κρήτης. Και θα φτάσουμε στη Δευτέρα, την 1η του Ιούνιου, κάπως πιο μαλακά, με ωραίο καλοκαιρινό καιρό. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα, διότι στην υπόλοιπη Ελλάδα κάπως είναι πιο άστατος ο καιρός από ό,τι φαίνεται. Θεωρητικά θα πάει η κατάσταση έτσι μέχρι και τις αρχές του Ιούνιου. Και μετά, μπαίνοντας ο Ιούνιος, ευελπιστούμε όλοι για πάρα πολλούς λόγους να είναι έτσι ωραία, όμορφα, χωρίς αστάθειες, χωρίς εναλλαγές του καιρού και χωρίς ακρότητες. Ποτέ δεν χρειάζεται να είναι ακραία τα φαινόμενα. Να πάμε μαλακά, να πάμε όπως ξέρουμε, να πάμε βάσει της ημερολογιακής συνθήκης των εποχών. ...27 του Μάη σήμερα και σήμερα είναι του Αγίου Αλυπίου, του Μάρτυρος και του Οσίου Θεράποντος του Ηγούμενου Λευκής Λίμνης και του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Τα στα πάω όλα, να τα ξέρετε, να τα κατανοείτε, να τα δουλέψετε όσοι χρειάζεστε για κάποιο λόγο παραπάνω εντρίφηση. Αλύπιος Αλυπία, Θεράπων και Ιωάννης ο Ρώσος. Επίσημη θεσμοθετημένη μέρα να έχει να γιορτάζουμε κάτι ή να θυμόμαστε κάτι ή να ευαισθητοποιούμαστε για κάτι δεν υπάρχει σήμερα από ό,τι βλέπω εδώ από τα κοιτάπια. Ωστόσο έχουμε να βλέπουμε μπροστά, έχουμε πολύ πράγμα να ακολουθεί. Προφανώς θέλουμε το καλύτερο για όλες τις επόμενες ημέρες. Το ελπίζουμε, το έχουμε ανάγκη και ελπίδα. Ελπίδα και όραμα και ελάς.

Το πιάσετε το λογοπαίγνιο, έτσι. Ελλάς. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα Τσίπρα. Και έρχεται, φέρνει την ελπίδα, που βέβαια αποφεύγουν να την πούνε την ελπίδα, διότι η ελπίδα παραπέμπει στο νέο κόμμα που ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού. Και εκεί υπάρχει και μια ψιλοκόντρα. Κομματικά είναι τα θέματα αυτά, προφανώς. Τι να κάνουμε τώρα. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή από ό,τι λένε εδώ τα αθηναϊκά μίντια. Η παρουσίαση χθες με φόντο έτσι τον βράχο της Ακρόπολης. Εγένετο Ελλάς, ο ελληνικός, η ελληνική, συγγνώμη, αριστερή συμπαράταξη. Είναι γεγονός, είναι το κόμμα που ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι μια νέα κίνηση στην πολιτική σκακέρα, στην κομματική σκακέρα της χώρας. Προφανώς υπάρχει συμβολισμός. Προφανώς το Ελλάς σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Στοχεύει προς ένα ευρύτερο, αριστερό, προοδευτικό, δημοκρατικό, όπως όλες αυτές οι έννοιες μπαίνουν και αλληλεπιδρούν στην πολιτική γλώσσα. Ακροατήριο, φυσικά. Κοίτα, σου λέει, κλείνει το μάτι. Θες να πας με μένα αγωνιστικά και ωραία και καλά, έλα. Γενικότερα ήταν σοκαριστικό. Αντικειμενικά, όπως το είδαμε, σαν, έτσι, και δημοσιογραφικά να το δεις, και σαν πολίτες, δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Δεν περιμέναμε κάτι το οποίο θα παραπέμπει τόσο ευθεία σε κάποιες έτσι, στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας, πολύ συγκεκριμένες, πολύ χαρακτηριστικές. Είναι ένας συγκεκριμένος έτσι, προσδιορισμός, αριστερόσοφος φυσικά, το λέει και το όνομα, η οποία βέβαια αριστερά αυτή τη στιγμή κατακαιρματισμένη είναι φυσικότατα, αλλά μάλλον πως επιχειρείται βάσει αυτού και μέσω των υπαινιγμών που έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του να πάρει όλη την πίτα αυτή, το κομμάτι της πίτας που στοχεύει σε αυτό το προοδευτικό κέντρο, αριστερόστροφο και έτσι λίγο πιο ανανεωτικό. Έγινε λόγος για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής ως παραλληλισμός για το νέο κόμμα. Θα οδηγήσει, όπως είπε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, στη μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, ανέφερε. Σαφείς οι παραλληλισμοί. Ήθελε και το είπε και το έθεσε να μπει στην πορεία αυτή, στην ράγα που οδηγεί από το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, τον ελληνικό συναγερμό. Ήταν ο στρατός ο ελληνικός από τότε, τα χρόνια της κατοχικής Ελλάδας, της αντίστασης κατά τον Ναζί, και μετά με την ΕΔΑ. Και είπε και ο ίδιος ότι φέρνει μαζί και το ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Για να το πάμε διαφορετικά τελείως, διότι δεν θα βγάλουμε ακριάμεσα με τα πολιτικά και τα ταυτωτικά ζητήματα πολιτικού και κομματικού χαρακτήρα, είναι επικοινωνιακά μια δυνατή στιγμή. Επέλεξε και ο ίδιος πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Φόντο τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Στο Θησίο έγινε η τελετή. Ο ίδιος με έναν αέρα και πάλι με ένα λευκό πουκάμισο, απλό, χαρακτηριστικό του από πάντα, όπως τον γνωρίζουμε όλοι δηλαδή, σαν πολιτική φιγούρα από το 2015 και μετά, από τη διακυβέρνηση της χώρας και μετά. Και βέβαια και με άλλους παραλληλισμούς και με άλλους συμβολισμούς, με ένα κορίτσι μικρό να του φέρνει τον πάπυρο, το φάκελο, τον τυλιγμένο με το όνομα και το λογότυπο της, της παράταξης του κομματικού σχηματισμού, με τα λευκά ντυμένο το κοριτσάκι, το είπα, έχει πολλούς συμβολισμούς όλο αυτό. Αν μη τι άλλο, όλη η Ελλάδα από χθες το βράδυ συζητάει αυτό το πράγμα και σχολιάζεται παντού, οπότε επικοινωνιακά ο στόχος ο πρώτος επετεύχθη. Τώρα στα υπόλοιπα, ο καιρός γαρεγγής, πλησιάζουν οι εκλογές κάποια στιγμή, τώρα θα είναι φθινόπωρο, θα είναι άνοιξη, θα είναι χειμώνας, θα δείξει. Πάντως πλησιάζουν, το 27 είναι εκλογικό έτος, είναι δεδομένο, σε κάθε τόνο είναι γνωστό αυτό και από κάθε πλευρά,
Οπότε τώρα έχουμε να βλέπουμε πώς θα αναμετρηθεί. Θύμισε, λέει, Πασόκ πολύ. Πασόκ τα πρώτα χρόνια, λένε οι σχολιαστές. Θύμισε και βέβαια την ιστορική φιγούρα του Ανδρέα Παπανδρέου, που νομίζω ο παραλληλισμός είναι και λίγο Ιερουσαλήμ να τον κάνεις για τον οποιονδήποτε, εδώ όχι μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά τσίμπησε και από εκεί. Ο τρόπος που έκανε όλες τις κινήσεις ήταν λίγο αλεπαλαία. Παλιά συνταγή, λέει το Πασόκ, σχολιάζει το νέο κόμμα Τσίπρα. Προφανώς και οι κυβερνητικές πηγές στυλιτεύουν την όλη στάση. Αμετανόητος και απαράλλακτος χαρακτηρίστηκε από το Μαξίμου ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, η πρώτη αναφορά. Γενικότερα θα είναι πολύ ζωηρό το επόμενο διάστημα. Πάρα πολύ ζωηρό, το βλέπουμε, το ζούμε, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε και όσο προχωράνε και γίνονται κινήσεις νέες που μπαίνουν στη σκακέρα και άλλοι παίκτες, θα έχουμε να βλέπουμε, να ζούμε και να σχολιάζουμε πολλά.

Ρωτάς τι μένα, έρχομαι ξανά σε σένα. Δυο μαζί μπορούμε, δώσ' μου δυο φιλιά. Όλα μοιάζουνε χαμένα, μα καλή μου έχω εσένα.

0: Και πάμε να καλημερίσουμε και τα ανατολικά μας. Καλημέρα Γιώργο Παπαδάκη από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Περικλή Κουκλάκη από το Ηράκλειο στα Χανιά.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Ναι,
0: εγώ τον μπέρδεψα, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα που είσαι στο Ηράκλειο, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πώς είμαστε,
1: δόξα τω Θεώ, από δουλειά δεν ξεμένουμε ποτέ, ούτε εμείς ούτε εσείς.
0: Καλά, λίγο.
1: Είπαμε, έχουμε δουλειές με φούντες το τελευταίο διάστημα.
0: Και ούτε και η χώρα, μη σου πω.
1: Ναι, ούτε και η χώρα, ούτε και η χώρα. Ούτε και η χώρα. Το θέμα είναι τα νέα να είναι καλά και όχι δυσάρεστα. Γιατί σήμερα βλέπω και ασχολούνται όλοι με τον Ελλάς. Με
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: Ελλάς.
0: Whatever.
1: Ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό. Να ασχολούμαστε και με την πολιτική. Αυτά είναι καλά πράγματα. Μπορεί να ψιλοτσακωνόμαστε έτσι λίγο να, τέτοιο, αλλά έχουν πλάκα. Αυτά δίνουν και ένα νόημα έτσι.
0: Βέβαια, και η δημοκρατία προϋποθέτει τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες συζητήσεις. Αρκεί να μην πηγαίνουμε σε κακά σημεία της δημοκρατίας, σε δύσκολες εποχές.
1: Μα εντάξει, το καλό της δημοκρατίας είναι αυτό, ότι μπορεί να διορθώνει και τα λάθη. Το έχουμε πει.
0: Το ευχόμαστε όλοι.
1: Μικρά, μεγάλα, αργά, γρήγορα τα διορθώνει.
0: Το ευχόμαστε, το ευχόμαστε.
1: Γι' αυτό υπάρχουν και θεσμοί.
0: Να σου πάρω ένα πρώτο σχόλιο, να δω την άποψή σου. Με ενδιαφέρει λίγο την οπτική σου για το. Για το Ελλάς.
1: Για το Ελλάς.
0: Γιατί είναι Ελλάς.
1: Ούτε
0: γιατί
1: την είναι... Ελλάς, ούτε τον Ελλάς.
0: Ξέρεις τι, είναι όμως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οπότε ναι. Θεωρητικά, όπως λέμε, ναι. Η πλεύση ελευθερίας, δεν λέμε το πλεύση
1: έχει
0: ελευθερίας.
1: Έχει βάλει και ένα σαφές, έτσι, πιο πατριωτικό πρόσημο. Γιατί ο κύριος Τσίπρας στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του το απέφευγε έτσι πολύ το πολυπατριωτικό. Είχε και βαρύδια.
0: Εντάξει, ήταν άλλη κατάσταση. Άλλη κατάσταση.
1: Δεν είναι μπηχτή αυτή. Απέφευγε την, πώς να σου πω, την φρασιολογία που παραπέμπει σε κάτι εθνικό.
0: Ναι, γιατί είχε μία μόνιμη κιόλα γκρίνια ότι συγκυβερνάς
1: με έναν
0: δεξιό χώρο, συγκυβερνάς με τον Καμένο, οπότε τότε ήταν αλλιώς.
1: Για διάφορους λόγους. Όχι, είχε και βαρύδια στη δικιά του παράταξη μέσα. Οι οποίοι προφανώς δεν τους άρεσε τέτοιου τύπου φρασιολογία.
0: Ήταν και άλλη ιδεολογία, πιστεύω. Τώρα μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι φαίνεται. Που βέβαια είναι...
1: Έκανε ένα rebranding, αλλά τώρα δέχεται και βολές, κακά τα ψέματα, ότι το πρόσημο και μόνο και το νέο όνομα οδηγούν γιατί παραπέμπουν ευθέως. Τόσο από την ελληνική αστυνομία που κάνουμε
0: σωστά.
1: Καλούρα.
0: Έτσι. Σωστά, σωστά.
1: Παραπέμπουν και στον Ελλάς.
0: Βέβαια.
1: Μεγαλύτερη ανταρτική αντιστασιακή
0: κοίτα, οργάνωση. Κοίτα, σε άποψη πολιτικής επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Είναι πανέξυπνο το όνομα.
1: Άκουγα τώρα
0: έχει
1: τον,
0: μέσα πολύ πράγμα.
1: Τον συνάδελφο τον Φασουλά στο Earth News
0: ναι.
1: Και ανέφερε το ρητό του ΜΑΟ που είπε κάποια στιγμή όταν γίνεται χαμός είναι καλό. Έτσι,
0: ναι,
1: κάπως έτσι
0: ναι.
1: Το είπε.
0: Μα και...
1: τώρα βλέπεις ότι γίνεται, δηλαδή ακούγεται.
0: Και επικοινωνιακά.
1: Επικοινωνιακά το πέτυχε.
0: Πω, δεν το συζητώ. Ναι. Είναι καραεπιτυχημένο το πρώτο.
1: Από εκεί και πέρα όμως, μην ξεχνάμε ότι ενεργοποιεί αντανακλαστικά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και μόνο η επίκληση του συγκεκριμένου ονόματος, γιατί παραπέμπει, ξαναλέω, στην μεγάλη αριστερή, στο μεγαλύτερο αντιστασιακό στρατό που ήταν δημιούργημα του ΕΑΜ,
0: ναι,
1: του Άρη Βελουχιώτη, του Στέφανου Σαράφη. Και βεβαίως έδωσε σκληρές μάχες κάτω των Γερμανών, αλλά από το 1944 και μετά η μαγιονέζα άρχισε να χαλάει. Έτσι.
0: Και είναι και παραπομπή λίγο με τα εμφυλιακά και εμφυλιακά σύνδρομα,
1: ακριβώς,
0: τα οποία καλό θα είναι να φύγουν ναι. Κάποια στιγμή από
1: καλό
0: τη σύγχρονη γλώσσα.
1: Εκεί λοιπόν ενδεχομένως να λειτουργήσει αρνητικά, γιατί οι Έλληνες, ειδικά οι νεότερες γενιές, θέλουν επιτέλους να απαλλαγούν από
0: ναι,
1: αυτό
0: φτάνει,
1: το εμφυλιακό σύνδρομο. Έτσι, ο εμφύλιος έχει τελειώσει το 1949, τέλος, έλεος. Ένα έθνος είμαστε, ένας λαός με τα καλά μας, τα κακά μας, δεν μπορεί να στηριζόμαστε διαβίου όσο υπάρχει τούτο το κράτος, σε ένα συμβάν, μια άσχημη σελίδα, γιατί άσχημη σελίδα ήταν ο εμφύλιος, δεν θα μπορώ να εξετάσω τώρα ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, έτσι μην πάμε σε αυτά.
0: Όχι, να τα ξέρουμε, να τα γνωρίζουμε, να τα θυμόμαστε, αλλά λίγο να τα ξεπεράσουμε. Σαν...
1: ήταν ο μεγαλύτερος αντιστασιακός στρατός. Έτσι. Έδωσε σκληρές μάχες κατά των κατακτητών, αλλά επειδή, πώς να το πω, ήταν υπό την εποπτεία μιας παράταξης ενός πολιτικού κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος, στη συνέχεια διαλύθηκε στην ουσία και από το ίδιο το κόμμα μετά τη Βάρκηζα, ιστορικά μιλάω τώρα, έτσι, μετά τη σύγκρουση των Δεκεμβριανών, και στη συνέχεια κάποια στελέχη του Ελλάς δημιούργησαν κάποια, όχι όλα, γιατί αν τα είχαν δημιουργήσει όλα δεν θα έμπαινε θέμα. Περί του νικητού του εμφυλίου,
0: σωστά.
1: Κάποια προχώρησαν και ίδρυσαν τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Και είχαμε και το εμφύλιο. Λοιπόν, εντάξει, ξυπνά μνήμες έτσι στους παλαιότερους.
0: Επαναφέρεις την πολιτική συζήτηση τώρα σε ένα πολύ τοξικό κομμάτι, αντικειμενικά τώρα να το δεις. Δηλαδή είναι που είναι στραβό το κλίμα, μπαίνει και αυτό τώρα σιγά σιγά.
1: Αυτό, εκεί δέχεται την αρνητική κριτική, γιατί επικοινωνιακά η στόχευση ήταν καλή, το είπαμε.
0: Ναι, είναι άκουσα τυχημένη, γενικότερα.
1: Έτσι, έχει μέσα και το πατριωτικό πρόσημο, γιατί υπάρχει η λέξη Ελλάδα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λέει ελληνική. Έτσι, δεν λέει συνασπισμό.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε. Αυτά θα τα κρίνει ο κόσμος, θα κριθούν τα πράγματα στην κάλπη. Έχει δρόμο ακόμα, έχει χρόνο. Και θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
0: Φοβάμαι ότι θα μπούμε σε μια λογική πάλι όμως και στην προεκλογική περίοδο που θα είναι μακρά σίγουρα. Θα είναι μεγάλη. Είναι ήδη, αυτό ακριβώς έχεις δίκιο. Είναι ήδη. Θα μπούμε πάλι σε λογικές από τη μία αντικομμουνιστικής ιστερίας, από την άλλη.
1: Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε ιστερικά πράγματα, αλλά ότι θα δεχτεί βολές το συγκεκριμένο και ότι.
0: Από τις πρώτες χλιαρές αντιδράσεις κυβερνώντων, νομίζω ότι.
1: Μα αλίμονο, σιγά μην δεν πιανόντουσαν. Από το ΠΑΣΟΚ και ένθεν, γιατί και από το ΠΑΣΟΚ δέχτηκε βολές.
0: Από παντού δέχτηκε, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι, για καπηλεία μίλησε το ΠΑΣΟΚ και περιμένουμε και τον κύριο Κουτσούμπα, γιατί είναι ο καθήλυνα αρμόδιος.
0: Α, μπράβο.
1: Το branding από πού είναι, είναι από αριστερά.
0: Εκεί και εγώ το περιμένω. Έτσι. Το περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Το branding από εκεί. Για την ώρα, εγώ περιμένω και, περιμένω και από τον ίδιο τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος είναι θυμόσοφος και είμαι βέβαιος ότι θα πει κάτι καλό.
0: Ναι.
1: Θα αφήσει ένα τσιτάτο.
0: Αλίμον.
1: Για την Ελλάς, το Ελλάς και τον Ελλάς. Κάτι θα πει. Λοιπόν, είπαμε, θα ξυπνήσει κάποια αντανακλαστικά και σε μετριοπαθείς κεντροαριστερούς, οι οποίοι θα αποφύγουν. Ενδεχομένως μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Αλλά φαίνεται ότι ενώ κάνει το άνοιγμα που έλεγε προς το κέντρο, βάζοντας και τη λέξη Ελλάδα μέσα, την ίδια στιγμή πάει σαν να μπετονάρει και να ξεχωρίζει τους αριστερούς Έλληνες από εκείνους που είναι πιο κεντροδεξιοί, δεξιοί κλπ.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Εκεί να δούμε πώς θα κινηθεί όλη
1: θα το εκλάβει ο κόσμος.
0: Και όλη η ρητορική πώς θα κινηθεί.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα επίσης, για να μην κάνω τον έξυπνο, άκουγα μια ωραία ανάλυση το πρωί από τη συνάδελφο την Γεωργία Σκιτζή, στο ραδιόφωνο του Air News Radio, όπου σχολίαζε η συνάδελφος το συγκεκριμένο τρόπο που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας το brand, το όνομα, με το κοριτσάκι που παραπέμπει ευθέως στην Ανούλα του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Ήταν ένα καλωστημένο σοου, ένα σκηνικό. Αλίμονο, αυτό ήταν, επικοινωνιακό.
0: Και ωραίο σημείο και φάνηκε πολλοί κόσμος που μπορεί να μην ήταν τρελά πολύ, αλλά φάνηκε. Δηλαδή, ναι, εντάξει.
1: Όχι, είχε κόσμο.
0: Ήταν αρχηγικό, ρε παιδί μου, ήταν πολύ αρχηγικό αυτό.
1: Μπράβο.
0: Ανεξάρτητα λοιπόν, που θα κινηθεί που σε ποια τέτοια.
1: Είπε λοιπόν η Γεωργία Ισκιτζή ότι η στόχευση ήταν πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Το να στήσει την παρουσίαση του καινούργιου ονόματος με αυτόν τον τρόπο, με το κοριτσάκι που του δίνει το χαρτάκι, το πιάνει με το αριστερό χέρι, κάνει ότι δεν ξέρει, ενώ ξέρει ο ίδιος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μερικά δευτερόλεπτα κοιτάει τον κόσμο μέχρι να ανοίξει το χαρτάκι να το παρουσιάσει, με τη λέξη Ελλάς πάνω. Παραπέμπει στην ουσία στην Ανούλα, που έκανε θράψη επί Ανδρέα Παπανδρέου. Και τι επιχειρεί, σύμφωνα πάντα με τη Γεωργία, έτσι, τη Σκιτζή, επιχειρεί να κινήσει το θυμικό των παλαιών Πασόκων.
0: Βέβαια.
1: Των παλαιοπασόκων.
0: Μα παντού στοχεύει σε αυτήν.
1: Έχουν και ένα αντιδεξιό προσανατολισμό. Γιατί θυμούνται τις σκληρές εποχές
0: και μην ξεχνάμε ότι.
1: Και γαλάζιων καφενείων.
0: Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι το Πασόκ τον πρώτο χρόνο είχε και πολύ ισχυρό πατριωτικό πρόσημο. Ανεξάρτητα
1: πάντα
0: αν κινούνταν στη ρητορική, ακριβώς.
1: Οπότε
0: όλο αυτό μαζί σαν κράμα.
1: Πάντα το είχε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε ισχυρό πατριωτικό πρόσημο και δεν το αρνείται ούτε η δεξή.
0: Ναι, ναι, και αίσθημα.
1: Και το είχε δείξει και στην πράξη.
0: Ακριβώς.
1: Βυθίσατε το χώρα σε συνεννόηση βέβαια με τον Καραμαλή. Να τα λέμε
0: ως πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε.
1: Κόσμος, σωστά, μπράβο. Έτσι. Και αργότερα με την κρίση του 87, με τη Λίμνο κλπ. Πάλι ήταν το Σεισμίκ τότε που είχε αλλάξει όνομα.
0: Σωστά,
1: που χώρα έχει γίνει Σεισμίκ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο ο Ανδρέας Παπανδρέου λειτουργήσε φτιάχνοντας συμμαχίες στα πέριξ της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί λοιπόν να το αρνηθεί κάποιος αυτό. Και προφανέστατα η συγκεκριμένη κίνηση το να ταυτιστεί και πάλι με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο συγκεκριμένο πατριωτικό κομμάτι.
0: Δείχνουν και κάτι άλλο.
1: Γίνει στο θυμικό των παλαιών.
0: Δείχνουν και κάτι άλλο. Όπως κρατάει κάποια στιγμή ένα χαρτί που δείχνει το έμβλημα κλπ. Που το κρατάει άνευ κοριτσιού, άνευ κοπέλας μικρής, νεαρής. Δείχνει όπως κάθεται, είναι αντίστοιχο το καρέ. που έχει σηκώσει το χαρτί και είναι αντίστοιχο το καρέ με την 3η Σεπτεμβρίου 1974, την ιδρυτική
1: αυτό,
0: διακήρυξη
1: αυτό,
0: του ΠΑΣΟΚ.
1: Έχει πολλές παραπομπές.
0: Έχει, εντάξει, okay. Κοίτα, όσο ψάχνεις βρίσκεις βέβαια.
1: Σαφέστατα αλλά... να συλλέξει ψήφους, ξαναλέω, μια συγκεκριμένη δεξαμενή ψηφοφόρων, οι οποίοι, πρόσεξε, είναι αυτοί που πηγαίνουν στην κάλπη. Γιατί οι νεολαίοι δεν πάνε στην κάλπη.
0: Το μεγαλύτερο ποσοστό. Τη...
1: Όχι, το έχουν αποδείξει τις εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί οι νέοι δεν έχουν μνήμες. Δεν θυμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου, οι σημερινοί 20άριδες και 25άριδες.
0: Σίγουρα όχι. Πού να το θυμούνται.
1: Θυμούνται οι 60 plus.
0: Ναι,
1: οι οποίοι είναι, είναι το μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων, η μεγάλη δεξαμενή των ψηφοφόρων συνολικά είναι από 40 και πάνω, κακά τα ψέματα.
0: Εντάξει,
1: από 40 και κάτω αρχίζουμε και έχουμε ελλείψεις στην παρουσία στην κάλπη.
0: Είναι συγκεκριμένη η κινητοποίηση, ούτως ή άλλως ποιος ασχολείται με τα κοινά τέτοιου τύπου, δηλαδή να δίνει ενημερωτικές εκπομπές, να διαβάσει εφημερίδα κλπ. Οπότε
1: ακριβώς,
0: η πρώτη στόχευση είναι
1: αυτό
0: να
1: λέω.
0: Γίνει από εκεί το ταρακούνημα, που να συζητηθεί και να περάσει σιγά σιγά στην κοινωνία και σε όλα τα στρώματα.
1: Ακριβώς.
0: Θα ασχοληθεί σοβαρά, είναι το βέβαιο αυτό, δηλαδή θα ασχοληθεί πολύ επισταμμένος με την επικοινωνία, φάνηκε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάμε σε λογικές του 19 και του 23, που ήταν λίγο πιο πρόχειρα τα πράγματα και θεωρητικά ήταν τη σοβαροφάνεια τη. Τη παλιά επενδυμικοποίηση τη αριστερά. Ναι. Θα πάει τελείως διαφορετικά, το έδειξε. Όλη η ομιλία ήταν από το Q. Δεν υπήρχε, χαρτί, δεν υπήρχε λόγο, δεν είχε πόντιουμ, είχε μικρόφωνο στο πέτο.
1: Ακριβώς,
0: δεν ήταν στημένο, ήταν.
1: Όχι,
0: κινούνταν.
1: Τεχνολογία,
0: πάει αλλού.
1: Και, λοιπά,
0: και έχει φανεί.
1: Το δούλεψαν πολύ οι επικοινωνιολόγοι και στο όνομα και στην παρουσίαση. Δεν το
0: και στο στήσιμο του ίδιου έχει δουλευτεί πολύ παραπάνω από ότι ήταν.
1: Πάμε σε ένα μοντέλο έτσι. Και οι κινήσεις που έκανε τη στιγμή που το έδινε το κόμμα του χαρτί ήταν προμελετημένες, προσχεδιασμένες και προφανές ότι είχε κάνει πρόβα.
0: Και δουλεμένες πολύ καλά για να, για να απευθυνθεί κάπως αλλιώς.
1: Τώρα υπάρχει η αντίθεση με τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί εγώ το θυμάμαι, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν εξαιρετικά αυθόρμητος άνθρωπος, δηλαδή
0: κάτι...
1: που ερχόταν εκείνη τη στιγμή. Προφανέστατε.
0: Τι συγκρίνουμε, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Θα το πω, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, είναι λίγο διαφιλία. Εγώ το λέω μόνος μου.
1: Ο κύριος Τσίπρα φαίνεται και δεν είναι η πρώτη φορά που πατάει πάνω στο...
0: Όλη του η κυβερνητική θητεία ήταν εκεί βασισμένη.
1: Του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Αλλά εντάξει, ας μην μπούμε στη δικασία ξανά. Προφανώς υπάρχει παραπομπή, προφανώς θέλει να ξυπνήσει όλο αυτό που λες εσύ, το θυμικό, το συναισθηματικό.
1: Αυτά είναι φέτο.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, Κυριακή κοντή γιορτή.
0: Να σου πω, πρέπει.
1: Ένας χρόνος, δεν νομίζω να είναι χρόνος. Εντάξει, σε λιγότερο από αυτό.
0: Έχουμε χρόνο όμως.
1: Έχουμε χρόνο για μακρά προεκλογική περίοδο.
0: Θέλω να σε πάω, συγγνώμη που σε κόβω, αλλά θέλω να σε πάω λίγο να μας πεις τα τοπικά, γιατί πρέπει να αποδεσμευτείς και εσύ και εγώ και όλοι. Γιατί...
1: Εντάξει, ωραία κουβέντα ήταν όμως.
0: Φυσικά, είναι χρήσιμη και δεδομένη.
1: Είναι χρήσιμη και για τους ακροατές.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπαίνει ζήτημα παρεξηγήσεων την Ευρωπαϊκή Ένωση εκάστου. Όσοι συγκινήθηκαν, συγκινήθηκαν. Όσοι δεν συγκινήθηκαν, δεν συγκινήθηκαν. Και είναι ευεπίφοροι να συγκινηθούν. Και όσοι αντέδρασαν αντανακλαστικά αρνητικά θα μείνουν εκεί. Αυτό, τέλος.
0: Ενώ για το στόχος, όνομα και την παρουσία επετεύχθη. Ο πρώτος στόχος επετεύχθη περίτρανα και θριαμβευτικά θα πω, διότι όλοι ασχολούνται σήμερα φυσικά παντού με αυτό το θέμα. Και λογικό είναι, είναι μια συγκεκριμένη.
1: Έχουμε ένα πρώην πρωθυπουργό.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
0: Με άλλη κατάσταση.
1: Αναμενόμενο ήταν, αλλά επανέρχεται. Έτσι. Και είναι και δημοφιλής σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου.
0: Κακά
1: τα ψέματα, μην λέμε ψέματα τώρα. Σαν Αλέξη Τσίπρας μιλάω.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Πάμε στα δικά μας και θα επανέλθουμε με σχολιασμό και αύριο θα έχουμε να λέμε.
1: Ναι, πάμε στα δικά μας, να ξεκινήσουμε το εξής. Τα πατίνια, δεν θυμάμαι πότε διάβαζα, αλλά πέρσι μόνο είχαμε περισσότερους από 400 νοσηλευθέντες πανελλαδικά,
0: στη χώρα,
1: τα πατίνια στη χώρα.
0: Uh-huh.
1: Από τους οποίους κάποιοι ήταν και πολύ σοβαρά. Σχάτως είχαμε και δύο τραγικά περιστατικά με πατίνι, με μικρά παιδιά, όχι στην Κρήτη. Σήμερα λοιπόν το πρωί στα ελληνοπεράματα εδώ στο Ηράκλειο, μια κοπέλα 28 ετών από τη Βουλγαρία, για κάποιο λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος αυτού, του περίεργου αυτού οχήματος, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της στο κράσπεδο του πεζοδρομίου. Νοσηλεύεται με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν είναι διασωληνωμένη, αλλά το λέω για να δούμε
0: λόγω
1: πόσο
0: της βαρύτητας των τραυμάτων,
1: ακριβώς,
0: για να παρακολουθείτε στενά.
1: Μπορεί να τραυματιστεί κάποιος πέφτοντας από ένα πατίνι. ηλεκτρικό πατή.
0: Και ευτυχώς δεν χρειάστηκε και επέμβαση από ό,τι διάβασα κι εγώ, έτσι.
1: Ναι, ευτυχώς. Αλλά δεν πάβει να είναι σε μονάδα παρακολούθησης, έτσι. Γιατί ένα χτύπημα στο κεφάλι είναι χτύπημα στο κεφάλι.
0: Μακάρι
1: αυτό
0: να...
1: όσον αφορά
0: να φύγει γρήγορα αυτό.
1: Το σημερινό περιστατικό με πατίνι. Έχουμε πάλι 50 μετανάστες νότια της Ιεράπετρας, αλλά με πληροφόρησε και ευτυχία η Πενταράκη ότι έχετε και από εκεί και άλλους. Ναι, οπότε, καλός καιρός ανοίγει την διαδικασία. Καμιά 150 μέχρι στιγμής δηλαδή συνολικά στην Κρήτη. Και να πούμε ότι όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να το πούμε γι' αυτό, 22 είναι συνολικά οι συλληφθέντες, γιατί συνελήφθηκε ένας στην Αθήνα, 21 ήταν εδώ. Οδηγούνται εντός ολίγου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην Αθήνα. Έφτασαν τη νύχτα τα ξημερώματα στον Πειραιά και θα πάνε όπως έχει προγραμματιστεί Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να δούμε τι θα αποφανθούν οι λειτουργοί της δικαιοσύνης.
0: Πανελλαδικό το τονίζουμε, γιατί πολύ εστιάζει στην Κρήτη.
1: Και μία μέρα είχαμε τη σύλληψη στην Κρήτη, έτσι, την επόμενη είχαμε τη σύλληψη στη Θεσσαλονίκη. Είναι πανελλαδικό το πρόβλημα, δεν είναι μόνο κριτικό, το ξαναλέμε, το είπαμε και χθες στο Earth News. Απλώς στην Κρήτη, ξέρεις τι γίνεται, επειδή υπήρχε ήδη μια υπόθεση, η οποία είχε ξεκινήσει από τις ελληνικές αρχές, όχι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και το λέω τούτο με τα λόγου γνώσης, γιατί έχω τη δικογραφία στα χέρια μου, έτσι και να την πάρω. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο είχε εξαρθρωθεί και είναι ήδη προφυλακισμένοι κάποιοι από τους εμπλεκόμενους, το οποίο είχε μια δικτύωση, παρακαλώ, μοίρες, σέρες. Πρόσεξε εδώ.
0: Έτσι. Σωστά. Μπράβο.
1: Λοιπόν, από αυτή την υπόθεση, η οποία προηγήθηκε της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ξεκίνησε, γιατί τα στόματα όταν βρεθούν μπροστά στη δικαιοσύνη ενώπιον ευθυνών, μιλάνε, έτσι, ανοίγουν. Ξεκίνησε το ξύλωμα και η μία υπόθεση φέρνει την άλλη.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό έχουμε απανωτές στην Κρήτη.
0: Και αλλά όχι μόνο, το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές εμείς και το ξέρουμε καλά η κριτική, για να το έτσι κυκλώνουμε λίγο, ναι, σωστά. Είναι το ιδιαίτερο καθεστώς που επικρατεί στην Κρήτη γεωγραφικά, σωστό, πολιτισμικά, όλη την λειτουργία του πρωτογενή τομέα, που είναι σε πολύ μεγάλη αντίθεση από όλες τις υπόλοιπες περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας.
1: Ακριβώς.
0: Τα βοσκοτόπια είναι δασικά, κατά κύριο λόγο πλέον, όπως βγήκε η κτηματολόγια, όλα αυτά είναι.
1: Αυτό γινόταν εξ ανάγκη. Από ένα σημείο και μετά, λοιπόν, επειδή το παραθυράκι ήταν ανοιχτό, κάποιοι το παραθυράκι το εκμεταλλεύτηκαν και το έκαναν μπαλκονόπορτα.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Αυτό έγινε. Τώρα και στην υπόλοιπη Ελλάδα το φαινόμενο είναι ίδιο.
0: Ομοίως.
1: Και ούτως ή άλλως το ακούσαμε και χθες από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ότι η υπόθεση στην Βόρειο Ελλάδα θα έχει και συνέχεια. Δεν θα έχει μόνο
0: είναι πολύ σοβαρό δηλαδή, ούτως ή άλλως το θέμα.
1: Και από το ένα θα πάμε στο άλλο, για 5 εκατομμύρια μιλάμε εκεί, για 4 εκατομμύρια μιλάμε εδώ, σε λίγο θα μας κατέβουν και πιο κάτω, μπορεί να πάνε και πιο πέρα στη Θράκη, στην Ήπειρο, αλλά δυστυχώς σε όλη τη χώρα, σε όλη την επικράτεια βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν το χέρι στο ευρωπαϊκό μέλι. Δηλαδή, στα χρήματα που έρχονται από την Ευρώπη για τις επιδοτήσεις. Το αποτέλεσμα βέβαια το ξέρουμε όλοι, γιατί η έντιμη παραγωγή, αντί να παίρνουν νομισμένα χρήματα, έπαιρναν τα μισά.
0: Την πληρώνουν. Ούτως ή άλλως. Και τώρα που μιλάμε,
1: πήγαν στις τσέπες των επιτίδιων. Και να υπενθυμίσω, γιατί το σχολίαζα νομίζω και χθες, ότι η συγκεκριμένη δικογραφία, αυτή δηλαδή που αφορά τους 22, ήδη συλληφθέντες, περιλαμβάνει στο σύνολο 138 άτομα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει, μάλλον το ότι δεν έχουν συλληφθεί, δεν σημαίνει ότι δεν θα κληθούν να απολογηθούν. Τα ονόματα τους είναι καταγεγραμμένα και οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται επίσης είναι καταγεγραμμένες. Κάποια στιγμή λοιπόν θα αρχίσουν να τους έρχονται μπιλιέτα από την εισαγγελία εδώ, να παρουσιάζονται καθής κατά μόνα στην ανακρίτρια και να απολογείται. Και ανάλογα με το πόσο βαθιά έχει βάλει το χέρι του στο μέλι, θα κρίνει η ανακρίτρια αν χρήζουν προφυλάκηση ή όχι.
0: Και τις αντίστοιχες ευθύνες στους υψηλά ειστάμενους, είτε του οργανισμού, είτε πολιτικούς.
1: Με ένα ντου
0: ναι,
1: να μαζέψουν 138,
0: πώς θα γίνει, προφανώς.
1: Μαζεύουν τους εγκεφάλους.
0: Προφανώς.
1: Αλλά σε λίγο θα μαζέψουν και τη Μαρίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα κληθεί η Μαρίδα δηλαδή να καταθέσει ο καθηγητής ενώπιον των ευθυνών του. Και αυτό το λέω γιατί, Περικλή μου. Γιατί δυστυχώς και στην Κρήτη, όπως και στην υπηρετική Ελλάδα, είναι πάρα πολλοί απλοί πολίτες, γείτονές μας, φίλοι μας, συγγενείς μας, έτσι. Δεν θίγουμε υπολείψεις, ονόματα
0: όχι,
1: δεν λέμε.
0: Όχι, έχουν παρανομήσει ούτως ή άλλως.
1: Ξαφνικά μπορούν να βρεθούν να κληθούν,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: αντί για 3 χιλιάρικα, να το πω έτσι απλά, επιδότηση που δικαιούνταν το χρόνο, πήραν 5.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα σου πει, φυλακή δεν θα πάνε.
0: Όχι, αλλά είναι συνολικό πρόβλημα. Θα
1: επιτρέψουν πάρα αυτά.
0: Σωστά. Ναι, σωστά, σωστά.
1: Και θα φάνε και μια ποινή.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Μια βέβαια... ποινή εξαγοράσιμη. Αλλά θα τη φάνε. Θα αμαυρωθεί το ποινικό μητρό.
0: Το πάρτι βέβαια εκατομμυρίων δεν είναι στους απλούς.
1: Όχι.
0: Στους χαμηλό...
1: αλλά αυτό το
0: είναι συνολικό όμως το πρόβλημα. Αυτό που λες. Είναι όλη
1: η πορεία. Ακούσια ή εκούσια, δηλαδή είτε εν γνώση τους είτε χωρίς να το γνωρίζουν,
0: ναι,
1: είναι αυτοί που ενίσχυαν τα κυκλώματα.
0: Προφανώς.
1: Χωρίς να, δηλαδή δεν ήξεραν οι ίδιοι ότι εισπράττοντας διπλή επιδότηση από αυτή που δικαιούνταν,
0: ναι,
1: ότι στην πράξη ευνοούσαν τη λειτουργία οργανώσεων τύπου μαφίας.
0: Σωστά.
1: Γιατί οι μαφιόζικες αυτές οργανώσεις, εάν εσύ έπαιρνες, παράδειγμα, μια επιδότηση που δεν τη δικαιούσε διπλή από ό,τι πρέπει, αντί να σου κρατήσουν το νόμιμο 2% για τις ενέργειες που έκαναν για να υποβάλουν τα χαρτιά σου, σου κρατούσαν ένα 30-40%. Και εσύ ήσουν και πάλι ευχαριστημένος.
0: Ναι, φυσικά.
1: Καταλαβες. Αυτό το λέω για τον πολύ κόσμο που δεν έχει καταλάβει πώς λειτουργούσε το κύκλωμα.
0: Φυσικά. Είδομεν, είναι μεγάλη υπόθεση, τεράστια, θα μας ασχολεί πολύ καιρό, είναι δεδομένο, το ξέρουμε, το λέμε συνέχεια, αλλά συνεχώς εμπλουτίζεται και με άλλα καινούργια στοιχεία, καινούργιες προσαγωγές, συλλήψεις και έτσι διώξεις που γίνονται. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Είναι πιεσμένος ο χρόνος για όλους, το ξαναλέω. Βέβαια. Θα κλείσουμε και εμείς νωρίτερα ούτως ή άλλως σήμερα για την εκκρεμίκη υπόθεση στα δικαστήρια, βέβαια.
1: Το ευχάριστο, δεν ξέρω αν το έχεις πει, το ευχάριστο. Ναι, είναι ευχάριστο ότι το κοριτσάκι φαίνεται ότι συνέρχεται και ότι, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα το έλεγα αμέσως, όντως.
1: Μπράβο.
0: Πάει καλύτερα.
1: Πάει καλύτερα, ναι.
0: Απ' την άλλη, δύο γονείς, μια που είσαι εδώ πέρα, θα κλείσουμε και μαζί. Απ' την άλλη, δύο γονείς είναι σήμερα ενώπιον της αγγελίας. Πηγαίνουν με εντάλματα σύλληψη που βγήκαν χθες για κακουργηματικές διώξεις, κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Δυστυχώς, σε βάρος του κοριτσιού, για αμέλεια εγκληματική προφανώς.
1: Σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι, πρέπει να το αιτιολογήσουμε.
0: Οπότε πρέπει να διερευνηθεί και αυτό. Ομοίως θα πάνε σήμερα, ενδεχομένως θα πάρουν βέβαια προθεσμία, θα το δούμε αυτό. Σε λίγη ώρα οδηγούνται στην εισαγγελία πρωτοδικών χανίων και αναμένεται να δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Μάλιστα. Γιώργο Παπαδάκη, μαζί θα κλείσουμε. Εντάξει, θα αποχαιρετήσουμε ακροατές. Αύριο καλημέρα, τα σπουδαία, με υγεία και τα ξαναλέμε. Γεια και χαρά σε όλους.

0: girl again. Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα-φημί. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακαινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Πάνο Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή, που άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία, ο κ. Σαμιράς τόνισε πως δεν σχολιάζει δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόμμα επί σειρά ετών. Η πολιτική μας, είπε, στην εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμώσει σε αμυντικό επίπεδο, διπλωματικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό. Είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, είπε ο κ. Σαμιράς. Το βλέπουμε, ανέφερε εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε ενέργειες που δεν έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, κατέληξε ο κ. Σαμιράς. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και την ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέας.

0: Αιγαίου. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, τόνισε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφινων συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Φίλες και φίλοι των σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησκού μας και σας καλωσορίζουμε στην παγκρίτια αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ, ώρα για σπορ. Μια εκπομπή που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδους 102,4 και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδει τον πάλμο της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Καραλαμπάκη, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα αναλύοντας την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε τι συμβαίνει στα ρεπορτάζ των κριτικών ομάδων, τι ξεχωρίζει από την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνδεθούμε τηλεφωνικά και με τον Στέλιο Κοζανίδη, ο οποίος αποχώρησε από την ποδοσφαιρική ομάδα της ΡΕΑ και ελπίζουμε να έχουμε ένα γόνιμο διάλογο για το τι μέλη γενέστηκε για τον ίδιο, αλλά και γενικά για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής γυναικών, για το οποίο πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο Όφη πήρε την αδειοδότηση, η οποία αρχικά σε πρώτη φάση δεν μπόρεσε να την πάρει, στη δεύτερη φάση κατέδεσε όλα τα απαραίτητα δικαιολογικά, έτσι θα συμμετάσχει και αυτός κανονικά στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

κρίσιμη μέρα όμως, φίλες και φίλοι, για τις αναδιαρθρώσεις, καθώς σήμερα σε λίγο στις 12 υπάρχει τηλεδιάσκεψη για την Super League, συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης για την Super League με θέμα την πρόταση των 5 ΠΑΕ της ΑΕΛ Νόβι Μπέτε, του Αστέρα Τρίπολης, του Πανετολικού, του Πανσεραϊκού και του ΠΑΟΚ. Οι 5 αυτές ΠΑΕ ζητούν την αναδιάρθρωση της πρώτης κατηγορίας, με τις περισσότερες ομάδες να έχουν πάντως ξεκάθαρη θέση. Θυμίζουμε ότι με την επιστολή που έστειλαν αυτές οι 5 ομάδες προτείνουν την αλλαγή μοντέλου διεξαγωγής της κατηγορίας ως ακολούθως: αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 από την ερχόμενη σεζόν, τη σεζόν δηλαδή 2026-27, μη υποβιβασμό ομάδων για τη φετινή χρονιά ως μεταβατικό μέτρο και κατάργηση των play-off και των play-outs και αναπροσαρμογή του αγωνιστικού και οργανωτικού πλαισίου της λίγκας. Ουσιαστικά οι 5 αυτές ΠΑΕ θέλουν ακόμα 6 θετικές ψήφους για να φτάσουν τις 11 για να περάσει το θέμα, καθώς απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ομάδων να συνενέσουν σε αυτή την πρόταση. Κατά της αύξησης των ομάδων φέρονται να είναι πάντως η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Βόλος και η Κηφισιά. Επίσης πληροφορίες αναφέρουν ότι Ολυμπιακός Άρης, Ατρόμητος Λεβαδιακός και ο Όφι μπαίνουν στη διαδικασία συζήτησης, αλλά κάποιες εξ αυτών μιλάνε για αύξηση των ομάδων από την επόμενη σεζόν και το πρωτάθλημα 2027-28, τη μεθεπόμενη σεζόν δηλαδή, ώστε να διεξαχθεί με 16 ομάδες, όχι δηλαδή από φέτος. Οι πιθανότητες πάντως για άμεση αλλαγή και αύξηση των ομάδων σε 16 από τώρα μειώνονται σταδιακά και θα δούμε το πώς θα τοποθετηθούν οι ομάδες στη σημερινή σύσκεψη. Αντίθετα πάντως φαίνεται να αυξάνονται οι φήμες και οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για αύξηση των ομάδων για τη μεθεπόμενη σεζόν. Η εφαρμογή αυτού του σεναρίου θα φέρει υποβιβασμό μίας ομάδος από την Super League 2 και άνοδος τριών ομάδων από τη δεύτερη κατηγορία. Βέβαια η Super League 2 προτίθεται να ζητήσει τη διεξαγωγή αγώνα μπαράζ μεταξύ του 13ου της Super League και του 4ου της Super League 2. Όλα αυτά βεβαίως θα ξεκαθαρίσουν άμεσα, καθώς σε λίγο, σε 45 περίπου λεπτά από τώρα, αναμένεται να ξεκινήσει μέσω τηλεδιάσκεψης αυτό το κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο της Super League για την αύξηση των ομάδων.

Σήμερα βέβαια έχουμε και το τελικό του Conference League. Η τυπικά γηπεδούχος Crystal Palace θα υποδεχτεί στην ουδέτερη Red Bull Arena της Λειψίας, την Ράγιο Βαγεκάνο, με φόντο την Κούπα. Οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα στην ιστορία τους, με τον νικητή να παίρνει και την απευθείας πρόκριση για την link phase του Europa League. Οι Ισπανοί, να πούμε, να θυμίσουμε, πέρασαν το εμπόδιο της ΑΕΚ στα προημιτελικά και του Στρασβούργου στα ημιτελικά, προκειμένου να βρεθούν στον τελικό, ενώ από την πλευρά τους η Crystal Palace πέρασε το εμπόδιο της Φιωρεντίνας και της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Αντένα αλλά και από το Κοσμοτέ Sport 1. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη Τετάρτη η Άστον Βίλα, κερδίζοντας την Φράιμπουργκ με 3-0, κατέκτησε το Europa League, ενώ ο τελικός του Champions League, φίλες και φίλοι, θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 7 η ώρα ανάμεσα στην Παρίν Σεζερμέν και την Arsenal.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά το υλικό του Conference League, του Champions League, τη τηλεδιάσκεψη της Super League με το θέμα της, με θέμα την αναδιάρθρωση, και είναι, και όπως είναι φυσικό, μια πιθανή αναδιάρθρωση στην Super League ενδεχομένως να συμπαρασύρει σε αναδιάρθρωση και τις υπόλοιπες κατηγορίες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά αμέσως μετά το πέρας του σημερινού συμβουλίου της Super League για το τι μέλη γενέστε. Αφήνουμε λοιπόν αυτές τις διαδικασίες. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Πάμε στον Όφι. Είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές ότι το καλοκαίρι αναμένεται να είναι θερμό στην κριτική ομάδα και γίνεται ακόμα θερμότερο αν αναλογιστεί κανείς ότι πέρα από το μεταγραφικό κομμάτι πρέπει πλέον να ενισχύσει και το διοικητικό του κομμάτι, καθώς παρελθόν αποτελούν από την ομάδα ο Σάβα Τσαμπούρης, ο οποίος ήταν ο team manager, ο Χρήστος Παπαντονόπουλος και ο Δημήτρης Μάρκος. Και οι τρεις μετακομίζουν έχοντας καλύτερη οικονομική πρόταση στον Αστέρα Τρίπολης. Είναι μια εξέλιξη που φέρνει προτετελεσμένου γεγονότος τον Όφι και ουσιαστικά σε μια περίοδο που έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός της ομάδος αφήνει την κριτική ομάδα στα κρύα του λουτρού. Παρά τα αυτά στον Όφι δεν ανησυχούν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγα συντόμως θα έχουν βρεθεί και οι αντικαταστάτες. Τους. Θα προχωρήσει δηλαδή Όφι στο επόμενο κεφάλαιο, στο επόμενο στάδιο με τους αντικαταστάτες τον Σάβα Τσαμπούρη, Χρήστο Παπαντονόπουλο και Δημήτρη Μάρκο να ανακοινώνονται ίσως μέχρι τέλος εβδομάδος ή αρχές της επόμενης εβδομάδος. Ο Σάβας Τσαμπούρης, ο οποίος παράλληλα με το αγωνιστικό κομμάτι ασχολιόταν και με το μεταγραφικό παρέα με τον Χρήστο Παπαντονόπουλο και τον Δημήτρη Μάρκο, ήταν 4 χρόνια στην ομάδα, φεύγει ως κυπελούχος Ελλάδος. Ο Δημήτρης Μάρκος ήταν στον Όφι από το 2018, έφυγε τον Οκτώβριο του 2022 και επέστρεψε το καλοκαίρι του 2024, ενώ ο Χρήστος Παπαντονόπουλος ήρθε το Μάιο του 2024. Τα κλειδιά του αγωνιστικού τμήματος ούτως ή άλλως έχουν πάει στον Χρήστο Κόντι, ο οποίος έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό της ομάδας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ήδη να πούμε ότι έχουν αποχωρήσει Χατζηθεοδωρίδης, Μπαϊνοβιτς, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος και Νέιρα. Μένουν ανοιχτές υποθέσεις του Φούντα, του Σαλσέδο, του Σαγγέλια, του Μπόρχα Γκονζάλες και του Αθανασίου. Πώς έχουν τα πράγματα ως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Όπως διαμορφώνεται οι καταστάσεις μέχρι τώρα που μιλάμε, περισσότερες πιθανότητες απλώς να παραμείνει στην ομάδα έχει ο Νίκος Αθανασίου. Όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν θα τον πάρει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Του τέστην δεν θα είναι στα πλάνα του. Ο Αθανασίου θέλει να παραμείνει στον Όφι και ο Όφι θέλει να τον κρατήσει. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει θέμα στο κομμάτι αυτό και δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις, δεν ξέρω πόσο σύντομα ή όχι, στην υπόθεση αυτή θετικές για τον Όφι. Κάτι τέτοιο πάντως δεν αναμένεται να γίνει με τον Φούντα, ο οποίος ζητάει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για τριετές συμβόλαιο. Όφι του δίνει περίπου 250.000 ευρώ το χρόνο. Έχει προτάσεις από τον Άρη και από ομάδες της Τουρκίας. Ο Σαλσέδο και αυτός θέλει να αποχωρήσει λόγω οικονομικού. Ζητάει συμβόλαιο οι ατζέτιδες του ζητούν συμβόλαιο της τάξης των 400-500.000 ευρώ. Όφι και καλά κάνει, κατά την ταπεινή μας άποψη, δεν μπορεί να βγει σε αυτό το επίπεδο. Έχει προτάσεις από το εξωτερικό, κυρίως από Βοηβοντίνα και την Χάπολ Τελαβίβ. Ενώ για το Σεγγέλια και αυτός θέλει να αποχωρήσει. Ήδη ακούστηκε ότι θέλει ο Κετσπάγια στην πατρίδα του. Τον θέλει την Αμό Τυφλίδας να επιστρέψει την Τυφλίδα. Ο Σεγγέλια, ο οποίος εδώ που τα λέμε, φάνηκε το τελευταίο διάστημα στον Όφι και κυρίως όταν έπαιξε στη θέση του δεξιού μπακ, όχι ως winger. Και η περίπτωση του Μπόρχα Γκονζάλες είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, έχει να κάνει με τους τραυματισμούς του και εδώ θα έλεγα ότι δεν είναι πολλές οι πιθανότητες παραμονής του, εκτός και αν αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή με τον Ισπανό δεξιό μπακ.

Τώρα, για τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, ήδη ακούγονται κάποια ονόματα. Εμείς θα προτάξουμε αυτό του Ανδρέα Μπουχαλάκη, καθώς ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδος και του Ολυμπιακού συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να φορέσει τη φανέλα του Όφη. Μπορεί να έχει συμβόλαιο 2 ετών με τον Πανετολικό, ενδεχομένως όμως αυτό να το σπάσει, μόλις καθίσει και συζητήσει με τον Όφη το θέμα της παρουσίας του τη νέα χρονιά με την φανέλα της κριτικής ομάδος. Δεν έγινε πέρυσι το καλοκαίρι μια μεταγραφή που ήταν έτοιμη να ολοκληρωθεί, αλλά την έκοψε ο Νίκος Νταμπίζας λόγω ηλικίας, καθώς δεν πληρούσε αυτές τις προϋποθέσεις που ήθελε ο τότε τεχνικός διευθυντής του Όφη για να τον πάρει, παρά την επιθυμία όλου του υπόλοιπου οργανισμού του Όφη, αν θέλετε την άποψή μου, αλλά και του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ένας γάμος που δεν έγινε πέρυσι, ενδεχομένως να γίνει φέτος. Είναι μια περίπτωση, παίζει πάρα πολύ δυνατά στον Όφη. Επίσης έχουν ακουστεί οι περιπτώσεις του Χρήστου Σχέλη, του 26χρονου κεντρικού αμυντικού του Βόλου, και αυτός είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον Χρήστο Κόντι, καθώς τον ξέρει πάρα πολύ καλά από την κοινή του θητεία στον Βόλο. Έχει ακουστεί το όνομα του Γιώργου Αθανασιάδη, του 33χρονου goalkeeper του Άρη, διότι εδώ παίζει ένα θέμα με την αποχώρηση του Νίκου Χριστογιώργου για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια περίπτωση η οποία συζητείται όχι μόνο σε φιλολογικό επίπεδο, είναι μια περίπτωση η οποία ενδεχομένως να έχει εξελίξεις στις προσεκτικές ημέρες, είτε θετικές είτε αρνητικές για τον Όφη, αμέσως μόλις ο Νίστρουπ, ο Γιακούμπ Νίστρουπ, ο οποίος από χθες και επίσημα είναι ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Χριστογιώργος είναι ένας γενής παίκτης για τον Παναθηναϊκό που θέλει τέτοιους για την Ευρώπη. Ο ίδιος δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να μετακομίσει ως δεύτερος στην Αθήνα, έτσι, σε μια ομάδα στην οποία έχει ανδρωθεί ποδοσφαιρικά. Από την άλλη, βεβαίως, υπάρχει και το δέλεαρ της Ευρώπης και την παρουσία του ως πρώτος τερματοφύλακας στον Όφη. Είναι μια περίπτωση που έχει τα δικά της ντεσού. Εξού και το θέμα με τον Γιώργο Αθανασιάδη, τον goalkeeper, ο οποίος φέτος έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν με τον Άρη. Έχει ακουστεί το όνομα του Χουάν Μπαρτόλο από τον Αστέρα Τρίπολης, και εδώ όμως χρειάζεται υπομονή, διότι ο ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Υπάρχουν βεβαίως και άλλοι παίκτες και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα που είναι στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Χρήστου Κόντι, αλλά πρέπει να δούμε το πώς θα κινηθεί Όφη και με τους παίκτες με τους οποίους ήδη συζητάει, από αυτούς που έχουν συμβόλαιο δηλαδή στον Όφη. Μιλάμε για τον Φούντα, τον Σαλσέδο, τον Σαγγίλια, τον Μπόρχα Γκονζάλες, τα δεδομένα των οποίων σας αναλύσαμε λίγο νωρίτερα. Και βεβαίως εδώ θέλω να βάλω μία παράμετρο για ένα ποδοσφαιριστή του Όφη, καθότι από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού προκύπτει ότι είναι πολύ πιθανόν και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας να γίνει μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, επειδή είναι γηγενής παίκτης, σε περίπτωση που ο Μουζακίτης πάρει μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν θέμα, όπως και ο Παναθηναϊκός, με τους γηγενείς παίκτες, και ενδεχομένως αυτό να δημιουργήσει προβλήματα στον Όφη αν ο Ολυμπιακός επιθυμεί να πάρει, παρότι ο Κοστούλας είναι με ελεύθερη μεταγραφή στον Όφη, να πάρει ξανά τον ποδοσφαιριστή υπό τη σκέπη του.

Και τα μεταγραφικά, φίλες και φίλοι, θα κοστούν για τον Όφη διάφορα σενάρια, διότι Όφη θα πάει τουλάχιστον για 10 με 12 παίκτες. Να δούμε και από αυτούς που λήγουν τα συμβόλαια ποιοι θα φύγουν. Επαναλαμβάνω, ο Νίκος Αθανασίου, με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει τις περισσότερες πιθανότητες παραμονή σε σχέση με τους άλλους, το Φούντα, το Σαλσέδο, το Σεγγέλια και τον Μπόρκα Γκονζάλες. Όχι ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες, αλλά είναι λιγοστές. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και ειδικά μετά την αποχώρηση του Σάβα Τζαμπούρη, του Παπαντονόπουλου και του Μάρκου από την ομάδα. Λοιπόν, πάμε και σε ένα θέμα που προέκυψε χθες, καθώς όπως δείχνουν τα πράγματα, το Super Cup εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα γίνει και φέτος στο Ηράκλειο στις 12 Αυγούστου με αντιπάλους την πρωταθλήτρια ομάδα της ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Τόσο η ΑΕΚ όσο και η Όφη έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια για τα play-offs ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η ΑΕΚ για το Champions League και του Europa League αντίστοιχα, Όφη. Αυτό σημαίνει πως τα πρώτα τους προκριματικά θα είναι στις 18 ή 19 Αυγούστου για την ΑΕΚ και στις 20 του ίδιου μήνα για τον Όφη. Αυτό θα ήταν και το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τις δύο ομάδες, καθώς έχει οριστεί για τις 12 Αυγούστου. Η ΑΕΚ αρχικά ήθελε να γίνει το μάτς στο γήπεδό της, συνέχεια υπαναχώρησε και με την πίεση της ΕΠΟ το μάτς θα πάει, όπως δούμε τα πράγματα, στο Ηράκλειο, στο Παγκρέτιο Στάδιο για τις 12 Αυγούστου. Αυτή είναι η πιο πιθανή ημερομηνία, Τετάρτη ή κάποια μέρα γύρω από αυτήν, περίπου μία εβδομάδα δηλαδή πριν ξεκινήσουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των δύο ομάδων, γιατί 12 Αυγούστου είναι Τετάρτη, ή εν πάση περιπτώσει μία ημερομηνία γύρω από τις 12 Αυγούστου, μία εβδομάδα πριν οι δύο ομάδες ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους για την Ευρώπη. Καθοριστικός παράγοντας βεβαίως θα είναι και η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, ειδικά στην περίπτωση που το Παγκρίτιο προκριθεί ξανά ως λύση, αφού θα υπάρξουν νέες εργασίες αμέσως μετά το πέρας του φιλικού παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Ιταλία την Κυριακή 7 του Ιούνιου. Πάντως, επαναλαμβάνουμε, είναι πάρα πολλές οι πιθανότητες στις 12 Αυγούστου να γίνει ο τελικός του Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ.

Λοιπόν, και μια και είπαμε για την εθνική μας ομάδα που θα παίξει εδώ στις 7 του Ιούνιου τελικά με την Ιταλία, όπου επικεφαλής στην Ιταλία θα είναι ο Τζίτζι Ντοναρούμα. Οι Ιταλοί θα έχουν μαζί τους και 23 νεαρούς ποδοσφαιριστές. Δεν είναι η Under 21, αλλά έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που μάλιστα αρκετοί εξ αυτών παίζουν και στο εξωτερικό. Αύριο θα τεθούν σε διάθεση τα εισιτήρια του παιχνιδιού της εθνικής μας ομάδας με την Ιταλία. Οι τιμές των εισιτηρίων αναθύρα είναι οι εξής: στις θύρες 14, 15, 16, 17 και 18 είναι 10 ευρώ, στις θύρες 3, 9, 13, 19, 15 ευρώ, στις θύρες 2, 10, 12 και 20, 20 ευρώ, στην θύρα 1, 25 ευρώ και στην θύρα 1 VIP 30 ευρώ. Να πούμε ότι οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 8. Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.

Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι στην εθνική μας ομάδα βεβαίως κλήθηκε και ο Θανάσης Ανδρούτσος. Μια δικαίωση για τον μέσο του Όφη, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική παρουσία φέτος με την κριτική ομάδα, μετρώντας 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 3 γκολ και 2 ασίστ σε πρωτάθλημα και κύπελο. Ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος έχει κληθεί ξανά στην εθνική μας ομάδα. Η πρώτη φορά ήταν το 2017, τον προπονητής τότε στην εθνική ομάδα ήταν ο Μίκαελ Σκίμπε. Και έκανε τον ντεμπούτο του στις 15 Μαΐου του 2017 σε φιλικό κόντρα με την Σαουδική Αραβία στην Σεβίλη, όπου είχε περάσει ως αλλαγή στο 71ο λεπτό στη θέση του σημερινού συνεργάτη του Χρήστου Κόντι στην τεχνική ηγεσία του Όφη, του Αλέξανδρου Τσιόλη. Συνολικά στην εθνική μας ομάδα ο Θανάσης Ανδρούτσης μετράει 10 συμμετοχές με ένα γκολ. Ένα γκολ πέτυχε στο νικηφόρο φιλικό με την Νορβηγία στις 6 Ιουνίου του 2021 στην Ισπανία. Να πούμε ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του στο συγκεκριμένο παιχνίδι τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, και στη θέση τους κάλεσε τον Θανάση Ανδρούτσο και τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη της Χάρτς. Όφη, ο οποίος στο κομμάτι αυτό, δηλαδή στους διεθνείς, περνάει μια από τις καλύτερες καριέρες, καλύτερες χρονιές της σύγχρονης ιστορίας του, διότι δεν είναι μόνο διεθνής ο Θανάσης Ανδρούτσος με την εθνική ομάδα. Έχει Όφη άλλους τρεις διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων, τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, τον Γιάννη Αποστολάκη και τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη, οι οποίοι μάλιστα κλήθηκαν από τον Γιάννη Ταουσκάνη, τον ομοσπονδιακό τεχνικό, εν ώψη των φιλικών παιχνιδιών που θα διεξαχθούν στην Κροατία με αντιπάλους στο Κατάρ σήμερα και την Κροατία το ερχόμενο Σάββατο. Εξάλλου, από τον προπονητή της Εθνικής Νέων, τον Βασίλη Παπαδάκη, κλήθηκαν για τα φιλικά παιχνίδια με την Κύπρο και την Αγγλία και άλλοι νεαροί ποδοσφαιριστές του Όφη, όπως ο Παύλος Καινουριάκης, ο Λαγουδάκης, ο Κώστας Λαγουδάκης, ο Μανώλης Κνάρης και ο Θανάσης Σιτμαλίδης. Βλέπουμε λοιπόν ότι Όφη έχει 7 διεθνείς σε όλες τις εθνικές ομάδες, κάτι που σημαίνει ότι γίνεται σωστή δουλειά και στα τμήματα υποδομής της κριτικής ομάδας.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, φίλες και φίλοι, όμως τι γίνεται και στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να πούμε ότι δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση για το τι θα συμβεί με τον όμιλο που συμμετείχε ο πρωταθλητής του 8ου ομίλου της τρίτης εθνικής, ο Εθνικός, καθότι είχε διακοπεί το παιχνίδι ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος. Και μάλιστα αναμένεται αυτή την εβδομάδα ή την άλλη εβδομάδα να βγει τελική απόφαση. Από τον πρώτο όμιλο στην Super League 2 ανέβηκαν Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς. Από τον δεύτερο όμιλο θα δούμε ποιες ομάδες θα βγουν. Ο Άρης Πετρούπολης, η Ζάκυνθος, ο Πύργος, θα το δούμε τις προσεχείς ημέρες. Μια απόφαση που δυστυχώς δεν θα βγει εντός αγωνιστικών χώρων, αλλά στις δικαστικές αίθουσες. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες κριτικές ομάδες, λίγο πολύ αρχίζεται να συμπληρώνεται το παζλ των προπονητών στον πάγκο των κριτικών ομάδων. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, ξεκινώντας από το Ηράκλειο. Στον Εργοτέλη προπονητής θα είναι ο Μανώλης Τουντής, ο οποίος πήρε τη θέση του Ηλία Κότσιου. Στην Χερσόνησο παρέμεινε ο Μάριος Σιφάκης. Στον Αθλητικό Όμιλο Τυμπακίου παρέμεινε ο Νίκος Σουτζής. Στον ΠΟΑ παρέμεινε ο Αντώνης Αντρουλάκης. Και στο Γιούκτα, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα πάει, είναι πρώτο φαβορί, για να είμαστε πιο ακριβείς, ο Ανέστης Αναστασιάδης, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Κώστα Νιφαντάκη που πήγε στην Ξάνθη. Πρώτο φαβορί λοιπόν είναι ο Ανέστης Αναστασιάδης για τον Γιούκτα. Παραμένει όμως ανοιχτή και η περίπτωση του Ηλία Κότσιου. Στην Νεάπολη παρέμεινε ο Γιάννης Κουλούρας. Και στον Άγιο Νικόλαο επιστρέφει ένας παλιός γνώριμος στην ομάδα του Λασιθίου. Είναι ο Νίκος Σουριάς, ο οποίος και χθες επίσημα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΑΟΑΝ. Στον Ερεθυμνιακό παρέμεινε για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν ο Ανδρέας Τσουπάκης. Η Επισκοπή δεν έχει βρει ακόμα προπονητή. Ανοιχτή η θέση αυτή. Στα Χανιά, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επίσημα, προπονητής αναμένεται να είναι ο Νίκος Νιόμπλας. Μάλιστα, έχει ακουστεί και το όνομα του Ηλία Κότσιου ως βοηθού του. Στον Πανοκροτηριακό, ο Γιώργος Κόλτζος θα είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας των Χανίων. Ενώ στον Πλατανιά θα συνεχίσει ο Τάκης Διακάκης, όπως δείχνουν τα πράγματα λοιπόν, οι ομάδες της Κρήτης, αν εξαιρέσουμε την Επισκοπή και τον Γιούκτα, έχουν βρει ήδη προπονητές στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Να πούμε και για τις εκλογές που έγιναν στον νέο Ηρόδοτο, δηλαδή στον Ηρόδοτο, ότι νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Μιχάλης Γεωργιάδης, ο οποίος παίρνει τη σκητάλη από τον Βασίλη Χωραέτη που παρέμεινε στην διοίκηση. Μαζί με τον Μιχάλη Γεωργιάδη εκλέχθηκαν Στέλιος Παπαδημητρίου, Σπυρίδων Μουντουράκης και η Δέσποινα Κατεχάκη. Να πάμε και στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, όπου θα συμμετέχει ο Όφη που είναι και ο πρωταθλητής Κρήτης, θα γίνει από 24-28 στο Βέλο της Κορινθίας. Όφη κατά σειρά θα αντιμετωπίσει την Πάεση Κεών Κρόνο Αγίου Δημητρίου, την Πάεση Κεών, τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, τον Πιερικό Αρχέλαο, ενώ στο ίδιο διάστημα στη Φλόρινα θα γίνει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, όπου θα συμμετάσχει ο πρωταθλητής Κρήτης, ο ΑΟΚ Χανιά, που κατά σειρά θα αντιμετωπίσει την Νικόπολη Πρέβεζας, τη 10 και τον Ολυμπιακό. Για την Α1 του μπάσκετ να πούμε ότι η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και έκανε το 2-1 στις νίκες και στους ημιτελικούς θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο άλλος ημιτελικός είναι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Οι νικητές για τον τελικό θα βγουν στις δύο νίκες.

Να πάμε και στην κολύμβηση, φίλες και φίλοι, για να πούμε ότι νέα επίσκεψη στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο πραγματοποιεί ο πρόεδρος της ΚΟΕ Κυριάκος Γιαννόπουλος. Ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας θα βρεθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, όπου θα έχει συνάντηση και συνομιλία με ανθρώπους του υγρού στίβου και εκπροσώπους των σωματείων. Η παρουσία του κ. Γιαννόπουλου στην Κρήτη έρχεται σε μια περίοδο με αρκετές εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα των εγκαταστάσεων αλλά και γενικά του υγρού στίβου στο νησί. Μην ξεχνάμε ότι και ο Ναυτικός Όμιλος Κανίων την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο ευελπιστεί να παίζει στη φυσική του έδρα μετά την ανακαίνιση που έγινε, διότι φέτος και στις άνδρες και στις γυναίκες ήταν περιπλανόμενος σε κολυμβητήρια της Κρήτης και των Αθηνών.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως σας είχαμε πει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε με τον Στέλιο Κοζανίδη, ένα καλό φίλο, προπονητή μέχρι πρότινο στην ΡΕΑ, γνώστη του κριτικού αθλητισμού και ειδικά στο κριτικό ποδόσφαιρο. Στέλιο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, ξεκουράζεσαι τώρα, ξεκουράζεσαι μετά.
1: Τώρα τελειώσαμε τη χρονιά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε χαλαρώνουμε λίγο.
0: Η είδηση πάντως της αποχώρησής σου, Στέλιο, ξάφνιασε κάπως το ποδοσφαιρικό κοινό, καθώς η ομάδα είχε, της ΡΕΑ είχε μια σταθερά καλή πορεία τα τελευταία χρόνια. Τι ήταν τελικά αυτό το σημείο που οδήγησε το διαζύγιο, που σας οδήγησε το διαζύγιο?
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήταν, έκλεισε ο κύκλος, ήταν διαφορά φιλοσοφίας, τι?
1: Όχι, δεν είναι. Με τη ΡΕΑ είχαμε μια άψογη συνεργασία με όλο το staff, διοίκηση, τις παίχτριες. Νομίζω κάναμε και μια πορεία, θα έλεγα, πάρα πολύ καλή. Κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαμε να βρεθούμε και σε πιο υψηλές θέσεις. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, τις οποίες ό,τι έγινε εις γνώση της διοίκησης, με την απόφαση αυτή που πήραμε. Και νομίζω ότι...
0: Ήταν κοινή απόφαση δηλαδή?
1: Εντάξει, ήταν κοινή απόφαση. Νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε πιο πολλά στο μέλλον γι' αυτό.
0: Ωραία. Εντάξει. Φαντάζομαι ότι δεν είναι η ώρα να πεις και εσύ να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου πάνω στο κομμάτι αυτό. Πάντως, ναι. Πόσο δύσκολο είναι για ένα προπονητή να αποχαιρετά μια ομάδα που έκτισε και παίκτριες που τις εμπιστεύτηκε και τον εμπιστεύτηκαν, έτσι?
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας μου, της ΡΕΑ, με τον Αστέρα Τρίπολης, νομίζω ότι έζησα πάνω απ' όλα κάποια πράγματα τα οποία θα με συνοδεύουν για μια ζωή, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τυχερός ο προπονητής που θα το ζήσει σαν προπονητής, αλλά και κυρίως σαν άνθρωπος. Γιατί νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού που μπορεί να είναι θετικά, μπορεί να είναι αρνητικά.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, σε κάθε άθλημα, είτε είναι ατομικό είτε είναι ομαδικό. Αλλά αυτό όμως πέρασα εγώ πραγματικά σαν άνθρωπος, αλλά και αυτό που κατάφερα σαν προπονητής μαζί με τις παιχτριές μου, νομίζω ότι ήταν κάτι μοναδικό. Αυτή η αγάπη και ο σεβασμός και η εκτίμηση που με έδειξαν όλες οι παιχτριές μου, αλλά και όλο το staff της ΡΕΑ, νομίζω ότι πραγματικά αισθάνομαι ευτυχισμένος και πάρα πολύ τυχερός που κατάφερα να το ζήσω στη ζωή μου μέσα από την διαδρομή μου στο ποδόσφαιρο. Τώρα εγώ θα σας φέρω ένα χαριστό παράδειγμα, ότι τελείωσε το παιχνίδι και δεν πήγε καμία παίχτρια μέσα στα αποδυτήρια, δεν έφυγα από το γήπεδο, ήμασταν όλοι μαζί. Λεπτομέρειες, αν σας πω, νομίζω ότι θα είναι ότι πιο χαρούμενο μπορώ να περιγράψω. Και αυτό είναι το πρώτο που θα έλεγα ότι κατάφερα στην ομάδα της ΡΕΑ με αυτές τις παίχτρες, να υπάρχει αυτή η αγάπη, αυτός ο σεβασμός που πραγματικά τελείωσε το μάτι με την Τρίπολη και δεν έφευγε καμία να μπει στα αποδυτήρια μέσα. Ήταν όλες μαζί μου και είχαμε τα συναισθήματά μας, τα οποία καταλαβαίνετε τι συναισθήματα μπορεί να είναι, και να φωνάζουν όλες ρυθμικά το όνομά μου, και πραγματικά ήταν για μένα αυτή η στιγμή, θα μείνει χαραγμένη για πάντα στο μυαλό μου και στην καριέρα μου και στη ζωή μου.
0: Είναι φυσιολογικό. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι ότι έκλεισε ο κύκλος, είναι ότι πιθανότατα να υπήρξε και μια διαφορά φιλοσοφίας με τη διοίκηση, και αυτό θεμητό είναι, Στέλιο, στο ποδόσφαιρο, έτσι?
1: Όχι, δεν υπήρξε καμία διαφορά φιλοσοφίας. Δεν υπήρξε τίποτα που να έχει να κάνει την κοινή συνενέση, τη μη συνέχισή μου στην ομάδα της ΡΕΑ με τη διοίκηση της ΡΕΑ, που να είναι κάτι που να μην συμφωνούμε. Είναι μια εξέλιξη η οποία θα την μάθετε κι εσείς στο μέλλον, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή.
0: Μήπως έχει να κάνει από την επόμενη ομάδα του Στέλιου Κοζανίδη, διότι σε είδαμε και ως υποψήφιο μεταγραφικό στόχο της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ισχύει?
1: Ναι, ισχύει. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε εδώ. Και δεν είμαι γενικά τύπος που κρύβομαι. Mm-hmm. Υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιες ομάδες, τις οποίες τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν εξελίξεις, και νομίζω ότι αυτός ήταν ο κύριος μάλλον όχι ο κύριος, αυτός ήταν ο λόγος που αποφασίσαμε να μην συνεχίσω τη συνεργασία μου, αλλά να ξέρετε ότι υπήρχε μια καθαρότατη συνεργασία με τη διοίκηση ΣΕΑ και όλα όσα έχουν συζητηθεί από εμένα και τη διοίκηση, υπάρχει πλήρη διαφάνεια και πλήρη, θα έλεγα, γνώση και δικών μου αλλά και της διοίκησης προς τη συνεργασία αυτή.
0: Αλλά το πιθανότερο είναι να βλέπουμε το Στέλιο τον Κοζανίδη στους πάγκους γυναικείων ομάδων και όχι επιστροφή στους πάγκους ομάδων, ανδρικών ομάδων.
1: Ναι, όχι, θα συνεχίσει η γυναική ομάδα. Και για μένα, αν θέλεις Γιώργο, είναι το ποδόσφαιρο πλέον να γίνει ενιαίο.
0: Είναι
1: ποδόσφαιρο, απλά παίζουν γυναίκες και παίζουν και άντρες.
0: Ακριβώς.
1: Βιολογικά δηλαδή είναι ο χαρακτηρισμός.
0: Έτσι.
1: Όταν παίζουν γυναίκες θα ονομάζεται γυναικείο. Και είναι και το αντρικό που, εντάξει, σε αυτό δεν χρειάζεται να αναφερθούμε, υπάρχει αιώνια.
0: Πώς είδες τις φετινές παρουσίες της ΡΕΑ και του ΟΦΗ στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής γυναικών?
1: Ναι, κοιτάξτε. Σαν θέσεις μπορώ να πω ότι υπάρχει μια ικανοποίηση από μια μεριά. Όμως, ούτε ο ΟΦΗ ούτε η ΡΕΑ άξιζε να είναι 20 βαθμούς διαφορά από την κορυφή. 21-22.
0: Ναι.
1: Πώς είναι. Θεωρώ ότι εκεί αδείξαν τον εαυτό τους και οι δύο ομάδες. Θα μπορούσαν να έχουν συγκεντρώσει αρκετούς βαθμούς παραπάνω και οι δύο ομάδες. Και να είναι, ναι, μπορεί π.χ. να βγει τέταρτος ή πέμπτος ή ξέρω εγώ τρίτος. Να μην έχει όμως διαφορά 20 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ παράδειγμα ή 15 από την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι η σαλίδα πιο μικρή. Ειδικά από την κορυφή. Δεν αξίζει δηλαδή και οι δύο ομάδες βάσει αυτών που παρουσίασαν στο γήπεδο να έχουν από την πρώτη θέση 20 βαθμούς διαφορά.
0: Ο ΠΑΟΚ δίκαια παίρνει τον τίτλο.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ δίκαια παίρνει τον τίτλο. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα με τα πιο, θα έλεγα, μεστά σοβαρά αποτελέσματα. Σε παιχνίδια κρίσιμα δεν έκανε την κέλα. Γι' αυτό και κατάφερε να πάρει και μια διαφορά από την ΑΕΚ.
0: Mm.
1: Και δεν έχασε βαθμούς που δεν ήταν, ας το πούμε, στο πρόγραμμά του.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται βέβαια ότι κέρδισε και τα ντέρμπι, είχε μια σταθερότητα και σίγουρα για να είναι πρώτος πάνω απ' όλα είναι δίκαια πρώτος.
0: Άρα λοιπόν θεωρείς ότι ουσιαστικά δίκαια κατέκτησε τον τίτλο ο ΠΑΟΚ, έτσι, ναι, παίρνοντας τα σκέπτρα από την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια της περσινής αγωνιστικής περίοδου, ο ΠΑΟΚ ο οποίος έκανε και τον ντάμπλ, έτσι, όπου, ναι, και η ΡΕΑ το προσπάθησε μέχρι τα ημιτελικά.
1: Ναι, κερδίσαμε εδώ μέσα τον Αστέρα Τρίπολης 1-0, χάσαμε βέβαια στην Τρίπολη 5-0. Αν όμως δείτε και αυτό το παιχνίδι στο 5-0, τώρα κάποιος μπορεί να το φανεί παράξενο, αλλά ξέρετε, ένα παιχνίδι μέχρι να διαμορφωθεί υπάρχουν κάποιες στιγμές.
0: Ναι, ναι.
1: Και, εντάξει, εμείς,
0: οι στιγμές ήταν με τον Αστέρα Τρίπολης και σε βάρος της ΡΕΑ.
1: Ναι, γιατί μετά ξέρεις Γιώργο ότι όταν παίζεις ένα παραλυτικό παιχνίδι και στα 20 δευτερόλεπτα στην ουσία κερδίζει πέναντι ο αντίπαλος και φεύγει το πλεονέκτημά σου, μετά αλλάζει
0: εικόνα, βέβαια.
1: Ψυχολογία, αλλάζει.
0: Ναι, και ειδικά να μιλάμε για γυναικείο ποδόσφαιρο, χωρίς, ναι, αυτό να ακουστεί, ναι, ναι, κάπως, έτσι, είναι λίγο πιο εύθραστη η ψυχολογία των γυναικών στο κομμάτι αυτό.
1: Ναι, γιατί παράδειγμα μπορεί κάποια κορίτσια να μην έχουν την εμπειρία να,
0: ναι,
1: διαχειριστούν αυτή την πίεση.
0: Έτσι.
1: Γιατί μπορεί π.χ. να είναι σε μια ηλικία που είναι πιο μικρές, που δεν έχουν πολλές παραστάσεις από τέτοια παιχνίδια.
0: Στέλιο.
1: Όμως υπάρχει, ναι, για μας υπάρχει αυτή η πικρία, θα έλεγα, και αυτή η στεναχώρια ότι θα μπορούσαμε εμείς να είμαστε το Αστέρα Τρίπολης στο τελικό.
0: Μάλιστα.
1: Και το πιστεύω 100%.
0: Το ρωτάω, Στέλιο, αυτό σε όλους τους προπονητές που μεταπηδούν από πάγκους ανδρικών ομάδων σε πάγκους γυναικείων.
1: Ναι.
0: Για κάποιον που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι ως παίκτης, όπως εσείς στο ανδρικό ποδόσφαιρο, πόσο εύκολο ήταν να προσαρμοστείς στις ιδιαιτερότητες του γυναικείου ποδοσφαίρου? Τι έμαθες εσύ από τα κορίτσια, παραδείγματος χάρη της ΡΕΑ, όλο αυτό το διάστημα που ήσουν προπονητής?
1: Ναι, κοίταξε Γιώργο. Θα σου πω, εγώ από την πρώτη μέρα που πήγα στην ομάδα της ΡΕΑ έκανα ακριβώς τα ίδια που θα έκανα και σε μια αντρική ομάδα. Γιατί για μένα το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο. Δεν σημαίνει, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι στα παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
1: Από το ίδιο σημείο είναι το κόρνερ, στο ίδιο σημείο είναι η σέντρα, τα τέρματα, τα γήπεδα κτλ. Όμως, πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι πλέον έχει πάρα πολύ καλές αθλήτριες. Πάρα πολύ καλές αθλήτριες. Που αν παράδειγμα είχε αναπτυχθεί, όπως είχε αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο το γυναικείο, στην Αγγλία, στη Σουηδία, στη Δανία και παντού, παγκοσμίως. Θα βλέπουμε τώρα τελικό κύπελλο Αγγλίας στο Wembley και έχουν πουληθεί τα εισιτήρια 2 μήνες πριν.
0: Mm-hmm.
1: Και βλέπουμε ένα κύπελλο με 90.000 κόσμο. Το είδαμε στο παγκόσμιο κύπελλο το καλοκαίρι. Εδώ στην Ελλάδα είχε μείνει το γυναικείο ποδόσφαιρο πίσω και δεν είχε την εξέλιξη που θα έπρεπε να έχει. Και αυτό, Γιώργο, ήταν εις βάρος μόνο των κοριτσιών, που πάντα θα υπήρχαν αξιόλογα κορίτσια. Απλά δεν είχε αναδειχθεί το ποδόσφαιρο για να δείξουν το ταλέντο τους και τις δυνατότητές τους.
0: Αλλά και τις κουλτούρες και τις φιλοσοφίες που είχαμε, ναι, και σαν λαός, τέλειο. Έτσι, δηλαδή, όποιο κορίτσι.
1: Ναι, δηλαδή, είσαι κορίτσι, πρέπει να παίζεις βόλεϊ.
0: Ναι, ή μπάσκετ, ξέρω εγώ. Το ποδόσφαιρο, ναι, το θεωρούσαν πιο δεύτερο άθλημα.
1: Πρέπει να πηγαίνεις στο στίβο, π.χ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, υπήρχε αυτό 100% αυτό που λες και συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, όμως, σου είπα, τα μόνο που έχουν αδικηθεί αυτή τη στιγμή είναι τα κορίτσια. Γιατί δεν τους είχε δοθεί η δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια να δείξουν το ταλέντο και τις δυνατότητές τους και να εξελιχθούν και πιθανόν, Γιώργο, να κάνανε και μια ακόμα μεγαλύτερη καριέρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν από τη μεριά μου σαν προπονητής δεν άλλασα τίποτα στη φιλοσοφία μου, στην δουλειά μου, τίποτα. Και αυτό υπέρξε, κατάλαβαν από την πρώτη μέρα, άψογες, επαγγελματίας 100%. Και νομίζω ότι πραγματικά ήταν 2,5 χρόνια ευτυχίας και πάρα πολύ ικανοποίησης με τα κορίτσια στην ομάδα της Ρεάλ.
0: Χαίρομαι που το ακούω αυτό, Στέλιο, διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι αμοιβαία και εκτίμηση και από την άλλη πλευρά, βέβαια.
1: Ναι, έτσι,
0: από
1: ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μιλάμε τώρα και για κορίτσια τα οποία είναι και πάρα πολύ καλές ποδοσφαιρίστριες. Πάρα πολύ καλές.
0: Έτσι είναι. Και φαίνεται από την πορεία της ομάδας τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Για να αλλάξουμε λίγο κεφάλαιο. Ξέρουμε ότι η Στέλιοφ είναι μια ομάδα που σημαδεύει όποιον περνάει από εκεί. Έτσι, έχεις περάσει εκεί, έχεις φορέσει πάρα πολύ, πολλά χρόνια τη φανέλα του. Παρακολουθείς την τωρινή πορεία του Όφη. Πώς βλέπει την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια, η οποία βεβαίως κορυφώθηκε φέτος και με την κατάκτηση του κυπέλου.
1: Ναι, κοίταξε, Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας ξέρουμε τι σημαίνει Όφη και δεν περιμέναμε τώρα με το κύπελο ή δεν περιμέναμε κάποια νίκη του Όφη. Που για μένα, να σου πω κάτι, Γιώργο, ήταν φυσιολογικό. Δεν μου έκανε καμία έκπληξη που κατάφερε Όφη να πάρει το κύπελο. Γιατί πριν πάρει Όφη το κύπελο, είχε αποκλείσει την ΑΕΚ μέσα στο Παπαρένα, είχε αποκλείσει το Λεβαδιακό, που άλλη μια ομάδα που φέτος κέρδισε τις εντυπώσεις. Απέκλεισε τον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή δεν πήγε, παράδειγμα, πέρσι που πήγε στο τελικό, είχε παίξει με πιο υποδιέστερους αντιπάλους.
0: Σωστό.
1: Φέτος όμως, όλη η πορεία του ήταν πάρα πολύ δυνατή μέχρι να φτάσει στο τελικό. Στο τελικό, λοιπόν, Όφη πήγε φέτος έτοιμος, και αυτό το έδειξε κιόλας, για να κατακτήσει το κύπελλο. Άσχετα αν είναι αντίπαλος ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ. Πήγε λοιπόν πιο έτοιμος, πήγε πιο σοβαρός, πήγε με πιο πολύ πιστεύω ότι πάω για να διεκδικήσω επίσης όρις να κατακτήσω το κύπελλο. Και πραγματικά το κατέκτησε και δίκαια. Και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία πέρα από το κύπελο και ότι όποιος θα ξαναβγεί στην Ευρώπη, θα ξαναγίνουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα κερδίσει αρκετά χρήματα σαν εταιρεία, σαν ΠΑΕ που είναι, και γιατί σίγουρα αυτό είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι, το να υπάρχουν έσοδα στην ομάδα, ότι βλέπουμε ότι όφη ξανά ξανακερδίζει τη χαμένη έγκλη που είχε η φανέλα της ομάδος. Mm-hmm. Που ταλαιπωρήθηκε για πολλά χρόνια. Στη Γάμα Εθνική, στη Β' Εθνική, με προσφυγές, με χρήματα, με χρέη.
0: Ναι, ναι.
1: Με ένα σωρό προβλήματα. Με ένα Βαρδινογιάννη που είχε καταντήσει να είναι αχούρι. Πραγματικό αχούρι. Ένα στολίδι που μετά έγινε αχούρι. Και τώρα βέβαια πάλι εξελίσσεται ακόμα περισσότερο και γίνει ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο και κάθε μέρα εξελίσσεται. Με τη δημιουργία των ΚΑΠΑ, έχονται από πίσω αξιόλογα παιδιά από τις ακαδημίες και τη δουλειά που γίνεται. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει καταφέρει για μένα Όφη, πέρα από τα κύπελα και τους τίτλους και όλα αυτά που σας ανέφερα πριν, ότι ξανακερδίζει πάλι την έγκλη της χαμένης φανέλας και την αλλίωση που είχε υποστεί ένα κομμάτι.
0: Τα δύσκολα χρόνια.
1: Τη ιστορία, τα δύσκολα χρόνια. Γιατί, Γιώργο, μην ξεχνάς ότι ούτε φόβητρο είχε γίνει το γεντί κουλέ, ούτε φόβητρο είχε γίνει η φανέλα του Όφη.
0: Έτσι είναι.
1: Με όλα αυτά που είχε περάσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει να ζούμε με την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή όμως ξανακέρδισε αυτό το χαμένο που είχε χάσει και νομίζω ότι πάλι έρχονται ένα μέλλον, θα έλεγα, πάρα πολύ μεγάλο για την ομάδα.
0: Βίων για την ομάδα, ναι.
1: Και φτάνει να είναι προσγειωμένα τα μυαλά μέσα στο κεφάλι και βήμα-βήμα να προχωράνε.
0: Στέλιο, σ' ακούω τόση ώρα να μιλάς με τόσο πάθος για τον Όφη, για το ποδόσφαιρο, για την τακτική, για τα κορίτσια και σκέφτομαι πραγματικά το Στέλιο που βλέπαμε παλιά στον Όφη.
1: Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι αγάπη. Εγώ ήμουν τυχερός. Κοίταξε, Γιώργο, ήμουν τυχερός που μεγάλωσα με το συγχωρημένο τον κύριο Γκέρατ. Ξεκίνησα με το συγχωρημένο τον Παπαδόπουλο τον Δημήτρη, μετά με τον Αλμπάντη τον Αλέκο. Και μετά ανέβηκα στην πρώτη ομάδα. Όμως, όλο αυτό το βίωμα, γιατί στο λέω, γιατί εμείς, βέβαια έχουν αλλάξει εποχές και αυτό τώρα που θα πω είναι λίγο στενάχωρο, αλλά εμείς μεγαλώσαμε με όνειρα όταν ξεκινάγαμε από τον Εραστέχνη Όφη. Θυμάσαι και εσύ, με πάρα πολύ καλά μεγάλα ταλέντα. Mm-hmm. Μεγάλα, όχι απλοί παίχτες, πάρα πολύ καλοί παίχτες όλα τα παιδιά. Και ξεκινήσαμε. Και μας, ποιο ήταν το όνειρό μας να παίξουμε στον Όφη? Ποιο ήταν το όνειρό μας να γίνουμε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές? Λέει, και ξέραμε τώρα εμείς αν θα παίρναμε λεφτά ή αν θα πληρωνόμασταν ή πόσα λεφτά θα παίρναμε.
0: Ναι.
1: Όταν, να σου φέρω γιατί σου λέω αυτό παράδειγμα. Γιατί τώρα τα παιδιά έχουν γίνει η ζωή τους ένα μπάχαλο. Ένα μπάχαλο. Έχουν τόσες πολλές.
0: Δεν έχουν όνειρα, δεν έχουν στόχους, θες να πεις.
1: Ναι, δεν έχουν όνειρα και στόχους όπως είχαμε εμείς. Είναι όλη μέρα σε ένα κινητό και σε μια εφαρμογή και είναι όλη μέρα εκεί μέσα. Εμείς τι είχαμε? Μια μπάλα είχαμε. Εγώ στο χωριό μου, τη Γαρύπα. Μια μπάλα είχαμε σε όλο το χωριό. Και μαζευόμασταν 100 πιτσιρίκια στο γήπεδο του χωριού να πάμε να παίξουμε μπάλα και παίζαμε όλη μέρα. Όλη μέρα, Γιώργο.
0: Ναι, έχουν αλλάξει βέβαια οι συνήθειες των παιδιών,
1: ναι,
0: έτσι ακριβώς.
1: Έχουν αλλάξει,
0: ακριβώς. Άσχημα προς το χειρότερο.
1: Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θέλω να σου πω ότι εμείς ζούσαμε με τη λαχτάρα. Δηλαδή, εγώ όταν μου είπε ο κ. Παπαδόπουλος με τον κ. Αλμπάντη ότι θα πάω για προπόνηση με την πρώτη ομάδα μαζί με τον Μαχλά τότε, τον Νίκο, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ από την αγωνία.
0: Το αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτό λοιπόν το όνειρό μας ήταν αυτό. Να πούμε στο κεντρικό κουλέ, να φορέσουμε τη φανέλα και να εξελιχθούμε μετά ο καθένας να πάρει το δρόμο του.
0: Έτσι
1: είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό, τα παιδιά όλα αυτά να έχουν όνειρα και στόχους.
0: Ωραία. Νομίζω γλαφυρή και εύγλωτη έτσι όπως ακριβώς περιέγραψες την κατάσταση, τι ακριβώς
1: ναι,
0: συμβαίνει.
1: Δηλαδή, ξέρω εγώ,
0: τι ακριβώς
1: όταν
0: συμβαίνει.
1: Μπήκα στην προπόνηση να αλλάξω τα αποδυτήρια, ξέρω εγώ, άλλαζε δίπλα με αυτούς τους τεράστιους παίχτες και τα τεράστια ονόματα. Ποιο να αναφέρω τότε και ποιο να μην πω. Και μου φαίνονταν σαν όνειρο, πραγματικά σαν όνειρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή Στέλιο πλησιάζει και το τέλος της εκπομπής, θα συνοψίσουμε όλα αυτά που είπες νωρίτερα και να καταλήξουμε ότι λίγαν συντόμως αναμένεται η επόμενη ομάδα του Στέλιου Κοζανίδη, από ό,τι μπορώ να καταλάβω από αυτά που είπαμε πελά στην αρχή της συνέντευξης. Πότε περιμένεις να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Εντάξει, νομίζω τώρα τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν οι εξελίξεις που πρέπει να υπάρξουν.
0: Ωραία. Δηλαδή ουσιαστικά είναι συμφωνημένη η κατάσταση και απλώς αναμένεται η ανακοίνωση.
1: Εντάξει, ναι, είναι συμφωνημένη. Ναι, θα υπάρξουν εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Ωραία, Στέλιο, το αντιλαμβάνουμε από τη στιγμή που επισήμως δεν υπάρχει κάτι. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την όμορφη συζήτηση που έχουμε. Εύχομαι κάθε καλό για την πορεία σου, την επαγγελματική και την προσωπική βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε ναι. Λίγαν συντόμως από άλλο μετερίζει.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ, Στέλιο. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.

Λοιπόν, για με αυτή την συγκινητική συνέντευξη του Στέλη Κοζανίδη, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων. Να υπενθυμίσουμε το σημερινό τελικό του Conference League στις 10 το βράδυ. Ένα μάτς μεταδίδει τηλεοπτικά από τον Αντένα για το Κοσμοτέ Sport 1 ανάμεσα στην Crystal Palace και την Ράγιο Βαγεκάνο. Από τον Γιώργο Γελιτάγη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσχο Γαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους σας. Και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημί. Τα βέλη τους έστρεψαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος με την ονομασία Ελλάς. Οι αντιδράσεις τους εστιάστηκαν στο ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος, στον συμβολισμό της ονομασίας και της στοχεύσης του. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, πάνω σε Μοιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιος και απαράλλακτος με το χθες, και πως το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Οι πολίτες, είπε ο κύριος Σεμιράς, γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει η εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης, αλλά προσωπικής ανάγκης. Σχολιάζοντας την ονομασία του νέου κόμματος, του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μάντζος τόνισε πως οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μία ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, κανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινή του που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλεί το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υποσημαία νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές

0: Εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται έπειτα από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Έρευνα στην έδρα των γραφείων του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί η Ισπανική αστυνομία κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης σύμφωνα με την El País και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Και γίνεται Ελλάς. Πάει και το δεύτερο κόμμα. Να το, το έχουμε. Ανακοινώθηκε. Ξέρουμε πώς μας συστήθηκε με το ακρονίμιο Ελλάς. Ένα ακρονίμιο που έχει ήδη προκαλέσει πάρα πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Τρολάρισμα στη γλώσσα των social media. Δυνατό τρολάρισμα.
0: Ναι, και τρολάρισμα και σχόλια.
1: Και σχόλια,
0: και
1: ναι,
0: μαζί,
1: σωστό.
0: Και
1: σωστό.
0: Τα δύο μαζί έχουν πέσει, ναι, και τρολάρισμα και σχόλια. Για πάρτε λοιπόν τώρα τα κινητά σας στο χέρι σας για να ακούσω τις εντυπώσεις σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Άμα δεν τα στείλετε σήμερα, πότε θα μας τα στείλετε? Πώς σας φάνηκε ο Αλέξης Τσίπρας? Πώς αντιληφθήκατε το rebranding που δούλευε τόσο καιρό? Πέραν του ονόματος του ακρονιμίου του κόμματός του, που θα το δούμε και θα το συζητήσουμε. Υπάρχουν δηλαδή και τα σύν του και τα πλήν του, θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά για στείλτε μας λοιπόν εδώ τώρα στο Viber Earth News Radio 105,8 τις εντυπώσεις σας και τα σχόλιά σας, γιατί όσοι και όσες με ακούτε, χθες το βράδυ άκουσα ξαφνικά στο τηλέφωνο μου ντρινγκ ντρινγκ ντρινγκ ντρινγκ στο Messenger και μου στέλνετε μηνύματα, να τα, σε σχέση με με το όνομα του νέου φορέα.
1: Να πούμε και εμείς πώς μας φάνηκε. Ξεκίνα εσύ.
0: Ναι,
1: όλο πώς σου φάνηκε, δηλαδή, το στήσιμο, όλη η εκδήλωση.
0: Εγώ, εικόνα της εκδήλωσης, τηλεοπτική εικόνα της εκδήλωσης, δεν θα πω ψέματα, δεν έχω. Γύρισα χθες το βράδυ και την αναζήτησα στο YouTube να την βρω, γιατί την ώρα που δεν ήξερα πότε ανακοίνωνε ο Τσίπρας το κόμμα του, πριν από δύο εβδομάδες είχα κλείσει και είχα δηλώσει ότι θα πάω να παρακολουθήσω την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πανεπιστημιακού, του κυρίου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου.
1: Α, ήσουν στον Καραμαλή.
0: Αναφέρομαι, μάλιστα. Αναφέρομαι λοιπόν στην εκδήλωση που κατά τη διάρκεια της παρουσίασης είχαμε και τη χθεσινή. Ηχηρή, με μέτρο, αλλά ηχηρή παρέμβαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν εκεί και ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε, όταν τέλειωσε αυτή η εκδήλωση, μέσα στο αυτοκίνητο πρόλαβα και άκουσα, ραδιοφωνικά εννοείται. Άκουσα, γι' αυτό λέω άκουσα, το τελευταίο τέταρτο της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα. Όταν άκουσα το Ελλάς, ξαφνιάστηκα.
1: Ήσουνα και δίπλα στο Σαμαρά, σκέφτηκες αμέσως το Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
0: Μα δεν είσαι τώρα. Δηλαδή, ναι, με ξάφνιασε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως έχω να σας πω, για να τα λέμε όλα και να είμαστε δίκαιοι, ότι είναι εντυπωσιακό που καταφέρανε ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του.
1: Του βγάζουμε το καπέλο αυτό, respect.
0: Μπράβο. Να μην υποψιαστούμε καν τι μπορεί να είναι. Είδες που λέγαμε τα πηξίδα, το πηξίδα το ανέφεραν τρεις-τέσσερις φορές χθες το βράδυ και οι παρουσιαστές, γιατί διάβασα μετά την ομιλία και την άκουσα και ο ίδιος, και μάλιστα πρόλαβα εγώ το απόσπασμα που έλεγε. Είπε δύο φορές πηξίδα και λέω λες.
1: Ναι.
0: Μπάλο, παραπλανητικό είναι. Σκεφτόμουν μόνη μου, με τον εαυτό μου μιλούσα.
1: Τώρα μια και λες, το λες. Έκανε μια ανάρτηση ο Πάνος Καμένος, ο συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, στα social media του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο X. Και τι έβαλε ο αθεόφοβος ο Πάνος? Εδές, με τίτλο Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καμένος
0: το δανείζεται από τον ΕΔΕΣ.
1: Ναι, έτσι. Και ο Καμένος έχω πει, μάλλον ο ίδιος έχει πει, ότι δεν αποκλείει ξανά την κάθοδό του στην πολιτική. Φαντάζεσαι να κατέβει ο Καμένος με το κόμμα ΕΔΕΣ απέναντι στο Ελλάς του Τσίπρα?
0: Εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά και εμείς και ο Καμένος και ο κάθε Καμένος την υπόθεση που λέγεται πολιτική, δηλαδή να έχουμε χιούμορ, δεν είπα εγώ να μην έχουμε, αλλά λίγο και να έχουμε και σοβαρότητα.
1: Όχι, μπορεί να το κάνει ο Καμένος. Έχει βρει και το σήμα, θέλω να σου πω, στο διαδίκτυο του. Έχει βάλει και το σήμα, το οποίο είναι ένα σπαθί με δύο φτερά.
0: Ναι. Οκ. Το ακούω, όπως βλέπεις, λέω ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί δημοσιογράφος είμαι, μπορώ να μιλήσω.
1: Εδές εναντίον Ελλάς.
0: Το θέμα μπορώ είναι, λοιπόν, να καταλάβω.
1: Ποια είναι η γέφυρα του Γοργοπόταμου που θα ανατινάξουν από κοινού.
0: Εγώ δεν θα μπω τώρα σε αυτά του είδους τα τρολαρίσματα. Δεν κάνουμε εμείς τρολαρίσματα από την εκπομπή. Βεβαίως θα τα αναφέρουμε. Είναι μια πραγματικότητα διαδικτυακή που δεν θα την αγνοήσουμε, αλίμονο. Τώρα, ως προς το, την επιλογή αυτής της ονομασίας του κόμματος με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, νομίζω ότι και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι διεπέμενε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για να μπει αυτό το, αυτή η ονομασία και αυτό το ακρονίμιο για το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας και που φαντάζομαι ότι σε μια πρώτη φάση θέλει να έχει μπετοναρισμένο, όπως λέμε συνήθως, το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΕΛΑΣ λοιπόν σηματοδοτεί πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αλλά και, και όχι μόνο γι' αυτό. Το ΕΛΑΣ είναι χώρα, είναι πατρίδα. Mm-hmm. Είναι πατρίδα. Η μία έννοια του ΕΛΑΣ. Η άλλη έννοια είναι ότι είναι ένα ακρονίμιο που συνδέεται ευθέως με την ιστορία της αριστεράς στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Περιμένω επίσης ένα σχόλιο από το ΚΚΕ, έχω να σου πω.
1: Βέβαια.
0: Σκεφτόμουν μετά που το άκουσα αυτό το
1: μυαλό μου. Γιατί ο ΕΛΑΣ ήταν ο στρατός του ΚΚΕ.
0: Πρέπει λοιπόν να δούμε το ΚΚΕ πώς θα αντιδράσει στο ΕΛΑΣ. Αν θα αντιδράσει και πώς θα αντιδράσει. Τώρα, το Ελληνική Αστυνομία ή το ΕΛΑΣ ΕΛΑΣ Αντώνη Σαμαράς που είπες εσύ, τα ακούμε όλα αυτά. Όμως, διάβασα κάτι γιατί δεν το ήξερα, δεν τα ξέρουμε όλα, φίλες και φίλοι. Ότι επί της ουσίας η λογική του Τσίπρα ήταν αυτή που είχε εφαρμόσει και υλοποιήσει ο Sting. Θα μου πείτε, Ευαγγελία, τρελάθηκες? Όχι. Τι προσπάθησε να κάνει? Ότι να αντιγράψει αυτή τη λογική του Πολύς. Ναι. Θυμόσαστε το συγκρότημα Πολύς. Οι δημοσιογράφοι είχαν ρωτήσει τότε τον Sting γιατί, ενώ ήταν καθαρόαιμα ένα συγκρότημα που είχε αυτό που σήμερα λέμε αντισυστημικά χαρακτηριστικά, αυτοί επέλεξαν τη λέξη πολλής για το συγκρότημά τους και έδωσε μια απάντηση ο Sting που έκανε εντύπωση. Παιδιά, τσάμπα διαφήμιση, είπε. Κάθε μέρα όλος ο κόσμος βλέπει τη λέξη πολλής σε περιπολικά σε όλες τις πόλεις και τα χωριά. Άρα, χωρίς να το ξέρουν, μας διαφημίζουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και άρα υπάρχει ένα παραπολιτικό, ας το πούμε, ότι ο Τσίπρας αντέγραψε την λογική του Sting για το να ονομάσει το συγκρότημα Πολύς. Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, γιατί λέμε πάρα πολλά, αυτό είναι τώρα το κόμμα. Λέγεται Ελλάς και με την Ελλάς θα συμπορευθούμε. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως με τον πολύ καλό συναδελφό μας, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας. Τώρα, έτσι όπως τα λέτε, σκέφτομαι όποιος περνάει έξω από τη Γαδά πια θα πρέπει να σκέφτεται το κόμμα του Τσίπρα, δηλαδή.
0: Με τη Γαδά όχι.
2: Αν έχουμε αντιγράψει.
0: Όχι, και εσύ πήγες πια, έκανες άλματα. Ναι. Κυκλοφορεί αυτός παραπολιτικό, έχω να σου πω. Δεν ξέρω αν έφτασε.
2: Ναι, το έχω δει. Δεν βρήκα και τόση σύνδεση, αλλά δεν έχει καμία σχέση.
0: Τι σύνδεση βρήκες εσύ, Δημήτρη? Τι σου. Δημήτρη, λέω, Διονύση μου, τι.
2: Κοιτάξτε, εγώ στέκομαι στην πρώτη εικόνα. Η πρώτη εικόνα, και το είδαμε και με το κόμμα Καριστιανού, είναι στην πραγματικότητα ότι έχουμε μπροστά μας δύο αρχηγικά κόμματα. Βλέπω έναν που μπαίνει επικεφαλής, που ηγείται και προσπαθώ να βρω όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι, έχουμε τα προσωπαγή κόμματα, αλλά πες μας ένα σχόλιο για το ΕΛΑΣ που πας να μου ξεφύγεις.
2: Εντάξει, σε σχέση με αυτά που έτρεχαν στην πολιτική αγορά και που τεχνιέντος άφηναν να
0: διαραίουν, ναι.
2: Δούνται, ναι, επεξίδες και τα λοιπά, είναι μια έκπληξη.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώς όλοι σκεφτήκαμε όταν το είδαμε ότι παραπέμπει στο ΕΑΜ ΕΛΑΣ, προσπαθεί να κάνει αυτή τη σύνδεση. Δεν ξέρω αν είναι βολική λέξη για το αριστερό ακροατήριο το ΕΛΑΣ ως προς τη χώρα, έτσι. Δεν λένε ΕΛΑΣ η αριστερή εύκολα. Ελλάδα, ναι, αλλά.
1: Ναι, ΕΛΑΣ το λέει ο Σαμαράς.
2: Πιο συντηρητικό και πιο καθαρευουσιάνικο, να το πω έτσι.
0: Έχει την έννοια της πατρίδας ως ΕΛΑΣ,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Προφανώς.
0: Παραπέμπει εκεί. Και από την άλλη μεριά το ΕΛΑΣ ως ακρονίμιο ταυτόχρονα έχει ευθεία αναφορά με την ιστορία, με την ιστορία, ναι, της αριστεράς στην Ελλάδα, βέβαια.
2: Και έχει και το Συμπαράταξη που θυμίζω ότι το είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 89 στο, ναι, τίτλο, το βασικό δίπλα στο ΠΑΣΟΚ. Mm. Έτσι. Ναι, θα γίνουν αυτές οι συνδέσεις. Δεν ξέρω πόσο λειτουργούν το 2026. Θα φανεί. Μία αίσθηση δική μου, οφείλω να σας πω, είναι ότι βρήκα μία βιασύνη της από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ήταν απολύτως έτοιμη. Ακόμη και το λογότυπο, να σας πω την αλήθεια, μου φάνηκε παλαιάσκοπης.
0: Εμένα περισσότερο η αισθητική του λογότυπου με ενοχλεί. Δηλαδή δεν...
1: Κατά αυτή την έννοια, Διονύση, με βάση αυτό που είπες.
2: Δεν μου έβγαλε φρέσκο πράγμα, ναι. Δημήτρη.
1: Μήπως τελικά ισχύει αυτό που γράφεται τις τελευταίες μέρες, ότι και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας πάτησαν την πεπονόφλουδα του Μαξίμου, που σκοπίμως διέρεε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο για να τους βγάλει νωρίς το Μεϊντάνι.
2: Θα μπορούσε.
1: Την πάτησαν, βγήκαν και τώρα οι εκλογές πάνε για την άνοιξη του 27.
2: Και αυτό θα το δούμε. Τώρα το τι θα αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω είναι μπροστά οι αποφάσεις. Δεν στέκομαι στο φθινόπωρο που διακινούσε το κυβερνητικό επιτελείο. Πολύ, αρκετοί το διακινούν και σήμερα. Ούτε στη γενική λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι να κλείνει ο συνταγματικός κύκλος, άρα πάμε στο τέλος τετραετίας. Νομίζω ότι κάπου εκεί στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο θα πάρει τις αποφάσεις.
1: Το λέω με την έννοια αυτή που είπες, ότι δείχνει βιασύνη, ναι.
2: Αυτό
1: ιστορία
2: είναι δεδομένο,
1: Τσίπρα, ναι.
2: Ότι εάν όντως ο Αλέξης Τσίπρας σχεδίαζε το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο ξέραμε μέχρι πριν από 3-4 εβδομάδες ότι θα κάνει την κίνησή του. Εάν όντως τον ήθελε αυτό το χρόνο, χθες υπάρχει μια βιασύνη, ναι. Κάποια πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο γρήγορα, ναι, από ότι θα έπρεπε να γίνουν, και ίσως δεν είχαν δουλευτεί και τόσο. Και δεν στέκομαι μόνο στο λογότυπο που είπα πριν, και στο περιεχόμενο
0: αυτό
2: της ομιλίας.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι ο κύριος Τσίπρας χθες, ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας θέλησε να εκπέμψει ένα μήνυμα, λέω εγώ, πως αυτό το νέο του εγχείρημα, το γεγονός ότι ξανασυστήνεται πολιτικά, δεν είναι συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το φάνηκε, ναι, και από την ομιλία του, αλλά ότι πρόκειται ακριβώς για αυτό που λέμε, για μια πολιτική επανεκκίνηση. Ακόμα και ο κόσμος, γιατί μίλησα με φίλους και συναδέλφους που ήταν στη συγκέντρωση, δεν υπήρχε αυτό που συνήθως υπάρχει σε τέτοιου είδους ανοιχτές συγκεντρώσεις, δηλαδή κομματικά μπλοκ, συσπυρώσεις ανθρώπων που είναι γνωστοί κτλ. Δεν φάνηκε να υπάρχει μια τέτοιου είδους κινητοποίηση.
2: Ναι, το κοινό ήταν υπεραρκετό για την εποχή, έτσι, και ναι, για τον τρόπο που οργανώθηκε όλο αυτό. Δεν θεωρώ ότι δεν πήγε καλά ως προς την εικόνα, έτσι, εκδήλωση στο Θησείο. Αλλά εάν πρέπει να κρατήσω το σημαντικό, νομίζω ότι αυτό κάποιος το βλέπει και από ένα σύνθημα που το ακούγαμε χθες από κάτω, αυτό το «Νάτος, Νάτος, ο Πρωθυπουργός». Είναι φανερό ότι η κίνηση αυτή και όλες οι κινήσεις που γίνονται έχουν να κάνουν με το αντίπαλο δέος, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Ποιος μπορεί να δώσει μια μάχη, να αντιπαρατεθεί στον Πρωθυπουργό με προοπτική κυβερνητικής εξουσίας, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες σήκωσε το χέρι και είπε: εγώ εδώ
1: να
2: είμαι.
1: Σου πω όμως κάτι, Διονύση, επ' αυτού, γιατί χθες, ναι, είχαμε μια συνέντευξη το βράδυ στο Άξονα με την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία μας είπε τρία πράγματα. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Καμία συνεργασία με κανένα κόμμα, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με κανέναν. Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Λέμε για το ΠΑΣΟΚ ότι είναι ανέφικτο το σύνθημα «πρώτο με μία ψήφο διαφορά». Λέμε για τη Νέα Δημοκρατία, που έχει 30% περίπου στην εκτίμηση, ότι είναι πολύ δύσκολη η αυτοδυναμία. Πόσο ο κύριος Τσίπρας με 12% λέει ότι θα βγει αυτοδύναμος?
2: Η κυρία Κουφονικολάκου σας είπε ότι ο στόχος του,
1: ναι, η αυτοδυναμία,
2: του είναι η αυτοδυναμία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, δεν ξέρω πού να πατήσω και πού να σταθώ σε όλα αυτά. Ας μετρηθούμε πρώτα, ας ξέρουμε.
0: Κοίταξε, επειδή η αυτοδυναμία παίζει πάρα πολύ, είναι παρανομαστής σε πολλούς στόχους πολιτικούς.
1: Εντάξει, να παίζει όταν έχεις 30, όχι όταν έχεις 12.
0: Μα αυτό θέλω να πω. Δηλαδή έχει χάσει πια και την έννοια του ως στόχο, κατάλαβες, όταν το βάζουν από την αρχή. Παρά τα αυτά, εσύ, Διονύση, που ευστόχως ξεκίνησες την τοποθέτησή σου λέγοντας ότι από χθες έχουμε δύο προσωποπαγή κόμματα, αυτό που λέμε αρχηγικά, ναι, κόμματα, πώς εκτιμάς τη διαδρομή των κομμάτων αυτών σε ένα περιβάλλον πολιτικό που θα πάμε με πολύ σκληρή αντιπαράθεση, είναι εμφανές αυτό από τώρα, και μάλιστα με δεδομένα που θα ενδεχομένως θα τα δούμε και για πρώτη φορά, έτσι?
2: Κοιτάξτε, το μάτι δεν μπορώ να κάνω. Μπορώ να σταθώ σε αυτά που καταγράφονται ως κλίμα δημοσκοπικό εκ πρώτης, έτσι. Θα αρχίσουν να καταγράφονται ως κόμματα πια δεδομένα, έτσι, και όχι ως προθέσεις.
0: Σε καμιά εβδομάδα λοιπόν, θα έχουμε τις πρώτες
2: αλλά
0: μετρήσεις.
2: Αλλά μέσα, σωστό είναι. Μέσα από τις προθέσεις ήδη έχουμε μια εικόνα. Χθες έτρεξε κάποια δημοσκόπηση που τα μετράει ως κόμματα, και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και νομίζω ότι έτσι θα τα λέμε για πολύ καιρό, και έτσι θα τα λέει και ο κόσμος. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ναι. Δεν ξέρω το ΕΛΑΣ ή το ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία πόσο θα λειτουργούν. Περισσότερο κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καριστιανού θα καταγράφονται τουλάχιστον για κάποιο διάστημα. Είναι φανερό ότι οι προσδοκίες τους είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτό που λέμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Και φαίνεται ότι υπάρχει. Ναι. Τόπος τέτοιος, έτσι. Δεν είναι κόμματα που θα κινούνται πέριξ του ορίου του 30%. Τώρα, τι πύχη βάζουν και πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν θα φανεί και από τη δικιά τους διαδρομή και από τη δικιά τους διαχείριση και από τις δικές τους παρεμβάσεις, την κινητοποίηση και την οργάνωση, διότι τα κόμματα δεν γίνονται σε κενό αέρος, θέλουν ένα πανελλαδικό δίκτυο για να μπορούν να προσεγγίσουν και κόσμο και στελέχη. Mm-hmm. Και την εικόνα των στελεχών, ξέρετε, επειδή γινόταν και πάρα πολύ κουβέντα, ένα πρόβλημα μπορώ να το πω και για την κυρία Καριστιανού, αλλά σίγουρα και για τον Αλέξη Τσίπρα που το είδαμε χθες, είναι ότι όταν προετοιμάζεσαι να εμφανίσεις κάτι καινούριο που δεν θα ταυτίζεται με ό,τι υπήρχε τριγύρω, έτσι, και πολύ περισσότερο αυτό το καινούριο να μπορεί να πρωταγωνιστεί σε ένα σκηνικό σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, περιμένεις να δεις διαφορετικά πράγματα, νεωτερισμούς, πράγματα που δεν τα είχαμε μέχρι τώρα. Ναι. Μπορεί να τα αντιγράψουμε από αλλού, από έξω, okay, αλλά...
1: Και επίσης και ένα διαφορετικό λόγο. Ο λόγος θύμισε το λόγο του Αλέξη, του γνωστού Αλέξη
2: αυτό
1: Τσίπρα.
2: Αυτό εννοώ, ως πακέτο όλο αυτό. Και επειδή γινόντουσαν κάποιες παραπομπές ότι στο μυαλό κάποιον μπορεί να είναι ένα νέο 74 και μια νέα μεταπολίτευση, υπάρχουν και κάποιοι τίτλοι σήμερα σχετικοί, ναι, παραπέμποντας την ίδρυση του Πασόκ από τον Αντρέα Παπανδρέου. Να θυμίσω πολύ απλά ότι το 74 το Πασόκ, ακόμη και αντιγράφοντας πράγματα που δεν γίνονταν τόσο στην Ανατολή και στα κομμουνιστικά κράτη που νομίζαν πολύ, περισσότερο ήταν δυτικότροπα, τα συνέδρια που είχαν οι Αμερικάνοι έφερε στην Ελλάδα τότε το ΠΑΣΟΚ, ένα νέο μοντέλο, ή οι Άγγλοι, νέο μοντέλο οργάνωσης κομματικής. Ας θυμηθούμε ότι το 1974 τα κόμματα, τα περισσότερα τα αστικά λεγόμενα, μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας ελάβαναν τις αποφάσεις. Η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο 1997 για να βγάλει αρχηγό από το συνέδριο.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, η οργανωτική δομή του κόμματος τότε, ο τρόπος που θα άρχισε να φτιάχνει τοπικές οργανώσεις, όλα αυτά ήταν καινούριο πράγμα.
1: Ναι.
2: Ο λόγος ήταν καινούριο πράγμα σε εκείνη τη φάση. Και να σας θυμίσω επίσης ότι η εικόνα δεν ήταν ένας Ανδρέας Παπανδρέου. Θυμηθείτε την φωτογραφία, την ιστορική, από τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Είχε μια πλάδα ανθρώπων δίπλα του.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν μόνο
1: επίσης,
0: είχε ομάδα ομαδάρα, όπως τα λέγαμε τότε.
1: Και
0: επίσης
1: δεν είναι και τόσο φρέσκο να αντιγράψεις το 74 ή το 85.
2: Σωστό, μα ούτε και αυτό δεν έχει γίνει.
0: Γιατί είναι πλέον, γι' αυτό είπαμε ότι έχει μια ιστορική αναφορά το ΕΛΑΣ, αλλά μπαίνει και ένα θέμα. Σε ποιους, δηλαδή, ωραία, θα μπετονάρει ένα μέρος του κοινού του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, κάποιες γενιές δεν τις αφορά καθόλου.
1: Προφανώς.
0: Άρα δεν μπαίνει και ένα θέμα με ποιους όρους απευθύνεσαι σε αυτούς.
2: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που το μυαλό του συνδέει την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα με το ΕΑΜ ΕΛΑΣ.
0: Αυτό σου λέω, ότι είναι ένα περιορισμένο κοινό. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μετά οι υπόλοιποι σε ποιους θα απευθυνθεί? Γιατί καλά τα λέμε εμείς όλα αυτά και γιατί ένα μέρος τους τα έχουμε ζήσει όλα. Αλλά εμείς που έχουμε μια ηλικία, δηλαδή οι υπόλοιποι σε ποιους απευθύνεται? Εννοώ για το φρέσκο του λόγου ή την επανατοποθέτησή του, την πολιτική στο πλαίσιο τους ως πρόταση, αυτό λέω.
2: Επανέρχομαι και καταλήγω στο ότι τουλάχιστον έτσι το εισέπραξα εγώ και έτσι το εισπράττω και σήμερα, ότι το βασικό μήνυμα είναι ότι εγώ είμαι εδώ και εγώ μπορώ. Επενδύει στην προσωπική του ακτινοβολία, στην πολιτική του εμπειρία πλέον, στη δυνατότητα να στέκεται σε αυτό που λέμε πολιτικό μπαλκόνι και να ανοίξει ένα νέο κύκλο σύγκρουσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι έχουν προηγηθεί κι άλλοι, έτσι. Ούτε και αυτό θα το δούμε για πρώτη φορά.
0: Όχι,
2: θα φανεί. Όλο αυτό είναι ένα στοίχημα που θα φανεί. Αλλά πάντως νομίζω ότι δεν αρκεί μόνο αυτό.
0: Ναι. Θα μείνουμε κι εμείς σε αυτό και ούτως ή άλλως θα τα λέμε. Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα.
0: Διονύση Νασόπουλος, φίλες και φίλοι, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε γρήγορα. Τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε το στέλεχος, παρακαλώ πολύ, του Πασόκ, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Έγιναν 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκύη, Σέρες και Αθήνα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καμία αυτοκριτική, παραμένει προσκολλημένος στο χθες και δεν είχαμε καμία πρόταση για το μέλλον, δήλωσε στο Earth News Radio Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο Παγιές Κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στον Λίβανο, 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλινοί παρά την εκεχηρία, δεκάδες νεκροί και τραυματίες. Και ο καιρός, γενικά έθριος, ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, την ηχοληψία έχει ο Γιάννης Πρίτης και τώρα παρακαλώ πάρα πολύ το κορίτσι μας, η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μουσικό λόγο είναι η Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβαλάκη. Και όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, να σας υπενθυμίσω, βλέπω τα μηνύματά σας εδώ. Στείλτε μας λοιπόν με μήνυμα τα σχόλιά σας από τι εντύπωση σας έκδωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Τι ήταν αυτό που, στο οποίο εσείς μείνατε, που σας έκανε εντύπωση, θετική ή αρνητική, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Μπομπότας, ο κύριος Τάσος Μπομπότας, ότι θεωρεί πως είναι λάθος το ξεκίνημα. Το σωστό θα ήταν κέντρο αριστερή συμπαράταξη, αφού εκεί πλέον απευθύνεται, όχι μόνο στην αριστερά. Υπογράφει ο Αναστάζιο. Καλημέρα, Αναστάζιο. Ναι, καλό μεσημέρι.
1: Απευθύνεται στην αριστερά.
0: Ναι. Θα πω λοιπόν, γιατί πρέπει λίγο να κάνουμε και τις διπλές, τριπλές και δεκαπλές αναγνώσεις. Ας κρατήσουμε λοιπόν όλα αυτά που ακούσαμε χθες το βράδυ, όλα αυτά που ήθελε να σηματοδοτήσει και θέλει να σηματοδοτήσει ο Αλέξης Τσίπρας με το ακρονίμιο της ονομασίας του κόμματός του, και ας περιμένουμε στην συνέχεια να δούμε τον πολιτικό λόγο που θα διατυπώσει, τις πολιτικές προτάσεις που θα έχει. Εάν μου πείτε, μα και χθες, Ευαγγελία, πήραμε μία γεύση, βεβαιότατα πήραμε μία γεύση, φαίνεται πως χθες αυτό που λέει εδώ ο φίλος ακροατής, το κέντρο δεν ήταν στις...
1: Όχι, και τα περισσότερα στελέχη που είδαμε, τα αναγνωρίσιμα θα λέγει κανείς, περισσότερα στελέχη ήταν πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από τον κύριο Τεμπονέρα και τον κύριο Γαβρόγλου.
0: Άλλο αυτό, αυτό τα ξέραμε, τα περιμέναμε, ναι, τα περιμέναμε. Αυτά δεν μιλάω εγώ γι' αυτό, μιλάω για την απεύθυνση στους πολίτες.
1: Όταν λες αριστερή συμπαράταξη...
0: Και το πλαίσιο, το πολιτικό που έβαλε δεν φαίνεται... Θα το δούμε, μήπως στη διαδρομή θελήσει να το διατυπώσει με έναν άλλο λόγο. Εδώ είμαστε, έχουμε υπομονή απεριόριστη για να... και αυτή είναι και η δουλειά μας, έτσι, και για να μην βιαζόμαστε στις κρίσεις μας. Οι πολιτικοί όμως προφανώς και έχουν δικαίωμα να διατυπώνουν άμεσα την δική τους άποψη και εικόνα. Έχουμε λοιπόν, ορίστε, ένα πολύ νέο πολιτικό σήμερα κοντά μας, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Καρχημάκη.
2: Καλησπέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη παρέα σας.
0: Και δική μας χαρά μεγάλη, γιατί είστε νέος στην ηλικία και εσείς πρέπει να εισπράτετε αλλά και να αντιγυρίζετε, να διατυπώνετε έναν λόγο που είναι αυτός που θα μας πάει μπροστά και στις επόμενες δεκαετίες. Έχω λοιπόν ευθέως να σας ρωτήσω, κύριε Καρχημάκη, εσείς πώς εισπράξατε το Ελλάς? Ήθελα να κάνω και λίγο χιούμορ με αυτό σήμερα, αλλά λέω ας μην το κάνω, και γιατί έχουμε και κάποιους ακροατές οι οποίοι δεν δέχονται και πολύ το χιούμορ. Ναι, γιατί είπα, αν θα σας προκαλέσει τώρα να πάτε για κανέναν ένοπλο αγώνα.
2: Οι Ελλασίτες και Ελλασίτες κυβέρνησαν στο βουνό. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι.
0: Με χιούμορ πάντα, έτσι να το λέμε.
2: Η καπηλεία των συμβόλων της αριστεράς έχει και ένα όριο, ιδιαίτερα τη στιγμή που για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, για τη γενιά μου σίγουρα, ο κύριος Τσίπρας ήταν ένας από τους λόγους που χάθηκε εμπιστοσύνη στην πολιτική εν γέννη, όχι στην αριστερά ή τον προοδευτικό χώρο, και σε μεγάλο βαθμό ήταν και η ματέωση των προσδοκιών πάρα πολλών ανθρώπων, διότι δεν υπήρξε μια πολιτική διαχείριση προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας ακόμα και σε περίοδο κρίσης. Θέλω να σας θυμίσω, για παράδειγμα, ότι την περίοδο κρίσης εμείς μιλήσαμε και εφαρμόσαμε την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτή που αποδυνάμωσε ο κύριος Τσίπρας. Εμείς σε περίοδο κρίσης είπαμε ότι οι πλούσιοι πρέπει να πληρώσουν. Δηλαδή ότι 2 εκατομμύρια μετοχές, από εκεί βγάζει 200 χιλιάρικα, δεν μπορείς να φορολογήσεις με 5 και 10%. Ο κύριος Τσίπρας έκανε την πολιτική επιλογή να μειώσει τη φορολογία σε αυτούς τους ανθρώπους, να του πάει στο 10%. Καλά, η Νέα Δημοκρατία το αποτέλεσε, το πήγε στο 5%.
0: Ναι.
2: Τα funds, τα οποία ταλαιπωρούν χιλιάδες πολίτες μέχρι σήμερα και τους τρομοκρατούν, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο απέναντί τους. Ο κύριος Τσίπρας τους άνοιξε την πόρτα. Άρα το να μιλάς εν ονόματι της αριστεράς τη στιγμή που λειτουργήσες ως ο καλύτερος, δεν θέλω να πω εκτελεστής της, αλλά ένας από τους λόγους που η αριστερά και ο προοδευτικός χώρος ακόμα προσπαθεί να αποκαταστήσει την ηθική και την πολιτική του αξιοπιστία, και ιδιαίτερα ξαναλέω απέναντι στη νέα γενιά. Ξέρετε πόσος κόσμος πίστεψε και ματαιώθηκε.
0: Πάντως
2: είναι ο λόγος όπου οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην πολιτική.
0: Ναι. Πάντως η ανακοίνωση του Πασόκ, που ήταν και άμεση, ήταν και εξαιρετικά σκληρή. Δεν θα μιλήσω μόνο για το ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα στο οποίο αναφέρεται, αλλά γυρνάει πάρα πολύ πίσω, λέγοντας ότι ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή. Έχετε αναφερθεί επίσης και στην αναφορά που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τις κατηγορίες για τα χρέη του Πασόκ. Θέλω να πω, μας δίνεται ήδη μια πρόγευση για αυτό που θα έχουμε μπροστά μας. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
2: Εγώ θέλω να μείνω στην ουσία και στην ουσία της ίδιας της ανακοίνωσης. Θεωρείτε ότι δεν είναι ένα ακόμα γιοταχή? Δηλαδή, εγώ περίμενα εχθές, με δεδομένο ότι αρχίζει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο από έναν πρώην πρωθυπουργό,
0: ναι,
2: να ακούσω ποιο είναι το νέο πολιτικό όραμα το οποίο κομίζει. Δηλαδή, όχι απλά ονομαστικά απέναντι σε ποιους, για ποιους, σε ποιους μιλάει, αλλά και πώς θα τους υπηρετήσει. Το Πασόκ, το οποίο έχει κάνει μια νέα αρχή, mm-hmm, είναι στελέχη μπροστά νέας γενιάς, όχι απαραίτητα μόνο ηλικιακά, αλλά νέες γενιές στην πολιτική έχουν μια διαφορετική αντίληψη για την πολιτική. Δεν είναι επαγγελματικά στελέχη. Δεν είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι της κοινωνίας, της οικονομίας, άνθρωποι της καθημερινότητας. Έκανε αυτή την αρχή με τον Νίκο Ανδρουλάκη και είπε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης: εγώ θέλω να εκπροσωπήσω μια συγκεκριμένη κοινωνική συμμαχία. Ποια είναι αυτή? Νέα γενιά, εργαζόμενοι, παραγωγικές τάξεις της χώρας.
0: Ναι.
2: Πώς θα το κάνω? Στεγαστικό. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Ακρίβεια, ρύθμιση ενδομηλικών συναλλαγών. Δηλαδή, οι μεγάλες πολυεθνικές βάζουν καπέλο. Είμαστε μόνη χώρα στην Ευρώπη που
1: καλά, δεν θα το έλεγε χθες όλο αυτό.
0: Αυτό
1: τη διακήρυξη παρουσίασε. Δεν παρουσίασε όλο το πρόγραμμα.
0: Έχουμε τη διαδρομή μπροστά μας. Τι διακήρυξη έκανε χθες?
2: Ήταν μια ομιλία 40 λεπτών.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να σας πω ότι η παρουσίαση του προγράμματος του Πασόκ, των βασικών αξώνων στο συνέδριο του Πασόκ, που ο χρόνος στον οποίο μου προσφέρθηκε να εμποδρέσω να κάνω τη σχετική εισήγηση, ήταν 12 λεπτά.
1: Ναι, αλλά το Πασόκ δεν ιδρύθηκε χθες. Το κόμμα Τσίπρα ιδρύθηκε χθες.
2: Δεν θέλω να πω ότι θα έπρεπε να μιλήσει 40 λεπτά για πρόγραμμα, αλλά 10 λεπτά για να εξηγήσει πώς θα υπηρετήσει.
1: Ωραία. Τώρα, να ρωτήσουμε κάτι άλλο επ' αυτού.
2: Είναι διαφορετικό, νομίζω θα μπορούσε.
1: Επειδή λέτε πού στοχεύει. Μισό λεπτό. Επειδή λέτε πού στοχεύει. Άκουσα χθες την εκπρόσωπό του, εμείς τη ρωτήσαμε, να μας λέει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανένα άλλο υπάρχον κόμμα και ότι δεν είναι και όμορος ο χώρος μας με το Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν θέτει ένα πολύ καθαρό στόχο. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός αυτοδύναμος. Εσείς θέτετε ένα λιγότερο μαξιμαλιστικό στόχο. Λέτε να είστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Πλέον έχετε ένα αντίπαλο στην αντιπολίτευση, γιατί δεν λες συζητάω για την κυβέρνηση που έτσι κι αλλιώς θέλει να είναι πρώτη. Έχετε ένα αντίπαλο κόμμα στην αντιπολίτευση που βάζει μεγαλύτερο στόχο από εσάς. Όχι απλά να είναι πρώτο, να είναι αυτοδύναμο.
2: Εμάς ο στόχος μας είναι να μπορέσει να υπάρξει πολιτική αλλαγή για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Το ίδιο λέει και ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, το ίδιο πήγα.
1: Πολιτική αλλαγή λέει. Και μάλιστα με αλλαγή πολιτικής.
2: Την πολιτική αυτή ψάχνουμε όμως.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να σας πω όμως ότι όταν μιλούσα για στόχους, εννοούσα ποιος είναι ο πολιτικός του στόχος.
1: Αυτός είναι, να κυβερνήσουν.
2: Αυτό δεν είναι πολιτικός στόχος. Η πολιτική αφορά τους πολλούς. Το να κυβερνήσεις αφορά εσένα.
1: Όχι, αφορά τους πολλούς κατά τον κύριο Τσίπρα, διότι θα υλοποιήσει το πρόγραμμά του μέσα από την κυβέρνησή του που θα αφορά τους πολλούς.
2: το οποίο δεν ξέρουμε.
1: Θα το μάθουμε.
0: Θα το μάθουμε αυτό το πρόγραμμα. Εντάξει, είναι εμφανές ότι έχει
2: βγει. Και το οποίο θέλω να σας πω, επειδή μου αρέσει να κοιτάζω τη λεπτομέρεια, δεν κατάλαβα ποια είναι η κοινωνική συμμαχία την οποία προσπαθεί να εκφράσει.
0: Το είπε. Όπα, το είπε. Απευθύνθηκε στους αριστερούς, στους σοσιαλδημοκράτες και στους οικολόγους.
2: Αυτό είναι η ιδεολογική τοποθέτηση.
0: Σε αυτούς απευθύνεται.
2: Η ιδεολογική τοποθέτηση δεν πληρώνει το σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό τώρα είναι άλλο που βάζετε εσείς.
2: Η ιδεολογική τοποθέτηση δεν έχει γραφειοκρατικά κολλήματα όταν πάει να ανοίξει μια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Κύριε Καθημάκη, αυτά
2: οι κοινωνικές, θα... Επιτρέψτε με, επειδή αναφέρθηκε στην αριστερά, ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι ότι δεν πάει να εκφράσει απλά ιδέες, πάει να εκφράσει κοινωνικές ανάγκες. Γι' αυτό μιλάμε για ταξικότητα. Εμείς έχουμε κάνει μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Λέμε ότι εκπροσωπούμε και μιλάμε όχι ως σύλλογος ιδεών, ως εκφραστής κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αναγκών.
0: Κύριε, πάντως,
2: εργαζόμενοι. Ναι. Δεν γίνεται ο διάμεσος μισθός, ο διάμεσος, όχι ο μεσαίος, ο μέσος, ο διάμεσος, δηλαδή αυτός που δίνεται πιο συχνά, να είναι 1050 ευρώ. Εμείς μιλάμε λοιπόν με τους εργαζόμενους, το 60% των εργαζομένων παίρνουν 1050 ευρώ. Λέμε, δεν γίνεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δηλαδή επιχειρήσεις από έναν που είναι οι ατομικές, μέχρι 25 εργαζομένους να μην μπορούν να περάσουν έξω από την τράπεζα. Γι' αυτό έχουμε ένα νέο προτείνουμε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα περνάει από την κατάργηση της Golden Visa.
0: Κύριε Καρχημάκη,
2: μιλάμε στους νέους.
0: Σας ακούμε. Αλλά είναι πια προφανές για όλους μας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα νέο σκληρό αντίπαλο απέναντί του. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
1: Βέβαια, προφανώς.
0: Δεν είναι, δηλαδή, τα ακούμε όλα αυτά με πολύ μεγάλη προσοχή, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, το ολοκληρωμένο πρόγραμμά του κτλ. Ωραία. Εδώ όμως διαμορφώνεται μια πραγματικότητα πολιτική. Με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το πρώτο κόμμα το οποίο θα χρειαστεί να ξαναενεργοποιηθεί, να αλλάξει στρατηγική, δεν ξέρω τι θα κάνετε, πείτε το, είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Ακόμα πολύ μεγάλη ενδιαφέρον την τοποθέτησή σας. Θα ήθελα να σας πω ότι διαφωνώ.
0: Να το ακούσουμε κομμάτι, γιατί.
2: Στην ανάλυση. Διαφωνώ στην ανάλυση, διότι αν λέμε ότι αυτό είναι που αφορά, θα αφορούσε πράγματι αυτό, ήταν το επόμενο επεισόδιο σε μια σειρά του Netflix. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος, τον αφορά ο λογαριασμός του ρεύματος.
0: Μα σε αυτά θα κληθείτε να απαντήσετε, γιατί σε αυτά θα τοποθετηθεί και ο Τσίπρας.
2: Εντάξει, αλλά προς το παρόν δεν τοποθετείτε. Άρα σε τι θα τοποθετείτε.
1: Πάντως, για να μπορέσετε να αλλάξετε.
0: Αυτό ότι θα σας δυσκολέψει, κύριε
2: Καρχημάκη. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο. Στο δημόσιο διάλογο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παράδοξο. Καλείτε το πολιτικό προσωπικό. Όχι, καλείτε εσείς, καλείτε με ΑΙ. Καλείτε το πολιτικό προσωπικό να τοποθετηθεί επί ενός πολιτικού project, το οποίο έχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον απόλυτα προσωποπαγή χαρακτηριστικά και πρέπει να γίνει πρώτη είδηση.
0: Ναι, αλλά είναι ένα έμπειρο πολιτικό project, κύριε Καρχημάκη.
2: Πολύ ωραία.
0: Αμέσως από το προσωποπαγές που αναφέρεστε.
2: Ωραία. Πάμε λοιπόν στην εμπειρία. Κάνουμε ένα σχήμα κύκλου στην κουβέντα. Ποια ήταν η εμπειρία? Η εμπειρία ήταν το γεγονός ότι απέλεξε να αποφορολογήσει τους πλουσίους και να φορολογήσει τους πολλούς. Να χτυπήσει τους συνταξιούχους, να καταργήσει την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτή η εμπειρία δεν έχει πράγματι καμία σχέση με τον προγραμματικό λόγο και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Όλα αυτά είναι έτσι όπως τα λέτε και τα ακούμε. Υπάρχει όμως και ένα αλλά. Και το αλλά έχει να κάνει με το που θα βρεθεί το κόμμα Τσίπρα και όταν θα ανοίξουν οι κάλπες, έτσι, αλλά και τώρα που θα εμφανιστούν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ήδη χθες μία δημοσκόπηση της Interview που σας δείχνει τρίτους και ακούγεται σήμερα, το έχω διαβάσει τουλάχιστον σε κάποια site, μάλιστα λένε και την εταιρεία δημοσκοπήσεων που θα βγάλει αυτή τη δημοσκόπηση σήμερα, ότι σας δείχνει τέταρτους, με τον κύριο Τσίπρα να φτάνει κοντά στο 16, με το καλημέρα. Τι λέτε γι' αυτό?
2: Δεν μπορώ να το ξέρετε, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι τη ζήμωση αυτή την ακούω εδώ και μια μισή εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Θέλω όμως να σας πω ότι εδώ και μια μισή εβδομάδα είναι λίγο δύσκολο να έχει γίνει η μέτρηση και να μην έχει δημοσιευτεί.
1: γίνονται, όπως ξέρετε, κυλιόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Είναι κυλιόμενες αυτές, ναι.
2: Η ζήμωση λοιπόν αυτή δεν μπορώ να τοποθετηθώ και δεν μπορώ να τοποθετηθώ μέχρι να το δω. Αλλά ναι, θέλω να σας πω.
1: Με τη χθεσινή που είδατε και που σας έχει τρίτους.
2: Θέλω να σας πω ότι έχω και την εκτίμηση.
1: Ναι.
2: Ότι όλο το πολιτικό σκηνικό θα ήταν πολύ διαφορετικό εάν καλούμασταν όλοι, όλοι, ανεξαιρέτως, να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα και όχι να κάνουμε τους ερασιτέχνες δημοσκόπους.
1: Μα στα πραγματικά προβλήματα απαντάτε, τουλάχιστον όπως λέτε εσείς με το πρόγραμμά σας, αλλά φαίνεται ότι αυτό το πρόγραμμα οι πολίτες δεν το αξιολογούν όσο θα θέλατε να το αξιολογούν εσείς, αν σας δείχνουν είτε δεύτερους με περιορισμένα ποσοστά είτε τρίτους.
2: Θα μου επιτρέψετε μία παρατήρηση με την έννοια του παρατηρώ, όχι ότι σας κάνω παρατήρηση. Το πρόγραμμα αυτό το έχω βάλει στη δική μας κουβέντα από το παράθυρο. Δεν με ρωτήσατε.
1: Δεν λέμε για σήμερα. Δεν λέμε για σήμερα, λέμε για όλο αυτό το πρόγραμμα που προβάλλεται τόσο καιρό από το κόμμα σας.
0: Και επίτρεψε μου,
1: Δημήτρη. Δηλαδή, συγγνώμη, την ημέρα του κόμματος Τσίπρα που ιδρύθηκε χθες το βράδυ, εμείς σας ρωτούσαμε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, σε ποια χώρα θα γινόταν αυτό?
0: Και όχι μόνο αυτό, ο κύριος Καρχημάκης ξέρει ότι από αυτήν εδώ τη συχνότητα και αυτήν την εκπομπή έχουμε πάρα πολλές φορές συζητήσει με συναδέλφους του το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το έχουμε εξαντλήσει.
1: Και ξέρει και πώς είναι και η δημοσιογραφική επικαιρότητα. Ναι. Δηλαδή, τη μέρα τη ίδρυση ενός κόμματος, εμείς βγάζουμε ένα εκπρόσωπο άλλο κόμματος για να το ρωτήσουμε για το πρόγραμμά του.
2: Θα χαρώ λοιπόν πάρα πολύ.
1: Ναι, κανονικό.
2: Στην επόμενη, τώρα πρόσφατα παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος. Αντιλαμβάνομαι πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία. Στην επόμενη μεγάλη καμπάνια την οποία θα κάνουμε, πιστεύω θα καλέσετε και το εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να σας πούνε πόσο καλές είναι.
0: Εννοείται, κύριε Καρχημάκη.
1: Δεν μου απαντήσατε όμως για τις δημοσκοπήσεις, αν σας προβληματίζουν.
2: Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία. Πάνω από την κάλπη, ο μέσος πολίτης, ο άνθρωπος, όποιος πάει να ψηφίσει, πάει να ψηφίσει για να αλλάξει τη ζωή του.
1: Μάλιστα.
2: Δεν πάει να ψηφίσει με όρους reality. Άρα θα πιστεύω και εκτιμώ ότι πάνω από την κάλπη θα δει ποιος έχει το πολιτικό προσωπικό και το πρόγραμμα το οποίο όντως μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Προς το παρόν, αυτός ο πολιτικός χώρος ο οποίος έχει αυτό το συνδυασμό είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε κύριε Καρχημάκη. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης ήταν, φίλες και φίλοι. Το ακούμε. Ναι, έχει μια μηχανία το ΠΑΣΟΚ. Είναι εμφανές τώρα ότι έχει. Και είναι πάρα πολύ λογικό.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας κυρίως το ΠΑΣΟΚ στοχεύει σε πρώτη φάση.
0: Εννοείται, Δημήτρη. Γι' αυτό και είναι το απλό το ερώτημα. Ότι, οκ, τι θα κάνεις, θα αλλάξεις στρατηγική, ανασυντάσσεσαι ως ΠΑΣΟΚ. Τι κάνεις για να τον αντιμετωπίσεις, γιατί τώρα δεν είναι θα. Το έχεις εδώ μπροστά σου. Το έχεις δίπλα σου και θα είναι κάθε μέρα μαζί σου. Γι' αυτό λέγεται αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Θα δούμε όλοι εναντίον όλων. Δηλαδή θα είναι μια πάρα πολύ περίεργη και ενδιαφέρουσα, θα ήθελα να πιστεύω, προεκλογική περίοδος.

0: Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Κυρία Μάτα, ναι, βλέπω ότι είσαστε και από τους πολίτες της χώρας που θυμόσαστε και το παλιότερο πολιτικό προσωπικό που, και τον πολιτικό λόγο που είχε ενδιαφέρον. Έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Ταχταντζή. Τι λες τώρα, πράγματι η ανακοίνωση του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα ήρθε νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν. Ναι, τα λέγαμε, δεν τα λέγαμε τόσο καιρό. Ότι ο Μητσοτάκης μια χαρά τους έριξε στην παγίδα.
1: Πάτησαν
0: την Πανανόφλουδα. Ο έμπειρος Τσίπρας, όχι πολύ έμπειρος, αλλά ο πολύ έμπειρος Σαμαράς είναι πίσω και περιμένει και δεν θα μπει στη φθορά.
2: Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Σαμαράς έχει και inside ενημέρωση. Κατάλαβες.
0: Και την εμπειρία την πολιτική την πολύ μεγάλη. Και μπορεί και ξέρει τον κύριο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τους αποκωδικοποιεί όλους. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, κύριε Δαλαμάγκα, και εσείς νέο στην ηλικία παππούς της απόψης. Ναι, σας βλέπω και εσάς, να είστε καλά. Να πω όμως κάτι πριν κλείσουμε που σας αφορά, ότι τώρα στη μία, από τη μία έως τις τρεις, ξεκινά στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΕΣΥΕΑ. Αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι η κανονική ροή του προγράμματος θα επανέλθει στις 3. Από 1 έως 3 είναι η στάση εργασίας. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας και μόλις ξεκινήσαμε.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Ιακός. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις με λία 3 εκατομμύρια ευρώ. Εμπλέκονται 116 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, η εξάρθρωση άλλης πύρας που άρπαξε πάνω από 5 εκατομμύρια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. 17 οι συλληφθέντες, περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων, οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού. Μετά από διακοπή ενός μήνα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων στα Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα, καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτουν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σημειώνεται πως οι κατηγορούμενοι έφτασαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά και άμεσα οδηγήθηκαν στα γραφεία της εισαγγελίας. Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη η δικογραφία

0: Γραφεία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει μάλιστα οι λογαριασμοί. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως και τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Η ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε όμως εμείς στα βασιλικά τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής, και εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αγανακτισμένοι και θέλουν μάλιστα τα χρήματα να δίνονται στους πραγματικούς αγρότες. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι από τα βασιλικά, που εδώ το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, το γραφείο, το βασικό γραφείο, γιατί στο Λαγκαδά είναι το παράρτημα, λειτουργεί κανονικά και μάλιστα είχαμε και νέο έλεγχο από την αστυνομία. Άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν εδώ στο γραφείο, το επισκέφτηκαν και ζήτησαν και πήραν συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών προκειμένου να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτοί να γίνουν αντιστοίχηση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Να σου πω ότι οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι και αυτό γιατί ζητούν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς αγρότες και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με αγροτικές καλλιέργειες και απλά ουσιαστικά έπαιρναν τις επιδοτήσεις χωρίς ωστόσο να είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Μάλιστα να σου πω ότι κάποιοι από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων που έχουν ήδη συλληφθεί τονίζουν ότι δεν έχουν καμία ιδέα για όσα τους κατηγορούν και μάλιστα υπάρχει μια περίπτωση αγρότησας η οποία όπως ανέφερε στον συνήγορό της είχε ουσιαστικά μόνο ένα αγροτεμάχιο και αυτό για να παίρνει την αγροτική σύνταξη. Δεν αποκλείεται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων εδώ στα βασιλικά να έχουμε και νέες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα, ενώ στο Λαγκαδά, όπου εκεί εμπλέκονται άλλα 300 αφημοί, η τοπική κοινωνία, όπως ανέφερε, γνώριζε, ήταν κοινό μυστικό εκεί και γνώριζαν αρκετή την κομπίνα που γινόταν με τα ορφανά αγροτεμάχια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για τη μεγάλη αυτή υπόθεση, μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία δήλωσε πως δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις της αστυνομίας και σε άλλες περιοχές. Ας την ακούσουμε.
2: 4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει προς την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και προς τα έσοδα της χώρας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019, τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα. Για να καταλάβετε, η εξαρθρώση αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με διασταυρώσεις αφημί, από τους οποίους προκύπτουν περίεργα αφημί τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνει η υπηρεσία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αντίστοιχες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όλο αυτό έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και πρέπει να επισημάνω ότι είναι τεράστια η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις. Αρχικά οδηγούνται στην τοπική η εισαγγελία, η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη και η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί την Πέμπτη για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στα Χανιά, καθώς ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο όσο μπορεί να είναι της υπόθεσης, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν από το Πανεπιστημιακό ότι το κοριτσάκι εμφανίζει ευτυχώς σημάδια βελτίωσης στην υγεία της. Υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να επανακάμπτει η υγεία σε σχέση με το πώς πήγε στη ΜΕΘ και εξακολουθεί βέβαια να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. και αναμένεται τις επόμενες ώρες οι γιατροί να έχουν και επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του οργανισμού της. Τώρα, σήμερα εδώ στα δικαστήρια Χανίων όπου βρισκόμαστε, αναμένεται να οδηγηθούν εδώ και η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της. Φερόμενος ακόμα ως πατέρας του κοριτσιού, διότι η υπόθεση είναι πολύ περιπλοκή. Ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί έτσι το πώς απαρτίζεται η οικογένεια, ποια παιδιά είναι.
0: Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας
3: ακριβώς,
0: ουσιαστικά.
3: Ακριβώς,
0: ναι.
3: Ακριβώς. Ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς ακριβώς στο κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Αναμένεται να βρεθούν εδώ για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, διότι έχει υπάρξει κακουγερματική δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού. Αναμένεται να ζητήσουν και οι ίδιοι προθεσμία να απολογηθούν σε δεύτερο χρόνο, ώστε να, σύμφωνα με τον δικηγόρο του συνήγορη υπεράσπισης του 27χρονου, πρέπει να υπάρξει χρόνος για να αναλυθεί, να διαβάσουν, να μελετήσουν τη δικογραφία. Ενώ παράλληλα η 25χρονη μητέρα χθες στο αυτόφορο πλημμυλιοδικείο Χανίων καταδικάστηκε για τα δικήματα της ψευδούς δήλωσης στοιχείων για τα παιδιά που φέρνουν να ήταν στην... να είχαν δηλωθεί στον ΑΜΚΑ της, στο σύστημα mm-hmm. δηλαδή, ως δικά της παιδιά. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς ότι όταν τη ρώτησαν ποια είναι αυτά τα παιδιά που είναι, ότι είχαν φύγει για τη ζωή και μάλιστα κατά τη διάρκεια την τρυφερή ηλικία μεταξύ της γέννησης και του ενός έτους, και όπως η ίδια φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή. Η ίδια δεν ήθελε να έχει συνήγορο, δεν υπήρξε νομική παράσταση για την υπεράσπισή της και ζήτησε μάλιστα από την ΕΘΡΑ να εκτίσει την ποινή της στη Βουλγαρία, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι εφικτό κατά πόσο καταλαβαίνουμε από τις νομικές διαδικασίες. Τώρα σήμερα αναμένεται να γίνει αυτό έτσι ώστε και οι δύο να απαγγελθούν οι κατηγορίες και σε δεύτερο χρόνο να κληθούν να απολογηθούν. Αναμένουμε τα νεότερα. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει η 25χρονη, παρά μόνο ο 27χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος δικάζεται στο αυτόφορο επίσης πλημμυλιοδικείο για την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα.
0: Μάλιστα. Και περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των τεστ DNA στα υπόλοιπα παιδάκια τα οποία φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Περικλή.
3: Ναι, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση για να διακριβωθεί αν και εφόσον είναι όλα παιδιά βιολογικά δικά της, της 25χρονης, και ποιος είναι ο πατέρας σε κάθε μία από τις άλλες περιπτώσεις των ανηλίκων που παραμένουν σωστά στο νοσοκομείο Χανίων, όπως είπες.
0: Ναι. Μιλάμε για 3 παιδιά ουσιαστικά, από όσο διαβάζω, τα οποία ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος 10 μηνών.
3: Ναι, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και από την περιοχή που διαβιούσαν το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Βέβαια θέλω να σου πω ότι οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες, τραγικές, κατά τις οποίες έμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Διαβιούσαν, που τους είχε παραχωρηθεί από έναν ιδιώτη, από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής, της ευρύτερης. Και μάλιστα, όπως μας είπαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ mm-hmm. για πληροφορίες και από μαρτυρίες, όλη η γειτονιά, η περίοικη, τους πήγαιναν και φαγητό και ρουχισμό για να μπορούν να επιβιώνουν τα παιδιά. Και μάλιστα φέρεται ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το 8 και κάτι έτη παιδάκι, φρόντιζε για τα υπόλοιπα, διότι ήταν πολλές περιπτώσεις που τα ανήλικα έμειναν μόνα τους στο θερμοκήπιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα, μετά από διακοπή ενός μήνα για να γίνουν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Σήμερα εξετάστηκαν μεταξύ άλλων αντιρρήσεις κατά των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και ο Κώστας Καντούρης που βρίσκεται εκεί θα μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι, και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της κατάθεσης των αντιρρήσεων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, και μάλιστα αυτή την ώρα είχαμε ένταση στο ακροατήριο όταν ο συνήγορος της τότε Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να μιλάει για την ένσταση σχετικά με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης και περιέγραψε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της εντολέως του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση πρώτον του κυρίου Πλακιάτου, ανθρώπου που έχασε 2 κόρες και 1 νησιά στο δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε, είπε ότι τα λεφτά που παίρνετε είναι βρώμικα, ζήτησε να έρθει η ίδια η τότε πρόεδρος της ΡΑΣ στο δικαστήριο για να τη φέρετε εδώ. Ακούμε το βιογραφικό μιας δολοφόνου. Είπε χαρακτηριστικά αυτής που έβαλε σε φέρετρο τα παιδιά μας, σημείωσε ο κύριος Πλακιάς, και ακόμη και στην απόφαση της Προέδρου να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο κύριος Πλακιάς, αντέδρασαν οι υπόλοιποι συγγενείς λέγοντας ότι έχει χάσει 3 παιδιά. Κατά τα άλλα, η διαδικασία μέχρι εκείνη την ώρα κινούνταν σε ήρεμους ρυθμούς. Οι εστάσεις για την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κινήθηκε σε 3 διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη από τους συνηγόρους της υπεράσπισης πάντα, η πρώτη αφορούσε τους συνηγόρους της υπεράσπισης των 4 σταθμαρχών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε το δημόσιο, και εκείνοι στράφηκαν κατά του δημοσίου, οι υπερασπιστές τους, λέγοντας ότι το δημόσιο είναι αυτό που έχει τη βασική ευθύνη του δυστυχήματος. Το δημόσιο, ενώ μεγάλος ένοχος στα Τέμπη, είπαν χαρακτηριστικά, γνώριζε τις ελλείψεις του σιδηρόδρομου και δεν παρενέβαινε. Επομένως, δεν πρέπει να καταθέσει, πρέπει να αποβληθεί ως πολιτικός ενάγων, ως υποστηρικτής της κατηγορίας ανέφεραν. Εκεί είχαμε και την αντίδραση της μητέρας της Κλαούντια Λάτα, της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, όταν άκουσε το συνήγορο υπεράσπιση του σταθμάρχη να περιγράφει πώς ακριβώς τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση. Αντέδρασε η γυναίκα λέγοντας ότι ο ίδιος ο σταθμάρχης επέλεξε τη θέση μόνος του. Είχαμε τους συνηγόρους οι οποίοι διατύπωσαν τις ενστάσεις τους όσον αφορά την υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών, αλλά μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Πρόκειται για τους συνηγόρους 3 συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Για νομικούς λόγους ζήτησαν να απορριφθεί η πολιτική αγωγή όσον αφορά αυτό το αδίκημα, την παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν συνδέεται με τη ζημία των συγγενών όπως κρίνουν. Και οι περισσότεροι συνήγοροι διατύπωσαν την έστασή τους για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης. Ειδικά για τους δικηγορικούς συλλόγους υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει το δικαστήριο. Δηλαδή, αυτό που διατυπώνουν είναι ότι με την παράστασή του ο κάθε δικηγορικός σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, επομένως βρίσκεται απέναντί τους, και έτσι όμως υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο οι ίδιοι οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστηρίζουν. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσει το δικαστήριο στη συνέχεια και θα αποφασίσει αν πρέπει οι δικηγορικοί σύλλογοι ή όχι να μείνουν. Μάλιστα, διατυπώθηκε και το εξής ερώτημα από τους υπερασπιστές. Είπαν ότι δεν υπήρχαν άλλες μεγάλες δίκες κοινωνικού ενδιαφέροντος, άλλες δίκες μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για να κάνει παρόμοια παράσταση ή να κάνουν παρόμοια παράσταση οι δικηγορικοί σύλλογοι. Δηλαδή, όπως το ΜΑΤΙ, οι ΖΥΜΕΣ, τα εξοπλιστικά, ο ΠΚΠ, αναφέρθηκαν διάφορες υποθέσεις. Και αυτό προκάλεσε λίγο την αντίδραση του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι εδώ. Περιμένουμε να τοποθετηθεί και ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών, όχι σήμερα, αφού πάρει όλες τις παραστάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, όπως είπαμε, έγιναν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας στο κτίριο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα, έτσι ώστε να συνεχιστεί σήμερα η δίκη των Τέμπων. Να πάμε και στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είχαμε νέα διάταξη στη δίκη για τα Τέμπη και αυξήθηκε βεβαίως η συνολική επιφάνεια σε 452 τετραγωνικά από τα 283,7 τετραγωνικά μέτρα που ήταν. Μιλάμε για την έκτη συνεδρίαση σήμερα αυτής της δίκης που ξεκίνησε βεβαίως και έχουν, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έχουν οριστεί άλλες 10 δικάσιμες από τον Ιούνιο μέχρι και την 1η Ιουλίου. Στις 2 και 3 Ιουνίου θα έχουμε επίσης συνέχιση της ακροματικής διαδικασίας, στις 9 και 10 Ιουνίου, στις 16 και 17 Ιουνίου, 23 και 24 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Ουσιαστικά το διάστημα του μηνός αυτού, από την επόμενη Δευτέρα που θα τρέξουν οι διαδικασίες, έχουμε 10 συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στο συνεδριακό χώρο του κέντρου Γεώπολης στη Λάρισα που έχει διαμορφωθεί ειδικά, και βεβαίως όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Καντούρης, το ενδιαφέρον βεβαίως τρέφεται περισσότερο στις ενστάσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της βεβαίως έκανε λόγο για αποσπασματική παρέμβαση, σχολιάζοντας βεβαίως την παρέμβαση του δημοσίου που στρέφεται κατά των 4 στελεχών του ΟΣΕ και των σταθμαχών που εμπλέκονται στη διαδικασία, βεβαίως την μοιραία βραδιά που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ενώ, όπως είπε, θα έπρεπε το δημόσιο να στραφεί και κατά των 36 κατηγορουμένων, και η ίδια είπε ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αφήνοντας εκτός κάδρου πολιτικά και διοικητικά στελέχη. Η διαδικασία βεβαίως συνεχίζεται δίκη, κυρίες και κύριοι, και σαφώς με τη διαμόρφωση αυτή είναι καλύτερες οι συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ακροαματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις του Δερμενούς Εφεδρετήγου Κακουργημάτων Λάρισα.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα, Γιάννη. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων στα Ιωάννινα. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου τώρα θα μας ενημερώσει. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι πράγματι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ένας 45χρονος νόση με ευλογιά των πιθήκων, προκαλώντας έτσι την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Ενεργοποιήθηκαν βέβαια άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου που νοσηλεύεται σε απομόνωση. Ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, για την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή του. Θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο κρούσμα του στελέχους είχε καταγραφεί στη χώρα μας το Νοέμβριο του 2025. Η νόσος αυτή είναι μια σπάνια υιογενής λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου και σπανιότερα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το κοινό, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι, καθώς ο 45χρονος βρίσκεται σε απομόνωση και ήδη χνηλατούνται όλες οι επαφές.
0: Μάλιστα, Βάσο, έχουμε γνώση αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό?
6: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τέτοια στοιχεία. Φαντάζομαι ότι αυτά θα προκύψουν από την ιχνηλάτηση που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΗ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Τώρα έχουμε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
7: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Βίκη, για το θέμα μίλησε πρόσφατα ο αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για αυτά τα θέματα Σπύρος Ζαχαριάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που αναφέρθηκε για την υποψία τότε κρούσματος ευλογιάς προβάτων σε εκμετάλλευση που βρίσκεται σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Τελικά το κρούσμα μετά και τις εξετάσεις αίματος υφίσταται στην εκτροφή. Είναι 100 πρόβατα αυτή η εκτροφή. Ήδη, Βίκη, εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο. Σήμερα θανατώνονται τα πρόβατα, γίνεται η χνηλάτιση, δημιουργούνται οι ζώνες. Υπενθυμίζουμε ότι η νόσος της ευλογιάς είναι υιογενής, υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας. Εφαρμόζεται λοιπόν το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και βέβαια αυτό επιβάλλει θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών, της εκμετάλλευσης, άμεσα και επιτόπου λόγω και της υψηλής μεταδοτικότητας, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με εγωπρόβατα. Υπάρχει μια ανησυχία γιατί δίπλα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση υπάρχει και άλλη εγκατάσταση. Mm-hmm. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν σήμερα το πρωί 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτίως της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 160 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος και της Frontex, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμαν και παραπλέοντα πλοία. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο.
8: Πράγματι, τα περιστατικά είναι απανωτά τις τελευταίες ώρες και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη κινητοποίηση από το λιμενικό σώμα και τη Frontex, αλλά και τις τοπικές αρχές, κυρίως τους αυτοδιοικητικούς, που καλούνται όταν οι άνθρωποι αυτοί βγουν στην στεριά να καλύψουν τις πρώτες βασικές ανάγκες και να κανονίσουν τις μεταφορές, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, που θα παραμείνουν για την προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας. Συνολικά από τα ξημερώματα είχαμε 4 επιχειρήσεις σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες. Μάλιστα υπήρχε συνδρομή και δυνάμεων της Frontex αλλά και πλοίων εμπορικών που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα άτομα που εντοπίστηκαν έχουν διασωθεί και είναι σώα στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας και προβλέπει τη μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και ένα αέρια μέσα, κυρίως drone της δύναμης Frontex που εδρεύει στην Κρήτη μαζί με τα περιπολικά του λιμενικού σώματος. Μιλάμε περίπου για 160 άτομα. Σε αυτές τις 4 περιπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και αρκετά ανήλικα άτομα μέσα σε αυτούς και αναμένεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του λιμενικού σώματος, όσο επικρατούν αυτές τις καιρικές συνθήκες, και από εδώ και πέρα βέβαια ο καιρός θα είναι καλός κατά κανόνα, αναμένεται αύξηση στις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήσασε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά, με οδηγίες πρόληψης αλλά και προστασίας από τον αυθόδη πυρετό που θα απευθύνεται στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, θα τοποθετηθεί σε στοχευμένα σημεία όπως συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και πύλες εισόδου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής τελεί σε εγρήγορση, διότι ως γνωστόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτός από την χώρα μας, στην Μυτιλίνη, κρούσματα αυθόδου πυρετού είχαν εντοπιστεί και στην γειτονική Τουρκία, σε μικρή μάλιστα απόσταση από τα σύνορα. Έτσι λοιπόν και εν όψη των αυξημένων μετακινήσεων του καλοκαιριού, διότι ο αυθόδης πυρετός που προσβάλλει βοηδή, αιγοπρόβατα και χείρους είναι πολύ πιο μεταδοτικός από την γνώριμή μας περισσότερο ευλογιά, διότι μεταδίδεται ακόμη και με τον αέρα, λαμβάνονται έξτρα μέτρα. Πέρα από τα μέτρα λοιπόν πρόληψης και ελέγχου των ζωονόσων, πέρα από την ενημέρωση για την ευλογιά, τώρα η περιφέρεια εστιάζει με έμφαση στην ενημέρωση για τον αυθόδη πυρετό. Έτσι λοιπόν θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό διαδικτυακά από την επίσημη ιστοσελίδα της, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς και θα αναρτάται στον ιστότοπο της περιφέρειας, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, τελικά εν όψη καλοκαιριού είμαστε όλοι ενδιαφερόμενοι, γιατί όλοι θα κινούμαστε, είτε από εδώ είτε από εκεί, κάποιοι θα βγουν και εκτός συνόρων, κάποιοι άλλοι θα έρθουν από το εξωτερικό. Και όπως είπες πολύ σωστά, έχει δημιουργήσει και μια φύσα τετράγλωση, στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα τουρκικά και στα βουλγαρικά, στις γλώσσες δηλαδή των επισκεπτών από τις όμορες χώρες, προκειμένου έτσι να παρέχονται βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας μας, έχω την ενίσχυση της ενημέρωσης ή δυνατόν σε ευρύτερη μάζα κόσμου και της υπενθύμησης της συλλογικής ευθύνης έτσι, απέναντι στο κίνδυνο εξάπλωσης των ζωονόσων. Βέβαια, έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στην ενημέρωση των ίδιων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καλούνται να έχουν τα μάτια τους όχι 14, 114 βίκη, γιατί ο αυτόδης πυρετός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Να δούμε λοιπόν. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Πλησιάζει η ώρα της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Ηλίας για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες τον χειμώνα. Από όσο φαίνεται εγκρίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Φαίνεται πως την ερχόμενη Πέμπτη αύριο θα εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής το ποσό που αντιστοιχεί στους Δήμους της Ηλίας αλλά και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ζημιές που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο, αν θυμάστε τα είχαμε μπει και αναλυτικά τότε, όχι μόνο σε καλλιέργειες, σε υποδομές, σε δρόμους, από κατολιστές, από πλημμύρες. Είναι χρήματα που είχαν ιτηθεί οι Δήμοι. Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηλίας του κ. Μιχάλη Κατρίνη, απάντησε ότι θα πάρουν οι Δήμοι 11 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο, σε αγροτικές καλλιέργειες, σε γεφύρια, σε φράγματα και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως στην αγροτική οδοπία, η οποία πήγε για το καλοκαίρι και για να πηγαίνουν οι αγρότες στην παραγωγή τους, αλλά και για να μπορούν και τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημεία, γιατί καταλαβαίνω το καλοκαίρι ενδεχομένως να είναι δύσκολο με διάφορα συμβάντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι Τυχείο, καθώς εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Ελλάδος και εντάχθηκε μάλιστα προς χρηματοδότηση η ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που το περίμενε πολύ καιρό εδώ ο Σύλλογος Γονέων και Κυβερνών Ατόμων με Αυτισμού, μιας και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία καταρχήν να δοθεί ο χώρος δωρεά από το νοσοκομείο, έτσι ώστε να γίνει η ανέγερση αυτής της στέγης και επίσης να βρεθούν και τα χρήματα που εδώ πρέπει να πούμε ότι βοήθησαν σημαντικά οι ομογενείς χιώτες από την Αμερική και τον Καναδά για να βρεθούν τα χρήματα για να γίνει η αρχική μελέτη, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.480.000 ευρώ. Περιλαμβάνει τρεις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με συνολική δυναμικότητα 12 άτομα και ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας που έχει δυναμικότητα 30 ατόμων. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό δίκαιο και το γεγονός ότι θα μπορούν 12 άτομα, ειδικά αν οι οικογένειές τους, οι γονείς είναι ηλικιωμένα άτομα, να μπορέσουν να βρουν εκεί στέγη και να υποστηρίζονται, μιας και το πρόγραμμα όταν θα ολοκληρωθεί το έργο περιλαμβάνει νοσοκόμους και οτιδήποτε άλλη ειδικότητα για τα άτομα αυτά, όπως ακόμη και αυτό το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που θα μπορούν για αρκετές ώρες μικροί και μεγάλοι να πηγαίνουν σε αυτό το κέντρο και να εξυπηρετούνται. Να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο. Γίνεται προσπάθεια και στη γειτονική Λέσβο για να έχουμε ένταξη σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα και από το Σύλλογο Αυτισμού ευχαριστούν και τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου που έτρεξε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να προλάβουν τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Σε απόγνωση είναι οι καλλιεργητές πατάτας στη Δυτική Αχαΐα λόγω του ότι παραμένουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες των καλλιεργειών τους. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι αγρότες βλέπουν τις οδειά τους να μένει απολύτως στα χωράφια. Έχουν οδηγηθεί σε μια οικονομική ασφυξία. Τεράστιες ποσότητες πατάτας παραμένουν απόλυτες, αδυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε τιμές που να καλύπτουν έστω και το κόστος παραγωγής. Και αυτό το οποίο φταίει και είναι η αιτία, όπως λένε, είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη εισαγωγή πατάτας, καθώς επίσης και οι υλοποιήσεις των προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό. Τους επηρεάζει επίσης το υψηλό κόστος καλλιέργειας και τα μέτρα στήριξης που δεν τα βλέπουν από πουθενά. Η τοπική αγορά, όπως λένε, και η αγροτική οικονομία οδηγείται σε αδιέξοδο. Αυτό οδήγησε, πρέπει να σας πω τέλος, και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Αχαΐας που ζητά την ενίσχυση των παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμος Αλμυρού διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορία που διακινήθηκε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν μερικές μέρες, σελίδα κοινωνικής δικτύωσης φιλοζωικής οργάνωσης, τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι, και καταγγελίες μάλλον, ότι στην περιοχή Αγία Τριάδας υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα. Φαίνεται να έξυπνε τη ζωή τους από μαζική δηλητηρίαση, με αναφορές για περισσότερα από 20 νεκρά ζώα. Τα ζώα φερόταν να έχουν δηλητηριαστεί με φόλες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων, που βγήκαν και εκείνες δημόσια και είπαν διάφορα πράγματα για το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Οι σχετικές αναρτήσεις, βέβαια, αυτά και τα δημοσιεύματα, τα οποία αναπαρήχθησαν και σε τοπικά μέσα αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, έκαναν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακοποίηση ζώων, τα οποία προκάλεσαν κινητοποίηση και αιτήματα για άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Χθες μόλις τώρα, μετά δηλαδή από κάποιες μέρες, ο Δήμος Αλμυρού εξέδωσε μία ανακοίνωση που διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες περί θανάτους αδέσποτων ζώων στην Αγία Τριάδα, χαρακτηρίζοντας απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες. Όπως τονίζει, δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένο περιστατικό θανάτου ζώων στην περιοχή και υπάρχει συνεργασία καλή του Δήμου με φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους για την προστασία των αδέσποτων και είπε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα πάντα για τη διαχείριση των αδέσποτων μέσω προγραμμάτων φροντίδας, στηρώσεων, σύντησης κτλ. Κτλ. Όμως το τι ακριβώς συμβαίνει, μια και δεν έχουν κατατεθεί μηνύσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι, ναι, αν αυτά τελικά είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι, mm-hmm. Είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου απλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έξι νέες δράσεις για την εξάλειψη του δημογραφικού στο Βόρειο Εύρο ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τη Eurobank στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου με τίτλο «Δημογραφικό 2026» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, Βίκυ, πρόκειται για ένα συνέδριο που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το συνέδριο παραβλέθηκε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, που μάλιστα στο λόγο του αναφέρθηκε σε αυτήν την έντονη φυγή κυρίως νέων από τις περιοχές μας, από τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Το πρόβλημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως είπε, από την περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται. Την δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 2011 έως την απογραφή του 2021, ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε 6.000 κατοίκους, ενώ κατά 2.000 κατοίκους μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός του Δήμου την τελευταία πενταετία, διότι, να σας πω, γεννήσεις 1.409, θάνατοι 3.481, διπλάσιος ο αριθμός. Τώρα, σε αυτές τις έξι νέες δράσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, αφορούν ζητήματα στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής μέρητας και οικονομικής αναζωογόνησης. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή κυστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στις ακριτικές περιοχές. Ένα έργο που θα ολοκληρωθεί, όπως υπόθηκε, το 2028. Η ενίσχυση της μευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, μια πρωτοβουλία που αφορά τη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη μευτική κλινική του Νοσοκομείου Δημοτήχου, με φόρητο υπέρηχο, με εργαλεία επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα το Κετού και Νεογνά. Μέσω της ΑΜΚΕ, Νέα Ζωή στο Χωριό, να πούμε, στόχος είναι η ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου. Η δράση περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασία, συμβουλευτική επιχειρήσεων, στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Ξεκινά ο παιδικός σταθμός στο κριτικό χωριό Δίκαια μέσω της τράπεζας Eurobank. Η σύλλογοι και οι γονείς παιδιών εκεί πρόσφατα είχαν δημοσιοποιήσει το πρόβλημα απουσίας παιδικού σταθμού για να μπορούν έτσι να απασχολούν τα παιδιά τους. Και η καθημερινότητά τους να διευκολυνθεί και η δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Οριστιάδας, Δημοτίκου και Σουφλίου. Να πούμε ότι θα καλύψουν έτσι ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δράση έρχεται στη συνέχεια των 4 εργαστηρίων που παραδόθηκαν σε σχολεία του Εύρου το 2025.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα τη θέσπιση ειδικού οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί που γεννιέται από τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Βοΐου αποφάσισε και έκρινε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η οικονομική ενίσχυση αφορά γεννήσεις που θα πραγματοποιούνται από την 1η Ιουνίου του 2026 και μετά. Και θα χορηγείται εφάπαξ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που θα αποκτούν. Κλιμακότα για το πρώτο παιδί 800 ευρώ, για το δεύτερο 1000, για το τρίτο 2000, για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί 3000. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου προχώρησε στη συστηματική αυτή απόφαση για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει όσο ορεινή και μειονεκτική περιοχή της χώρας, καθώς και την ανάγκη στήριξη της οικογένειας και της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, το Δήμος Βοΐου με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες ανά την ελληνική περιφέρεια, ο Δήμος Βοΐου με την εφαρμογή του μέτρου επιδιώκητης στήριξης των γονέων κατά την πρώτη περίοδο γεννήσεως του παιδιού, την ενίσχυση της οικογένειας ως βασικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας, τη διατήρηση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας κατά την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης για τη γέννηση παιδιών θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ένας εκ των γονέων να είναι μόνιμος κάτοικος Βοΐου 2 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού, το παιδί να δηλώνεται ως μέλος οικογένειας με μόνιμη κατοικία το Βόλιο, το ετήσιο οικογενειακό φορολογικό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και η αίτηση να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από τη γέννηση. Η χορήγηση της ενίσχυσης θα εγκρίνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής μετά από τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εταιρεία ακίνητων δημοσίου απομάκρυνε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις πηγές Καλυθέας στη Ρόδο, προχωρώντας σε καταγγελία της σύμβασης που είχε συνάψει με τον Δήμο Ρόδου, επικαλούμενη προστασία του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αιγιαλό. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο έχει περισσότερα. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες το μεσημέρι η ΕΤΑΒ, σε μια κίνηση στην οποία ομολογουμένως δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, προέβη σε αφαίρεση εξοπλισμού από την κεντρική παραλία της Καλυθέας, των πηγών Καλυθέας. Είχε προηγηθεί, πρέπει να σας πω, έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αλλά και ενημέρωση της εισαγγελίας σχετικά με υπερβάσεις που υπήρχαν εκεί, σχετικά με την κάλυψη της παραλίας δηλαδή, από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Η νομιμότητα πρέπει να τηρείται από όλους απαρέγκλητα, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου η κυρία Ρόη Χάικου, διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων της ΕΤΑΒ, με αφορμή ακριβώς αυτή την κίνηση που έγινε χθες στην κεντρική παραλία της Καλυθέας, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι τώρα απολύτως ελεύθερη, η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους πολίτες. Η κυρία Χάικου είπε ότι η ΕΤΑΒ θα δει πώς θα διαχειριστεί την συγκεκριμένη παραλία και κατά πόσον θα υπάρξει κάποια άλλη κάλυψη πάντα στα όρια του νόμου σε σχέση με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Mm-hmm. Τώρα, να σας πω ότι η ΕΤΑΒ, έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, διαχειρίζεται και άλλες παραλίες της Ρόδου που είναι πολυσύχναστες και μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία των διαγωνισμών, οπότε παραλίες να μην έχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ το νησί έχει ήδη πολλές χιλιάδες τουρίστες και αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο έχει δημιουργήσει αρκετή δυσαρέσκεια. Η κυρία Χάικου είπε ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, ότι η προθεσμία θα λήξει στο τέλος Μαΐου γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματιών και δόθηκε μία μικρή παράταση στην προθεσμία. Άρα θα δούμε προφανώς ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ προς τα μέσα Ιουνίου. Τόνισε ότι η ΕΤΑΔ θα είναι υπεύθυνη για να τηρείται ο νόμος από όσους θα πάρουν το δικαίωμα χρήσης απλής κρίσης της παραλίας, γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Και επίσης αυτό που τόνισε είναι ότι έχει γίνει αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Ο στόχος της ΕΤΑΔ, είπε, δεν είναι να εκτιναχθούν οι τιμές της ομπρέλες και της ξαπλώστρες, αλλά να διαμορφωθεί μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση των μισθωμάτων. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη, προσθέτω εγώ, όταν θα αναπτυχθούν οι ομπρέλες στις παραλίες και θα δούμε πόσο θα καλούμαστε να τις πληρώσουμε και εμείς, αλλά βεβαίως και οι επισκέπτες μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στον εισαγγελέα Μυτιλίνης θα οδηγηθούν δύο Ολλανδοί τουρίστες, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο της Λέσβου στην πατρίδα τους, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
5: Πράγματι, ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών ηλικίες 70 και 66 ετών συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Μυτιλίνης όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Συγκεκριμένα να σας πω ότι εντοπίστηκαν 7 κομμάτια από λιθώματα ανυπολόγιστης αξίας στη μία αποσκευή. Σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, όπου όπως μάθαμε θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα απρόσμενο και άκρως επικίνδυνο έβριμα περίμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο καλοχώρι Καστοριάς, όταν αποφάσισε να επισκεφθεί ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο έχει φύγει από τη ζωή, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ακατοίκητο σπίτι και κατά την είσοδό της στο χώρο η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος και το ταβάνι του σπιτιού και μέσα στα μπάζα και στα χαλάσματα του σπιτιού βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες. Στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβοβίδες της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Η ηλικιωμένη ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αλλά και της ύπαρξης εκρηκτικών υλών εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής αλλά και εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβοβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας αλλά και της οξείδωσης. Αντιδράσεις τώρα για τον Χαλικούνα και το καθεστώς της απάτητης παραλίας στον αποχαρακτηρισμό του ζητά με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις αυτές. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας ζητάει τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας Χαλικούνα από το καθεστώς της απάτητης παραλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση ήπιων δραστηριοτήτων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, με τη συμμετοχή αυτοδιοίκησης επιστημονικών φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Νατούρα Νότιας Κέρκυρας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό της παραλίας, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Σε εκτενές κείμενό του, ο Σύλλογος καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης οπλοκαθισμάτων, εγκαταστάσεις πάνω στις αμμοθήνες και λειτουργία beach bar με μόνιμη κατασκευή, με έντονη μουσική και φωτισμό δίπλα σε προστατευόμενο υδροβιότοπο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο χαρακτηρισμός της παραλίας δεν απαγορεύει την πρόσβαση των λουόμενων ή το ελεύθερο μπάνιο, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στον περιορισμό της οργανωμένης εμπορικής εκμετάλλευσης του Αιγαίου. Θυμίζουμε ότι πριν ένα μήνα περίπου, η παραλία του Χαλικούνα, η περιοχή του Χαλικούνα, εντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στις απάτητες παραλίες, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι περιορισμοί τι μπορεί να γίνει σε αυτό το οικοσύστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Αύξηση 24% παρουσιάζει το αεροδρόμιο Καλαμάτας το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σχέση με πέρσι. Και να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΑΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ισχυρή δυναμική καταγράφει από τις αρχές ήδη του 2026 ο Διεθνής Αρτημένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στις διεθνείς πτήσεις. Σύμφωνα, Βίκυ, με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο τετράμινο του έτους οι αφήξεις επιβατών εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που να πούμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ ούτως ή άλλως για τον αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα τώρα, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, καταγράφηκαν περισσότερες από 11.800 αφήξεις από το εξωτερικό έναντι 9.500 περίπου πέρσι. Η μεγαλύτερη κίνηση τώρα σημειώθηκε τον Απρίλιο, όπου οι αφήξεις εξωτερικού άγγιξαν τις 8.700, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο Απρίλιο. Σύμφωνα τώρα με το συνολικά τώρα, το πρώτο τετράμινο του 2026, διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περισσότερα από 25.000 επιβάτες, με σχεδόν 400 πτήσεις, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δραστηριότητα των αεροταξί. Τα στοιχεία τώρα, μάλιστα, Βίκυ, έρχονται λίγες μέρες πριν την επίσημη παραχώρηση του αεροδρομίου στη Φραπόρτ και την κενοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείρισή του τα επόμενα χρόνια και επιβεβαιώνει τη σταδιακή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία αλλά και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς η αυξημένη ζήτηση καταγράφεται ήδη από τους πρώτους μήνες του χρόνου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: την ανάγκη για ένα τεκμηριωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της Θάσου ανέδειξε η ημερίδα που έγινε στο νησί με επίκεντρο τη συνεργασία θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
1: Στην ημερίδα για πρώτη φορά μάλιστα συμμετείχε και η νεοσύστατη Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου σε μια προσπάθεια σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό και επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας και της μετάβασης σε ένα σύγχρονο ποιοτικό βιώσιμο τουριστικό μοντέλο για το νησί. Κοινός στόχος όλων είναι η ισόρροπη συνύπαρξη περιβάλλοντος, πολιτισμού και τουρισμού. Μεταξύ όσων ακούστηκαν ήταν η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του νησιού μέσα από εθελοντικές δράσεις χαρτογράφησης και σήμανσης μονοπατιών, καθώς και διοργάνωση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η Θάσος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η δημιουργία του καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Αντώνιο αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Η συγκεκριμένη ημερίδα είναι αφετηρία ενός σταθερού και ουσιαστικού διαλόγου για την πορεία της Θάσου την τουριστική ή τουλάχιστον αυτή η προσδοκία εκφράστηκε δίκαια από τους συμμετέχοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναρχη μεγένθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος, υποστηρίζει ο Δήμος Θύρας, εξηγώντας το σκεπτικό των προτάσεων που κατέθεσε επί του σχεδίου της ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, όπως αυτές έχουν ήδη εκφραστεί από την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέβαλε αρμοδίως ο Δήμος Θύρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Η θέση του Δήμου είναι σαφής και σταθερή, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θύρας, τονίζοντας πως η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναργη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ζητά την αναστολή δημιουργίας νέων τουριστικών κλινών κάθε μορφής και κατηγορίας, την απαγόρευση στρατηγικών επενδύσεων στο νησί και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της οικονομίας διαμερισμού και των βραχυχρόνεων μισθώσεων. Η προστασία της Σαντορίνης, της κατοικίας, της καθημερινότητας των κατοίκων και της ποιότητας του προορισμού αποτελούν για το Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει κάνει και άλλες προσπάθειες για να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές είναι και το πλαφόν που είχε βάλει στην επισκεψιμότητα από τα κρουαζιερόπλοια, ένα πλαφόν 8.000 επιβατών από κάθε κρουαζιερόπλοιο καθημερινά. Είναι ένας αριθμός ο οποίος επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα και την κίνηση της Σαντορίνης, η οποία κάνει προσπάθειες να διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα, να διατηρήσει φυσικά την κίνηση και την θετική προβολή που έχει προς το εξωτερικό, χωρίς να επιβαρύνονται ωστόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να δυσανασχετούν από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα» πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία ξεχωριστή οικαστική συνάντηση αφιερωμένη στη φύση και το περιβάλλον φιλοξενείται έως τις 31 Οκτωβρίου στον Χαρουπόμιλο Πανόρμου στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών για την Πρόοδευση της Τέχνης Κατάρτη σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία Πανόρμου. Η έκθεση συγκεντρώνει 33 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα από ποικίλα εικαστικά μέσα, όπως ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, χαρακτική, φωτογραφία και κατασκευές, αναδεικνύουν τα δέντρα ως πηγή ζωής, έμπνευσης και παγκόσμιας ισορροπίας. Τα έργα ξεπερνούν την απλή αισθητική αποτύπωση, στήγοντας την καταστροφή των δαστών, την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και τη διαχρονική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από μύθους και παραδόσεις. Κεντρικό ρόλο στο σκεπτικό της διοργάνωσης έχουν στοχασμοί σημαντικών προσωπικότητων. Ο Έρμαν Έσε σημείωνε χαρακτηριστικά πως τίποτα δεν είναι πιο ιερό και θαυμαστό από ένα όμορφο και δυνατό δέντρο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλγάδο τόνιζε πως από το δέντρο εξαρτώνται το νερό, το οξυγόνο και το κοινό μας σπίτι. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι επισκέπτες καλούνται να αναλογιστούν αν τα δέντρα παραμένουν ιερά σήμερα και πώς μπορούμε να ξαναβρούμε την αρμονία με τη φύση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο, Βόρειο Ανατολική, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

0: Night Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

τον σπουδαίο Βραζιλιάνο τραγουδοποιό, τον Σέου Ζόρζι και το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο The Other Side, μόλις κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που το δούλευε από το 2009, 11 τραγούδια και φιλοξενεί μάλιστα και σημαντικές συνεργασίες, μεταξύ αυτών τη Μαρία Ρίτα, τον Μπέκ, τους Βέλγους Ζαπ Μάμα. Εμείς ακούσαμε τη συμμετοχή της Μαρίσα Μόντσι και ένα κομμάτι με τίτλο Quanto Sego. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα, 6 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία να συνεχίσουμε με έναν άλλο αγαπημένο τραγουδοποιό, τον Νικ Μάλβεϊ. Έτσι από την αρχή, Unconditional και το άλμπουμ Wake Up Now. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Ένα από τα πιο μελωδικά τραγούδια της δισκογραφίας του Νιγηριανού τραγουδοποιού και Ζάια Jones από το άλμπουμ Black Orpheus του 2003. Ακούσαμε βεβαίως το Beautiful Emily και εσείς ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου ο Σωτήρης Παναγιώτου και έχουμε τη δυναμική επιστροφή της Φατουμάτα Διαβαρά, αυτής της κορυφαίας τραγουδοποιού από το Μάλι, γνωστή παγκοσμίως για τις υπέροχες μουσικές της, για τη συμμετοχή της στους Γκορίλας, αλλά και τις πρόσφατες live εμφανίσεις της δίπλα στη Lauryn Hill. Το νέο της άλμπουμ ονομάζεται Massa, κυκλοφορεί 5 Ιουνίου. Πάμε να ακούσουμε το single με τίτλο Σιγκούι. Καλησπέρα σε όλους.

Counting Down the Days από το περσινό άλμπουμ του Jonathan Jeremiah, το We Come Alive, εδώ στον Κόσμο 93,6, μεσημέρι Τετάρτης 27 Μαΐου. Μέρα η συννεφιά σήμερα στην Αττική, 25 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Τα λέμε εκτός αέρα, ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας από το Viber του σταθμού. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, έτσι βρίσκεται την παρέα μας. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία με έναν άλλο αγαπημένο τραγουδοποιό, τον Jake Isaac. Εδώ τραγουδάει για έναν καλό άνθρωπο, Good Man.

Woman's Heart, μία από τις πιο γοητευτικές φωνές της σύγχρονης βρετανικής soul και folk σκηνής, η Olive Jones από το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο For Mary, και έρχεται ο Lifils με τους Expressions σε μία πραγματικά καθηλωτική διασκευή του κλασικού κομματιού των Supremes. Από το 2009 αυτή η διασκευή My World Is Empty Without You. Εδώ στον κόσμο 93,6 Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Μαρίλια Γεροντίδη είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου.

always here for you, baby. Hypothetically speaking. Υπέροχο κινηματογραφικό country noir ντουέτο από την Willow Avalon και την Caitlin Butts με διθυραμβικές κριτικές έχει δεχθεί το κομμάτι και ένα σενάριο συνωμοσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, ενώ έρχεται ακόμα ένα υποβλητικό κομμάτι με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ Raising Sand της απρόσμενης αλλά εμβληματικής συνεργασίας του Robert Plant και της Alison Krauss. Παρέα διασκευάζουν το rhythm and blues κομμάτι του Little Millet από το 1955, Rich Woman.

Η Γάλλη Ζουφρή Μαρακά, σήσετε πήγε ο τίτλος του κομματιού, σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει τι κι αν ήταν χειρότερα. Μαζί τους και η βραζιλιανικής καταγωγής, η τραγουδίστρια Λουίζα. Από τη Βραζιλία εμπνεύστηκαν και η Σοφιτάκερ αυτό το νεοϊκέζικο ντουέτο, εκείνο το ακουστικό Μποσανόβα project του, το περσινό άλμπουμ Butter δηλαδή. Ένα άλμπουμ με επανεκτελέσεις επιλεγμένων κομματιών τους. Εμείς ακούμε το Γουφ. Καλησπέρα και πάλι.

Η Nouvelle Vague βεβαίως μεταμόρφωσαν το Shout των Tears for Fears, αυτό το ανάλαφρο έτσι δροσερό ρέγγε κομμάτι. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα πίσω στο 1976 και ένα κλασικό roots reggae και dub single που είχε κυκλοφορήσει στη Τζαμάικα. Το ορχιστρικό με τίτλο Rhodesia από τους Rebels. Συνεχίζουμε αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: «25 χρόνια Athens Jazz». Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδιακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.

0: Φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στον Καζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με Oriental Disco Pop μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η Γαλλίδα Κορίν, ο παραγωγός Χαμπίμπι Σλάι και ο Σύριος μουσικός ο Χερέθ Μέντι. Ωραίο και groovy. Orient Express ονομάζεται, 5 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο κόσμος 93,6 και πλησιάζει το Σάββατο. Έχουμε το μεγάλο μας πάρτι, το 5ο Cosmos Jazz Party στο Gazarte Roof Stage, με αυτή την υπέροχη θέα και ένα εκρηκτικό live από τη Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή ορχήστρα της. Η δυναμική φωνή και η σκηνική παρουσία της κουβανής συνθέτριας και τραγουδίστριας υπόσχονται ένα Cosmos Jazz Party που δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και Λάτιν, θα έχει και πολύ χορό. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στον Gazarte.

Οδό Βουτάδων 34 στον Γκάζι, σταθμός μετρό Κεραμικός. Από τις 9 θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε να γνωριστούμε και να περάσουμε όμορφα. Τώρα στη Νέα Ζηλανδία με τους Leisure και ένα κομμάτι που τους σύστησε στο ευρύ κοινό που ονομάζεται Got It Bad.

0: Αυτός είναι ο Ντάνιελ Κανταουάθα που ηχογραφεί με το όνομα Arc de Soleil και ένα ορχιστρικό όπως το συνηθίζει με τίτλο Mambo Sugar. 15 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, εκτός και αν μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις, βεβαίως και μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ, όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι εκπομπές, τόσο live όσο και on demand. Πάμε σε ένα Κόσμος κλάσικο κομμάτι που έχει ρίζες στη χρυσή τρόπη καλά την εποχή του Παναμά, το Love Letters που κυκλοφόρησε αρχικά στα τέλη της δεκαετίας του 60 από τον θρυλικό εκπρόσωπο του Καλύψο, τον Lord Cobra.
1: Cosmos Classic.

από τη Γαλλία ο Guts και η Ασαγκάγια στο στα φωνητικά Elusive Delusive εδώ στον κόσμο 93,6 City of the Sun, ένα υπέροχο ορχιστρικό με τίτλο Angeles μας οδηγεί στις 3 και

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο εσύ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΠΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τραγωδία στις Σέρρες, νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία νεκροτομή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον κόσμο και τους 93,6.

Με τους Roots, το θρυλικό hip-hop συγκρότημα, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εδώ από το 2014 και το άλμπουμ And Then You Shoot Your Cousin, μία από τις πιο φωτεινές στιγμές του δίσκου Tomorrow, ο τίτλος του κομματιού, με τη φωνή του Ραΐμ Ντεβόν και όχι του Black Thought όπως συνηθίζουν. Και μιλώντας για hip-hop, ο West Side Gun αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο στο σύγχρονο τοπίο της hip-hop σκηνής, με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή του, αλλά και την έντονη αγάπη του εκτός από τη μουσική για την τέχνη και τη μόδα, έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές εντός και εκτός Νέας Υόρκης και έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική εμφάνιση στο Floyd 29 Μαΐου. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς, τις διεκδικείτε μόνο μέσω του Instagram του Cosmos, Cosmos936. Ένα like, αφήστε και ένα σχόλιο και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό, ενώ σε περίπτωση που κερδίσετε θα ενημερωθείτε από εμάς εγκαίρως με προσωπικό μήνυμα. Τον Black Thought θα τον συναντήσουμε στο επόμενο κομμάτι από τη συνεργασία του με τον Danger Mouse και τον Rag & Bone Man. Ακούμε το app.

Αυτός ήταν ο Disease, πιο γνωστός ως Disease LaPest. Ξεκίνησε σαν street rapper στις αρχές των Zeros και εδώ συνεργάστηκε με τη σκοτεινή πριγκίπισσα της γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής, όπως αποκαλούν την Θεοντόρα. Τους ακούσαμε στη μεγάλη τους επιτυχία με τίτλο Μελόδραμα. Και εδώ ένα ατμοσφαιρικό tango drum and bass από το προσωπικό άλμπουμ του Luciano Superville. Βασικό μέλος και παραγωγός των Bajo Fondo με τίτλο Fandango.

Τρυπερός όπως πάντα, Kiss Movarillas, Love Over Everything από το 2020. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Φτάνουμε στην Αυστραλία με τους Strawberry και ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι με τίτλο To Leave the Sea.

Leave the Citroën featuring Brigitte Bardot από το 2024 και το ντεμπούτο του άλμπουμ το Stone Fruit Sessions. Κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν από τις 4 και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την ακρόαση. Μείνετε εδώ στους 93,6. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ και τη Μαρίλα Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και σας αφήνω με το ντουέτο των Σάντι εν Τούκτσε, ο Σάντι από την Παραγουάη, Τούκτσε από την Κωνσταντινούπολη. Και ένα ωραίο electro-folk κομμάτι με τίτλο Sky Woman από τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Always the Sun και Stranglers στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Τετάρτης, όλο θέλω να πω ότι είναι Πέμπτη, βιάζομαι να κλείσει εβδομάδα, να έρθει το τριήμερο. Είναι απογευματάκι λοιπόν Τετάρτης, είναι 27 Μαΐου, είμαστε μαζί και θα κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Ωραίοτατο καλοκαιρινό απόγευμα. Καλά προχωράει το πράγμα νομίζω, έτσι, δεν έχουμε παράπονο. Ήρθε απότομα το... ή τουλάχιστον όχι απότομα, αλλά ήρθε το καλοκαίρι και μπορούμε να κάνουμε σχέδια. Έχω αρχίσει γύρω μου και πιάνω διάφορες συζητήσεις, διάφορες κουβέντες για νησιά, για διακοπές, για ακτοπλοϊκά, για τιμές. Είναι μεγάλη αυτή η κουβέντα, μην την ανοίξουμε τώρα. Λοιπόν, μέχρι τις 6 θα μείνουμε εδώ, έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Paradise λοιπόν και αυτή η πολύ πρόσφατη εκδοχή από το 2021, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα, μας ακούτε και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που υπάρχει, που ζει, που αναπνέει αυτός ο μαγικός κόσμος του ραδιοφώνου. Και 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο, ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε να μας βρείτε εκεί, μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας. Και φυσικά γραπτά μηνύματα για να δώσετε στίγμα στο απόγευμα της Τετάρτης. Στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί έρχονται τα γραπτά σας μηνύματα. Και ένα τραγούδι που τον τελευταίο καιρό ακούμε πάρα πολύ συχνά και μας αρέσει είναι αυτό που έρχεται. Take me there.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νεοκόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν προβλέπει το προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό μέσα σε ερδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε και 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία και νεκροτομή. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόελευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Sacred Souls και Live For You, και είχαμε και καιρό να το ακούσουμε μαζί. Και Κόσμος 93,6 και rteco.gr και δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά από τις 4, δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Και γυρίσαμε πίσω, λέω να μιλήσουμε για τα παραμύθια που ζωντανεύουν στην καρδιά της πόλης αυτή την Παρασκευή, για να το βάλετε στο πρόγραμμα. Τα παραμύθια της προφορικής παράδοσης είναι μικροί θησαυροί που ταξιδεύουν στο χρόνο, μεταφέροντας ιστορίες γεμάτες σοφία, φαντασία και συνέστημα φυσικά. Από την Ελλάδα μέχρι κάθε γωνιά του κόσμου, οι ιστορίες αυτές πέρασαν από στόμα σε στόμα και κράτησαν ζωντανές τις μνήμες, τις αξίες και τα όνειρα των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, στην παράσταση «Παραμύθια με την Άγια Οικονομοπούλου», που θα λάβει χώρα την Παρασκευή, η αφήγηση συναντά τη μουσική και δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Παραδοσιακές μελωδίες και πρωτότυποι ήχοι συνοδεύουν τα παραμύθια, ζωντανεύοντας εικόνες και συναισθήματα που μεταφέρουν το κοινό σε άλλες εποχές και σε κόσμους μαγικούς, και μέσα από ιστορίες, τραγούδια και μουσικές διαδρομές τα παιδιά ανακαλύπτουν τη δύναμη της φαντασίας και τη χαρά του να μοιράζεσαι ένα παραμύθι. Και νομίζω όχι μόνο τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι μερικές φορές έχουμε ανάγκη από αυτό το ταξίδι στην φαντασία. Την Παρασκευή λοιπόν στις 7 το απόγευμα στο Πάρκο Βουτιέ, η είσοδος στην Ελεύθερη. Το Πάρκο Βουτιέ βρίσκεται 10 λεπτά από τον σταθμό του ηλεκτρικού στα Πετράλωνα και είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα αυτή, και μια πολύ ωραία αφορμή για βόλτα.

Πρόσφατα ένας ακροατής σχολίασε ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτός ο νέος soul ήχος και δεν περίμενε ποτέ ότι θα ήταν σε τέτοια άνθηση στην εποχή μας.

0: cosmosradio.gr.
1: Olo tu maré, mojuba, alaroye, ele para o.

0: Ζιζί από τη Γαλλία και το So Good είναι ένα από τα πολύ καινούργια που έχουμε ξεχωρίσει. Έχει αυτόν τον ωραίο καλοκαιρινό ήχο και κρατάμε αυτή τη διάθεση. Και θυμόμαστε Power of Stellar 9 χρόνια πριν. Ταξίδι στην Αυστρία.
1: In getting him, hold your hand.

ιταλική εκδοχή του Porcelain. Και διάβαζα τώρα στο lifeo.gr και έχει ενδιαφέρον να διαβάσετε κι εσείς το άρθρο για τον Παναγιωτή Σπασκό. Είναι σήμερα, λέει, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα πρόσωπα της γαλλικής κωμωδίας. Το όνομα το ακούγεται ελληνικό, αλλά η ιστορία του είναι απολύτως γαλλική. Στα 27 του έχει ήδη περάσει από την τηλεόραση, έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στη σκηνή, έχει γράψει ένα best seller και στις 5 Ιουνίου θα παρουσιάσει το δεύτερο one man show του Entre les deux στην Opéra Garnier στο Παρίσι. Η διαδρομή του μοιάζει σχεδόν υπερβολικά πυκνή για την ηλικία του. Πριν ακόμη ενηλικιωθεί, είχε ήδη εμφανιστεί στην τηλεόραση στο Le Petit Journal και αργότερα στο Quotidien δίπλα στον Jean Bartel. Ήταν το παιδί, λέει, με το θράσος, την αυτοειρωνία και την περίεργη άνεση απέναντι στους μεγάλους. Ένας έφηβος που έμοιαζε να έχει βρει τον τρόπο να μπαίνει από νωρίς στο δωμάτιο των ενηλίκων. Έχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, ενδιαφέρουσα ιστορία. Όπως επίσης και η θέση του στη σημερινή γαλλική σκηνή.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Χαίρετε, χαίρετε. I won't let you down εδώ στο κόσμο 93,6. Είναι απόγευμα Τετάρτης, 27 Μαΐου. Είμαστε μαζί μέχρι τα ορολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. Και αν θέλετε κάπου να συναντηθούμε, στη μέση της διαδρομής δηλαδή, 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε και το μήνυμά σας.

TYO από τη Γαλλία. Έχει πολύ ωραίο τίτλο αυτό το τραγούδι. My house is your home.

πραγματικά είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί. Born to Die, Lana Del Rey, πολλά χρόνια πίσω. Και έχω αρχίσει και βλέπω στο feed φωτογραφίες από παραλίες και νομίζω μπήκαμε για τα καλά στην περίοδο του καλοκαιριού και ζηλεύουμε εμείς εδώ που είμαστε στο στούντιο. Τι ήθελα να σας πω? Ήθελα να σας πω για τον Εχθρό του Λαού, ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του Ibsen, και όχι άδικα, ένα έργο που επιστρέφει διαρκώς στη θεατρική σκηνή γιατί μοιάζει να συνομιλεί με κάθε εποχή ξεχωριστά. Φέτος μάλιστα το κοινό είχε την ευκαιρία ήδη να δει το εξαιρετικό ανέβασμα του Thomas Ostermeyer στο θέατρο Χώρα με μια δυνατή ομάδα Ελλήνων ηθοποιών. Και τώρα ένα ακόμη σημαντικό διεθνές γεγονός έρχεται στη χώρα μας. Ο Εχθρός του Λαού από το σπουδαίο Theater of War Productions που θα παρουσιαστεί στις 24 Ιουνίου 7 με 9 το βράδυ, εν είδη σκηνικής ανάγνωσης και καθοδηγούμενη συζήτησης με το κοινό στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και εκεί θα είναι κορυφαίοι ηθοποιοί όπως ο Willem Dafoe, μάλιστα.

παλιό, πολύ παλιό, αγαπημένο φυσικά. Ξέρω ότι σας αρέσει, μας στέλνετε και μηνύματα. Και πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις στις 5:30 με Σοφία Κουρτέσης. Από το σήμερα φυσικά. Δεν ξέρω αν είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα. Εντάξει, βλέπω ότι δεν είναι πάρα πολύ κόκκινος ο χαρτής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βαριές κατηγορίες για τους 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, στη γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλειο του Υπουργείου Εσωτερικών. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το δημόσιο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδίδει πως σύμφωνα με προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, προβλέπει συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν. Εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο του Ισραήλ, εντολή εκένωσης της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον κόσμο και τους 93,6.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Live και έχουμε ανοίξει τώρα εδώ μια κουβέντα με έναν φίλο της εκπομπής για το πόσο μακριά ή κοντά μπορεί να βρισκόνται κάποια τραγούδια, κάποια τραγούδια που ακούμε, με αφορμή ένα τραγούδι που έπαιξε και ήταν από τα τέλη της δεκαετίας του 90 που σχολιάσα ότι είναι παλιό. Ο χρόνος νομίζω στο ραδιόφωνο μετράει λίγο διαφορετικά, με την έννοια ότι τα τραγούδια είναι πολλά που κυκλοφορούν κάθε χρονιά, οπότε ένα τραγούδι από τα τέλη της δεκαετίας του 90 μπορεί να μοιάζει ότι είναι παλιό, αλλά για κάποιον που το αγαπάει πάρα πολύ μπορεί να είναι και ένα τραγούδι που δεν το χορταίνει, οπότε του φαίνεται σαν να κυκλοφόρησε μόλις χθες. Αυτά σχετικά με το χρόνο και τα τραγούδια, και έτσι είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Έχουμε ακόμα 21-22 λεπτά μπροστά μας. Αυτό κυκλοφόρησε όντως αυτές τις μέρες. Έχει τίτλο El Cielo.
1: Es así, no se deja sorprender, autosuficiente. Me llamó la atención que dijo, papi, todas mienten. La

0: What I Need, λοιπόν, και διάβαζα τώρα για μία έρευνα που έγινε στην Ευρώπη. Η διαδικτυακή ρητορική μίσους εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη, με σχεδόν έναν στους δύο χρήστες του ίντερνετ, λέει, σε 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δηλώνεται συνάντηση μέσα στο 2025 προσβλητικά ή εχθρικά μηνύματα εναντίον ατόμων και κοινωνικών ομάδων. Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μια πραγματικότητα όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες, λέει, μετατρέπονται όλο ένα και συχνότερα σε πεδίο έντασης, στοχοποίησης και λεκτικής βίας. Στην κορυφή της λίστας, με τα υψηλότερα ποσοστά έκθεση σε τέτοιου είδους περιεχόμενο, βρέθηκε η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Φινλανδία και η Σλοβακία. Αντίθετα, οι χαμηλότερες καταγραφές σημειώθηκαν στη Λετωνία, τη χώρα μας και τη Γερμανία και τη Λιθουανία. Οι περισσότερες, λέει, εχθρικές αναρτήσεις σχετίζονταν με πολιτικές και κοινωνικές απόψεις, ενώ συχνώς ήταν και ο λόγος μίσους που αφορούσε τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία καθώς και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Παράλληλα, αρκετά μηνύματα στόχευαν ανθρώπους λόγω φύλου, ηλικίας, αναπηρίας ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λοιπόν, παρουσιάζουν αυτά τα συμπεράσματα της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, σύμφωνα με την οποία οι νεαροί άνδρες εμφανίζονται συστηματικά ως η πιο επιθετική ομάδα στις διαδικτυακές πολιτικές συζητήσεις. Οι ερευνητές πάντως υπογραμμίζουν ότι η τοξικότητα στα social media δεν γεννιέται αποκλειστικά μέσα στις ίδιες τις πλατφόρμες, αλλά συνδέεται στενά με τις κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις που διαμορφώνονται στην καθημερινότητα.
1: Yeah, y'all, check this out.

Και όσον αφορά τώρα τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το X καταγράφηκε ως το πιο τοξικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη, ξεπερνώντας το YouTube, το Facebook, το

Και φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 εδώ στους 93,6 στον αέρα του κόσμου μας. Η Κλαουντία Μάτολα ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε μαζί της. Για τις 2 ώρες που πέρασαν, ο Κωνσταντίνος Παντζούλου ήταν στην παρέα του απογεύματος. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει. Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία

το, από τα ωραιότερα τραγούδια των Orchestra Baobab και το δώρο που είχαμε να τους δούμε ζωντανά και με ελεύθερη είσοδο σε μια πολύ ωραία βραδιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Orchestra Baobab. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Τετάρτη είναι 27 Μαΐου, Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό απογευματινό με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει καλοκαιρινή. Παραλίες αρχίζουν. Παπής Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας, ο Ζόρζι Μαρίζα Μόντε. Στον αέρα μας Βραζιλία στο 2026. The Other Side, ο τίτλος του άλμπουμ. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις

Στο 210-6664-29 μιλάμε εκτός αέρα. Στις 7 θα είναι εδώ και η Αλκιόνη, που θα τη γνωρίσουμε, θα μιλήσουμε για τη μουσική της. Λέων Τόμας και Baby Rose στον αέρα μας, το 2026 και αυτό το single.

Friends Again, λοιπόν, Leon Thomas Baby Rose, ένα σύγκλι στο 2026. airteco.gr διαδικτυακά, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί για σένα. Να συντονιστείς όποια ώρα θέλεις εσύ. Ζωντανά, on demand, εκπομπές, τα podcast, τα mix set, οι συνεντεύξεις. Royal Philharmonic Orchestra, πόσο πιο ωραίο να κάνει αυτό το τραγούδι. Μέσα από το άλμπουμ A Brand New Me, Carole King από την Aretha Franklin.

Royal Philharmonic Orchestra με την Αρίθα να ερμηνεύει το You Make Me Feel Like a Natural Woman και στο 2026 με τον Tiwayo. Outsider το album Electric Spanish Cosmos. 93,6 τα social media. Ακολουθείς τις σελίδες μας όπου τρέχουν διαγωνισμοί για να κερδίζεις προσκλήσεις στα διάφορα ωραία. Και τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος απέρριψε στις αναφορές των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωση σχετικά με ένα σχέδιο μνημονίου κατανόησης, χαρακτηρίζοντας το απόλυτη παραποίηση. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Εντείνει επιθέσεις στο νότιο Λίβανο το Ισραήλ, εντολή εκένωση της Τύρου και των γυροπεριοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερό. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Χρειάζεται και η Kelly Bush Fairy Tale. Το άλμπουμ 7 παρα 25 είναι και μέχρι 30 θα φτάσει η θερμοκρασία αύριο Πέμπτη. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας για δροσερές καλοκαιρινές μουσικές. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ, road trip μουσικό, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου και η Θήβερη στο 2014 με το Depth of My Soul.

Θίβεροι λοιπόν εδώ στο Depth of My Soul. Οι Θίβεροι προσέχουν τα live τους, γιατί ξέρουν ότι αυτή η μουσική δεν μπορεί να σταθεί, ας πούμε, με ένα άνθρωπο στη σκηνή και να παίζει, ας πούμε, δεν γίνεται, όπως ο καλλιτέχνης που ακολουθεί, που κανείς δεν το περίμενε ότι μόνο με μια κιθάρα και ένα άσπρο μπλουζάκι θα μπορούσε να δημιουργήσει μια τέτοια ατμόσφαιρα. Αλλά οι Θίβεροι προσέχουν πολύ και σέβονται το κοινό τους, έχουν πολλές φωνές επάνω, τις φωνές που συμμετέχουν στο project τους, πολλούς μουσικούς, video wall, το στηρίζουν ως ένα θέαμα, κάτι που δεν κάνουν αρκετοί καλλιτέχνες, δηλαδή και γνωστοί και μεγάλοι. Οι Black Keys, ας πούμε, που είχαν έρθει ντουέτο με τον Patrick Carney, ο Dan Auerbach, και παίξαν ακριβώς έτσι όπως παίζουν, ας πούμε, στο στούντιο, που δεν μπορεί να σταθεί αυτό σε ένα live, χρειάζεται, είναι ένα show, ένα θέαμα. Οι Θίβεροι το προσέχουν αυτό και το κάνουν το show τους, γιατί ούτως ή άλλως ξέρουν ότι δεν θα μπορεί αυτή η μουσική να σταθεί, όπως στάθηκε ο Ashcroft και ήταν σοκαριστικός που τον είχαμε δει στην Πλατεία Νερού με ένα τζιν, ένα μπλουζάκι τα γυαλιά του, πίσω ένα βίντεο γόλ, μια κιθάρα και λες έλα μωρέ, και ξεκίνησε ο Ashcroft και νομίζω ότι όσοι βρεθήκατε σε αυτή τη συναυλία είναι από αυτά που δεν ξεχνάμε. Είναι αυτή η απλή στιγμή που λες α, γι' αυτό είναι ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ, αυτός που είναι, έχει τους Βέρβ και έχει κάνει αυτή την πορεία. Είναι η συνθήκη αληθινού τραγουδοποιού και έχει αυτό το εκτόπισμα στη σκηνή, μπορεί να αγκαλιάσει ένα ολόκληρο χώρο μόνος του, χωρίς τίποτε άλλο, με τους στίχους του, τον τρόπο που ερμήνευε. Μπράβο του. Richard Ashcroft, λοιπόν, A Song for the Lovers.

0: Song for the Lovers, λοιπόν, με τον Ashcroft, και αυτή η συζήτηση για τους καλλιτέχνες που μπορούν να στηρίξουν μια σκηνή, άλλη όχι. Εδώ ο Dylan δεν κάνει καλά lives. Από τα χειρότερα live που με δει του Dylan είναι. Αλλά δεν τον νοιάζει αυτό το κομμάτι, γιατί υπηρετεί ένα άλλο σκοπό. Ο Dylan στη μουσική που τον έχει υπηρετήσει μια χαρά, δεν έχει ανάγκη να εντυπωσιάσει ένα live, να το καλύψει. Αν και θα ήταν ευχάριστο για μας τους δόλιους πάνω να το δούμε, να χαρούμε κι εμείς κάτι ζωντανά, φαίνεται να μην τον νοιάζει ιδιαίτερα τον Dylan. Willie Nelson με καινούριο άλμπουμ, έρχεται το 2026, δημιουργικό στα 93 του και πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια και ωραία παραγωγή, καλύτερη παραγωγή από τις προηγούμενες. Dream Chaser. Από το άλμπουμ Dream Chaser, Willie Nelson.
1: Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Magic System, Demoiselle Africa, από το άλμπουμ Radio Africa. Κόσμος στα ραδιόφωνα σας, 93,6. Facebook, Instagram, social media, erteko.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ορνέλα Βανώνη,

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το

0: Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα Τετάρτη, 27 Μαΐου. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Αλλά δεν είμαστε μόνες μας με τη Μαρίλια σήμερα, γιατί έχω μια υπέροχη κοπέλα δίπλα μου, πανέμορφη, σαν νεράιδα, και στο πρόσωπο και στον ντύσιμο. Η φωνή που ακούσατε ήταν η Αλκιόνη, και όπως τη φανταστήκατε, έτσι είναι η Αλκιόνη. Την έχω εδώ. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Ακούγεται τόσο ωραία η φωνή στο ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξαφνικά νιώθω ότι και εγώ πρέπει λίγο έτσι να είμαι πιο μπάσα.
0: Έχεις τέλεια φωνή. Πολύ γλυκιά φωνή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσει πολύ και αυτό που φοράς. Θα ανεβάσω φωτογραφία. Αυτό πρέπει να το δείτε εικόνα, δεν είναι μόνο για ήχο.
1: Είναι από τις αγαπημένες μου που έχω γνωρίσει μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων που φτιάχνει καταπληκτικά ρούχα. Λέγεται, είναι Νίντο Τιλέντο.
0: Αλήθεια δηλαδή.
1: Έτσι λέγεται το brand τους.
0: Νόμιζα ότι
1: είναι
0: το,
1: στην
0: το,
1: Αθήνα, φτιάχνουν υπέροχα πράγματα.
0: Νόμιζα ότι το ρούχο λέγεται, έτσι κατάλαβες το εννοώ. Επειδή είναι σαν από ταινία εποχής.
1: Ναι,

0: Λέω.
1: Πραγματικά κάνω μοναδικά πράγματα και είχαν την καλοσύνη να μου το προσφέρουν για να το φορέσω. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πάρα πολύ όμορφο. Και ακούσαμε τώρα, ποιο τραγούδι ακούσαμε, πες μας, είναι το καινούριο σου άλμπουμ και μου λέγες τώρα off-air ότι αυτό έχει και χοροδία.
1: Ναι, λοιπόν, ακούσαμε το Child Care, που είναι ένα από τα κομμάτια του επόμενου άλμπουμ που θα βγάλουμε αυτή την Παρασκευή, 29 του μήνα. Το άλμπουμ λέγεται Small Philosophies. Και μόλις ακούσαμε ένα κομμάτι στο οποίο συμμετέχει η παιδική χοροδία Νέου Δύο Έδεσας, στην οποία ήμουν και εγώ ο Σπιτσιρίκη.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μέλος. Και είναι έτσι ένα full circle, ας πούμε, moment.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και μου είπες ότι ασχολείσαι και με κάτι άλλο τώρα, έτσι. Παίρνεις ένα μεταπτυχιακό.
1: Λοιπόν.
0: Μουσικοθεραπεία.
1: Μουσικοθεραπεία.
0: Και πού κάνεις, μου είπες ότι.
1: Είμαι φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό τμήμα μουσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Πριν από αυτό ήμουνα δασκάλα ειδικής αγωγής, παράλληλα με τη μουσική. Πριν από 3 περίπου χρόνια άφησα τα σχολεία για να ακολουθήσω τη μουσική. Και δεν ξέρω, κάπως αισθάνθηκα ότι μπορούν να συνδυαστούν αυτά. Οπότε τώρα έχω βρει μια καινούργια χαρά, γιατί είμαι στην πάρα πολύ ευλογημένη θέση το να πηγαίνω σε κάποια καπή στην Θεσσαλονίκη και να μαζί με άλλους υπέροχους ανθρώπους να κάνουμε μουσικοθεραπεία και κοινωνική μουσική
0: σε ανθρώπους. Και πώς είναι αυτό, πώς νιώθεις και πώς το λαμβάνουν αυτό οι άνθρωποι?
1: Αχ, λαγούτια, δεν μπορώ να σου περιγράψω.
0: Πώς νιώθουν, πιστεύεις ότι δηλαδή λειτουργεί? Βλέπεις τη διαφορά?
1: Είχαμε την προηγούμενη φορά μία κυρία η οποία ήρθε και μας είπε ότι πλέον τραγουδάω στο δρόμο. Mm-hmm. Δηλαδή περιμένω τη Δευτέρα το πρωί πότε θα έρθει, και με έχει κάνει αυτό το πράγμα και τραγουδάω στο δρόμο μόνη μου. Και αυτή η εικόνα ήταν για μένα συγκλονιστική. Χάρηκα πάρα πολύ, παίρνω τεράστια χαρά. Και
0: δίνεις τεράστια χαρά, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και μας δίνουν τεράστια χαρά. Μοιράζονται πάρα πολλές ιστορίες μαζί μας.
0: Ναι, για τη ζωή τους. Φαντάζομαι φοβερές ιστορίες.
1: Γενικά για τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο. Και το ωραίο είναι το ότι βλέπουμε ανθρώπους που όσο μεγαλώνουν γενικότερα κάνουν όνειρα. Είναι υπέροχο. Φεύρα.
0: Αυτό είναι τα όνειρα. Είναι που κρατούν τον άνθρωπο ζωντανό. Η Σιμόν ντε Μποβουάρ έλεγε ότι ο λόγος που μας αρέσουν τα παιδικά χρόνια, που έχουμε τέτοιο κόλλημα με τα παιδικά χρόνια, είναι ότι τότε υπήρχε ο χρόνος ήταν απεριόριστος μπροστά μας για να κάνουμε όνειρα. Ακριβώς. Και αυτό είναι που μας συνδέουν με τα παιδικά μας χρόνια.
1: Νιώθω ότι η ψυχή μας κάπως πεθαίνει. Την αφήνουμε να πεθάνει, να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε γενικότερα.
0: Εσύ τι ονειρεύεσαι?
1: Ένα καλύτερο κόσμο, σου πω και να ακούσει την μπανάλ. Πολλά πράγματα ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι, όπως κάθε άνθρωπος, το να μπορώ να προσφέρω κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι, έτσι πολύ ιδεαλιστικά και ουτοπικά πολλές φορές, μες στο κεφάλι μου. Ονειρεύομαι το να ζήσω μια ήρεμη και ευτυχισμένη ζωή. Και ονειρεύομαι το να φτάσω στο τέλος της ζωής μου κάποια στιγμή και να μην μετρώνε τα αν και τι θα έχει γίνει αν είχα προσπαθήσει γι' αυτό.
0: Ήδη όμως έκανες ένα βήμα για να μην πεις το αν. Άφησες αυτό που έκανες για να ακολουθήσεις τη μουσική.
1: Ναι, το έκανα.
0: Και πώς πάει μέχρι τώρα?
1: Ωραία. Είναι περιπέτεια αυτό το πράγμα. Μία έχει τα πάνω της, μία έχει τα κάτω της. Έχω σταθεί πάρα πολύ ευλογημένη γενικά στον τρόπο που πολλοίς κόσμος έχει αντιμετωπίσει αυτό το οποίο κάνουμε. Έχει φυσικά όμως και τις δυσκολίες του, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη μουσική στην Ελλάδα του σήμερα.
0: Που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι πολύ challenging αυτό.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά όλα ξεκίνησαν. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που από αυτό το τραγούδι, από αυτή τη διασκευή σου, ξεκίνησαν όλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το έφτιαξες. Πες μας το πριν.
1: Το πριν ήταν το ότι άκουγα αυτό το κομμάτι από τον Κωνσταντίνο Πιστιόλη. Και είπα να το δοκιμάσω, να το κάνω στο στούντιο, παρόλο που έχει γίνει εξαιρετικά από τον Κωνσταντή, γιατί απλά το αγαπούσα πολύ και το ένιωθα και το κομμάτι αυτό είναι ταξιδεμένο μου πουλιά, ένα κομμάτι το οποίο και εμένα μου αγγίζει πάρα πολύ. Υπηρέτησα δεν είμαι, αλλά κάπου μέσα μου νιώθω ότι σε μια άλλη ζωή μπορεί και να ήμουνα, γιατί συγκινούμαι πολύ από τα υπηρετικά τραγούδια. Οπότε...
0: Και πήγε πολύ καλά αυτό, έτσι. Από αυτό το τραγούδι, από αυτή τη διασκευή σου ουσιαστικά ξεκίνησαν όλα. Και πάμε να τα ακούσουμε κι εμείς. Πάμε να βρεθούμε στο σημείο αυτό αρχής της Αλκιόνη. Αλκιόνη,

0: Ωραία και η ηχογράφηση, έτσι. Αλκιώνη, ακούσαμε Ξενιτεμένα μου πουλιά και πες μας λίγο για το ταξίδι του τραγουδιού. Από το κασετόφωνο ξεκίνησε.
1: Θυμάμαι ότι είχα αποστάρει τότε το... Μόλις είχα αποστάρει το Ξενιτεμένα μου πουλιά και ξαφνικά το ρεπόστερε το κασετόφωνο, το οποίο όσοι δεν ξέρετε είναι ένα κανάλι επικοινωνίας μουσικής, φτιάχνει playlist για κάθε mood, για κάθε διάθεση, και επειδή το ακολουθεί πάρα πολύ νέος κόσμος, ξαφνικά άρχισα να παίρνω ένα σώρο ειδοποιήσεις και λέω τι γίνεται τώρα με αυτό.
0: Όταν γίνεται κάτι όμορφο, ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, θα το ακολουθήσει κατευθείαν. Πάρα πολύ ωραία η εκτέλεση, και μου έλεγε η Αλκιώνη και εκτός αέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, είμαστε εδώ στον κόσμο, 93,6, είναι η Αλκιώνη ζωντανά εδώ στο στούντιο του κόσμου και παίζουμε σε αποκλειστικότητα τα τραγούδια από το καινούριο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει πότε.
1: Την Παρασκευή 29 Μαΐου.
0: Πώς λέγεται το άλμπουμ?
1: Small Philosophies.
0: Small Philosophies. Και κάτι μου έλεγες για τη μουσική που κάνεις και το πώς το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τη μουσική και πώς τη συνδέουν με τις αναμνήσεις τους καθώς μεγαλώνουν.
1: Νομίζω ότι, επειδή είπαμε πριν ότι πηγαίνω σε καπί και κάνω

0: κοινωτική μουσική και μουσικοθεραπεία. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, ίσως ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στο σύμπαν είναι ο χρόνος. Όπως ξέρουμε όλοι, είναι ο γιόλος μας σημαντικός. Και όσο περνάει ο χρόνος από οτιδήποτε, τίνει να το κάνει ακόμα πιο σημαντικό και πολύτιμο. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος και ακούμε κομμάτια, συνδεόμαστε με αυτά, έχουμε μάθει και τα συνδέουμε με συγκεκριμένα κομμάτια της ζωής μας, με ανθρώπους, με στιγμές, με συναισθήματα. Οπότε αυτό το πράγμα το βλέπω πάρα πολύ έντονα, ιδιαίτερα σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι έχει άλλη σημασία η μουσική για εκείνους.
1: Δηλαδή?
0: Είναι ένας τρόπος επανασύνδεσης με πράγματα, αναζωγόνησης, είναι ένας τόπος συνάντησης με πράγματα που ακόμα μπορεί να μην υπάρχουν τώρα και με πράγματα τα οποία θα ήθελαν να υπάρχουν. Είναι με τις επιθυμίες τους, με τα όνειρά τους, και αυτό το πράγμα και ελπιδοφόρα με κάνει να είμαι, αλλά πραγματικά με συγκινεί το πόσο όμορφο είναι να το βλέπεις, γιατί μπορεί να τραγουδήσουμε κάτι και ξαφνικά είτε να θυμηθούμε ιστορίες, είτε το να... Έχει τύχει πολλές φορές να κλάψουν άνθρωποι, ας πούμε, την ώρα που τραγουδάμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια.
1: Ωραία, αυτό που γίνεται είναι μια πάρα πολύ ωραία συνθήκη, έτσι. Δηλαδή βρίσκεστε ουσιαστικά, υπάρχει ουσιαστική διάδραση και συντονισμός και κάπως υπάρχει μια, δημιουργείται μια εγκύτητα μέσα από αυτό.
0: Ναι, και νομίζω ότι με έχει οθήσει στο να βλέπω πλέον και τις συναυλίες διαφορετικά.
1: Δηλαδή, πώς τις βλέπεις?
0: Δηλαδή,
1: πόσο διαφορετικά?
0: Προσπαθώ, ξέρεις, πάντα, πολλές φορές, νομίζω κάθε άνθρωπος που είναι performer, όταν είναι να βγει στη σκηνή και να κάνει κάτι, υπάρχει πάντοτε ο φόβος της έκθεσης, τώρα άμα θα έχει στεγνώσει φωνή μου, λαιμός μου κτλ. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και ασχολούμαι με αυτό το πράγμα και όσες φορές βάζω τον εαυτό μου στη διαδικασία να σκεφτεί ότι, ξέρεις, τώρα βγαίνεις, αντιμετώπισε το λίγο σαν ένα άλλο πλαίσιο αυτό το πράγμα. Πώς είναι όταν... Γιατί εκεί πέρα οι άνθρωποι δεν περιμένουν κάτι από μένα, ούτε και εγώ έχω κάποιο expectation, ας πούμε, για το πώς θα πάει το πράγμα. Είμαστε απλά μόνο στη μουσική. Οπότε φεύγει κάθε εγώ και μπαίνει ο στόχος το ότι θέλουμε να μοιραστούμε πράγματα.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και πολύ... είναι σημαντικό και αναγκαίο, το χρειαζόμαστε στη ζωή αυτές τις στιγμές, αλλά πρέπει και κάποιος να το έχει, όπως εσύ. Προφανώς. Έχεις την ικανότητα να συνδέεσαι όταν κάνεις αυτό που κάνεις.
0: Να σου πω, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε την ικανότητα να συνδεόμαστε. Απλά νομίζω ότι ξεχνάμε. Μας μαθαίνουν να τη ξεχνάμε.
1: Ναι. Εκτός και αν είναι κανείς sociopath.
0: Εν τω μεταξύ, μιλάμε και νομίζω ότι ακούγεται σαν να τα φιλοσοφώ πάρα πολύ. Ενώ παιδιά δεν είναι καθόλου έτσι.
1: Όχι, δεν είναι θέμα φιλοσοφίας. Είναι μια παρατήρηση. Μια πάρα πολύ όμορφη και συναισθηματική παρατήρηση αυτή που κάνεις.
0: Ακόμα και στην παρατήρηση προσπαθώ να παρατηρώ τον εαυτό μου και νομίζω ότι γι' αυτό έβγαλα και το άλμπουμ Small Philosophies. Γιατί στο τέλος, όταν κάθομαι να το φιλοσοφώ και εγώ τόσο πολύ, λέω: φεύγει η ζωή, πάει. Γεια σας.

0: τραγούδια, φυσικά αυτό που λέει η Αλκιόν, έχουν τη δύναμη να φέρουν αναμνήσεις, να σε συνδέουν με το παρελθόν, με κομμάτια της ζωής σου, του εαυτού σου. Για σένα, ποιο τραγούδι είναι αυτό που το κάνει το πολύ έντονα?
1: Ένα που πρόσφατα έκανα διασκευή.

0: τα ήσυχα βράδια, το τραγούδι της Ερήμου, κοινώς, το οποίο για μένα είναι συνδεδεμένο με την οικογένειά μου πάρα πολύ έντονα. Έχει μία τρυφερότητα, γενικά η Αρλέτα όποτε την ακούω είναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι κάπου μπαίνει και ακουμπάει πάρα πολύ βαθιά μες στη ψυχή μου. Ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Μαριανίνα Κρυζή κάνανε εξαιρετική δουλειά με μουσική και στίχους και με μεταφέρει σε μία εποχή στην οποία εγώ ήμουν απλά πιτσιρίκι μέσα στη κουζίνα στο χωριό και είχαμε ένα αρνί μες στο σπίτι.
1: Σε ποιο χωριό?
0: Στα Ξανθόγια και στην Πλατάνη, έχω δύο χωριά. Γιατί ο μπαμπάς μου πάντα μου λέει μόνο το ένα λες, το άλλο ναι, το ξεχνάς. Είχαμε, ο παππούς μου ήταν βοσκός και το χειμώνα ό,τι αρνάκι γινιόταν και ήταν λίγο έτσι πιο αδύναμο, το καθαρίζαμε τα ποδαράκια και το φέρναμε μέσα στο σπίτι και σηκωνόμουν το πρωί και έρχοταν το αρνί από πίσω τσίκι τσίκι και εγώ μεταφέρομαι σε εκείνη την περίοδο.

0: Και η Μαρίλα Γεροντίδη λέει, με αυτό το κομμάτι κοιμόταν όταν ήταν μικρή. Συγγνώμη, εμείς ακουμπήσαμε τα ακουστικά μας.
1: Εγώ φταίω.
0: Εσύ, είχα κάνει το feedback.

0: Αλκιόνη, λοιπόν, τι βλέπεις για το μέλλον, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι θα έλεγες εσύ σε ένα νέο παιδί, αν σου έλεγε νεότερο, έτσι, γιατί είσαι νέο παιδί, αν και μοιάζει 18 χρονών η Αλκιόνη, δεν είναι 18.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν έχω δει άνθρωπο να μοιάζει πιο νέος από την Αλκιόνη, σας το λέω να το ξέρετε. Θα ανεβάσω φωτογραφία.
1: Νερό εδέσεις, παιδιά, νερό εδέσεις. Πλουστείτε με αυτό.
0: Τι θα έλεγες, θα πρότεινες σε ένα νέο παιδί να παρατήσει και εκείνο αυτό που κάνει για να ακολουθήσει τα όνειρά του? Δηλαδή, μέχρι στιγμή στην πορεία που έχεις κάνει, που είσαι και στο ξεκίνημά σου, έτσι, νιώθεις ότι τα πατάς καλά τα πόδια σου, ότι θα προχωρήσει αυτό?
1: Δύσκολο ερώτημα, Κλαούντια, μου θέτεις τώρα. Γιατί δεν είμαι μόνη μου.

0: έχω πολλούς ανθρώπους από πίσω που με στηρίζουν και κυρίως θα ξεκινήσω από τους γονείς μου. Ήμουν ένα παιδί από μικρή που είχα την ευλογία να έχω δύο γονείς οι οποίοι, ακόμα και αν ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν ευνοεί τους μουσικούς στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς έβλεπαν πόσο χαρούμενοι με κάνει αυτό το πράγμα και πόσο πολύ το αγαπάω, με στήριξαν και μάλιστα ήταν αυτοί που μου είπαν ότι, ξέρεις, παιδί μου, ίσως είναι αυτό που πρέπει να ακολουθήσεις.
1: Μπράβο, το ακούμε σπάνια αυτό, έτσι. Μπράβο, μπράβο στους γονείς.
0: Ναι, σας ευχαριστώ.
1: Γι' αυτό, έτσι, με αυτό το υπέροχο πλάσμα που βλέπουμε εδώ μπροστά μας, την Αλκιόνη. Πολύ σημαντικό οι γονείς, έτσι, να σπρώχνουν τα παιδιά προς τα όνειρά τους. Ιδιαίτερα να έχουν και ταλέντο όπως εσύ.
0: Οπότε στην ερώτηση, νομίζω ότι κυρίως θα απευθυνόμουν στους γονείς, όχι στα παιδιά. Τα παιδιά νομίζω δεν θα τα παρότριναν να κάνουν απολύτως τίποτα. Θα τα άφηνα ελεύθερα να αποφασίσουν τα ίδια. Αν όμως μπορούσα να μιλήσω στους γονείς, θα ήταν για να τους έλεγα απλά να ακούσουν τα παιδιά τους και να μην τα μάθουν να φοβούνται εκεί έξω. Δεν λέω να αεροβατούμε συνέχεια και να μην αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλίμονο. Αλλά όταν βλέπεις ότι το παιδί σου είναι χαρούμενο πολύ με κάτι και είναι η κλίση του εκεί πέρα, δεν είναι ότι πρέπει απαραίτητα να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία για να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Και νομίζω ότι αν τα αφήναμε και ελεύθερα, τα παιδιά θα γινόντουσαν ζωγράφοι, ποιητές, τραγουδιστές.
1: Επίσης, πολλοί γονείς μπορεί να πέφτει έξω κανείς, δηλαδή τους φόβους του να τους προβάλλει στο παιδί, έτσι, το τι πιστεύει εκείνος ότι θα πετύχει, ή κάποιος να μην έχει αυτά τα skills. Δηλαδή, ένα παιδί που μπορεί οι γονείς του να είναι σε ένα corporate περιβάλλον, το παιδί να μην έχει αυτά τα ταλέντα. Ή κάποιοι γονείς που μπορεί να είναι καλλιτέχνες και το παιδί τους να μην έχει το ταλέντο να είναι καλλιτέχνες. Οπότε, ο καθένας είναι καλό, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει εγκύτητα, να είναι κοντά οι άνθρωποι, ώστε να καταλαβαίνει κανείς που είναι η κλίση κάποιου και να τους πρόχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και ο Iggy Pop, πολλοί καλλιτέχνες είχαν γονείς που δεν πίστεψαν στην καριέρα τους. Ο Morrison, ο Iggy Pop.
0: Καλά, ένα σωρό άνθρωποι γενικά στην ανθρώπινη ιστορία. Ναι. Και επιστήμονες και όποιος θέλει.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και αυτό που κάνεις στο καπί και η μουσική σου, υπέροχος τρόπος που τραγουδάς. Ευχαριστούμε που ήσουν εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Είσαι υπέροχη. Θα κλείσουμε με το Small Philosophies που είναι και το άλμπουμ σου. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και να ευχηθώ γενικά σε όποιον ακούει εκεί έξω τώρα. Είτε οδηγάτε, είτε κάνετε το οτιδήποτε. Εύχομαι πραγματικά η ζωή να είναι ευγενική μαζί σας και εσείς μαζί της. Αυτά.
1: Είναι υπέροχη και πανέμορφη. Ανεβάζω φωτογραφία τώρα να έχετε εικόνα. Τι έτσι.
0: Bye.
1: Εικόνα. Small bye, Philosophies. Bye. Αλκιόνη. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

και Τετάρτης έρχεται, 27 Μαΐου, μέρες μεγαλώνουν, η θερμοκρασία ανεβαίνει, καλοκαιράκι μπροστά μας και πριν έρθει το καλοκαίρι ακριβώς, δηλαδή μία μέρα πριν ή δύο μέρες πριν, έρχεται το πάρτι του κόσμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Κόσμος πάρτι στο roof stage του Γκαζάρτε που δροσιζόμαστε μετά από το τριήμερο του Athens Jazz Festival που κλείνει τα 25 χρόνια και 25 χρόνια κλείνει και ο κόσμος και μια μεγάλη γιορτή, υπέροχη γιορτή με μια φοβερή φωνή και 11 άτομα πάνω στη σκηνή γιατί θα περάσουμε πολύ ωραία με Ροζάνα Μαϊλάν, με όλο τον κόσμο στο roof stage του Γκαζάρτε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για εσάς. Σας περιμένουμε 9 η ώρα, 30 Μαΐου.

Μάλλον από την υπέροχη Μπέμπε και ωραίο άτομο πολύ. Την είχαμε γνωρίσει πολλά χρόνια πριν, είχε έρθει στην Ελλάδα. Ωραίο θα ήταν να δούμε κάτι καινούριο από την Μπέμπε. Κόσμος 93,6, η θερμοκρασία ανεβαίνει προς το καλοκαίρι, πάμε. 30 βαθμούς θα έχουμε αύριο Πέμπτη, να το ξέρετε. David Byrne έρχεται μέσα στο καλοκαίρι τον Ιούνιο. Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexican Institute of Sound, Κουάλες Λαρασόν. Ενισχυμένο το τραγούδι του εδώ. Ενισχυμένο, λατινεμένο, καλοκαιρινό.

Μισελ Γκούρεβιτς θα δούμε. Θυμίζω κάποιες συναυλίες έτσι που πρέπει να τα συζητάμε συχνά αυτά, γιατί θα τα ξεχάσουμε σίγουρα. Πού μνήμη να κρατήσει τόσες συναυλίες? Είναι πάρα πολλές. Το 2026 κάθε χρόνο νομίζω ότι μετά την καραντίνα έχει γίνει τη συναυλία. Να τα λέμε αυτά. Beth Hart σημειώστε πάντως, είναι σίγουρο 1η Ιουλίου. Χωσέ James 7, 13 Ιουνίου είναι ο Chris Isaac στο θέατρο Λυκαβητού. Έρχεται η Μισελ Γκούρεβιτς και από θέατρο Παπάγου. John Legend έτσι κλείνει το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο Ηρώδιο.

Susan O'Neill και Valerie June στο For What It's Worth που το διασκευάζουν εδώ για το 2026. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 27 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας εδώ στον κόσμο. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και φυσικά θα κλείσουμε με ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών, γιατί το 1963 αυτή τη μέρα, 27 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο, όταν κυκλοφόρησε από την Κολούμπια ένα άλμπουμ σοκ, βόμβα άλμπουμ. Κυκλοφόρησε το Free Willing του Bob Dylan, καθιερώνοντας τον Dylan ως έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών. Ήδη από αυτό το άλμπουμ, που ήταν ένα μικρό παιδί ουσιαστικά και κατάφερε να φέρει μπροστά την νεολαία και το κίνημα της διαμαρτυρίας τότε, εκείνη την εποχή που ήταν ο ρατσισμός έκαιγε στον πλανήτη, ένα λευκό αγόρι τόσο νέο βγήκε, βρήκε το θάρρος και έγραψε ένα άλμπουμ που μέχρι σήμερα είναι επίκαιρο. Καλά, όλα τα άλμπουμ του Dylan είναι θαύμα το ότι, αυτό το έχουμε ξαναπεί, είναι θαύμα το ότι ζούμε την ίδια αέρα με τον Dylan. Δηλαδή ο Dylan είναι ζωντανός, είναι κάπου around εκεί κοντά στο Harlem, γιατί εκεί κάπου μένει, κοντά στο Central Park ο Bob Dylan, και υπάρχει, περπατάει σε αυτόν τον πλανήτη, ζει, και είμαστε ταυτόχρονα σε αυτή τη στιγμή του χρόνου με έναν από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που βγήκαν ποτέ από αυτή τη γη. Έκανε μια τεράστια καριέρα, μπήκε στα charts νούμερο 1 και μέσα σε αυτό το τραγούδι, και αυτό θα ακούσουμε και με αυτό θα κλείσουμε, με το Blowing in the Wind, το σημαντικότερο, όχι ένα από τα σημαντικότερα, το σημαντικότερο τραγούδι διαμαρτυρίας που γράφτηκε ποτέ, επίκαιρο όσο ποτέ, κάθε μέρα της ιστορίας, κάθε μέρα της ζωής μας, και πόσο μάλλον σήμερα. Και που να ξέρει τότε αυτό το νέο παιδί ότι το 63 που έριχναν τη μάχη τους και οι καλλιτέχνες και όλοι για όλα αυτά, που τα άσχημα πράγματα, ότι θα φτάσει αυτή την ηλικία στα 85 που τα κλείσε προχτές, για να ζει τα ίδια και τα τραγούδια του να είναι

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's.

Αυτός είναι ο Μίστα Σαβόνα. Από τη Βικτόρια, από τη Μελβούρνη, την Αυστραλία. Βέβαια, ο ίδιος έχει ζήσει πολλά χρόνια στη Λατινική Αμερική και ήταν και ο λόγος που το 2017 είχε κυκλοφορεί στο πολύ πετυχημένο Havana Mitch Kingston και αργότερα συνεργασία τότε που είχε κάνει με Τζαμαϊκανούς και με Κουβανούς μουσικούς, με τους Έλληνες Στράγκλιν, με τους Sly & Robbie όταν ήταν ακόμα στη ζωή, και βέβαια ένα από τα πολλά rhythm section των Sly & Robbie το είχαμε πει εξάλλου όταν έφυγε από τη ζωή, και το έτερο ίμιση, γιατί ο Sly Dunbar ούτως ή άλλως έφυγε από τη ζωή πρώτος, νόμιζε ότι έφυγε πρώτος και μετά έφυγε ο Robbie, ή το ανάποδο. Λάθος, έφυγε πρώτα ο Ρόμπι και μετά ο Σλάι έφυγε τώρα τελευταία. Ο Ρόμπι είχε φύγει στο Μαϊάμι το 21. Αλλά θέλω να πω ότι Σλάι και Ρόμπι ήταν το σχήμα το οποίο είχε δώσει τουλάχιστον συνεργασίες ως beatmakers πάνω από 20.000 τραγούδια και συνεργασίες. Μπορείτε να βρείτε το Sly & Robbie αυτή τη στιγμή. Και φυσικά μέσα σε όλους δεν μπορούσε να απέχει και ο Μίστα Σαβόνα. Κάπως έτσι και φτιάξει το Havana Mitch Kingston. Και το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Και αργότερα μπήκανε και μέλη των Los Van Van και των Ιρακέρε μέσα. Δηλαδή από τους Buena Vista Social Club. Και αργότερα έπαιξε και στο Royal Albert Hall. Και να τα αποτελέσματα. Γιατί βγαίνει και δεύτερο Havana Mitch Kingston το 22 και κάτι ετοιμάζει καινούριο ο Μίστα Σαβόνα. Γι' αυτό είχα έτσι στο μυαλό μου να παίξουμε σήμερα και κάτι από τον ίδιο που ανατρέχει ούτως ή άλλως στη Λάτιν μουσική. Ούτως ή άλλως με Λάτιν μουσική θα περάσουμε όμορφα το Σάββατο το βράδυ στον Καζάρτε, εκεί που θα κάνουμε το πάρτι μας. Το πάρτι το οποίο είναι το 5ο Jazz Party με Λάτιν χρώμα, το Σάββατο 30 του μήνα. Ο κόσμος στο Athens Jazz ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει από την αρχή της εβδομάδας.

Βρεθήκαμε προχθές Δευτέρα, θα βρεθούμε και την Παρασκευή. Εκεί θα είμαστε την Παρασκευή. Να έρθετε, είναι δυνατή η Παρασκευή με πολύ καλές, με πολύ καλά live, και θα έχουμε να πούμε και πολλά περισσότερα αργότερα. Αλλά βέβαια κρατάμε πάντα και το πάρτι του κόσμου, το οποίο θα είναι το Σάββατο το βράδυ δωρεάν, όπως πάντα, με τη Ροζάνα Μαϊλάν, με 11 μέλη ορχήστρα, τη Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, με μια δυναμική παρουσία. Ροζάνα έτσι κι αλλιώς έχει καταγωγή από την Κούβα, σίγουρα υπόσχεται ένα εξαιρετικό πάρτι. Αν δεν την έχετε δει, χάνετε. Αν δεν την έχετε δει, να έρθετε στο κόσμο στο πάρτι για να περάσετε όμορφα, να χορέψετε. Θα έχει ποτά, θα έχει χορό, θα έχει ελεύθερη είσοδο. Μια χαρά τα πάντα, και αργότερα η παραγωγή του κόσμου αναλαμβάνουν τα ντεξ. Για να κρατήσουν ψηλά το ηθικό και τη διάθεση. Σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και ένα Latin feeling, όπως αυτό ακριβώς που χτίζει και φτιάχνει και ο Σέμπα Κάμπος με το νέο του τραγούδι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε στο προφίλ, στέλνετε μηνύματα, ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνετε, να είστε όλοι καλά. Βλέπουμε τα μηνύματά σας, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, καλησπέρες. Είμαστε, μπαίνουμε μέσα στο καλοκαίρι ήδη, φίλες και φίλοι. Βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε.

Summer Rain. Summer Rain, λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι προφητικό αυτό που λέει ο Σέμπα Κάμπος εδώ παρέα με τον Φίδα, και το λέω αυτό γιατί λένε ότι ο καιρός θα χαλάσει τις επόμενες μέρες. Το μακάρι να μην γίνει ότι είχε γίνει πριν από 5-6 χρόνια, δεν ξέρω αν θυμάστε, όπου κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο μέσα στον Ιούνιο είχε από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη βράδυ 30-34 βαθμούς και λιακάδα, και κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο έβρεχε. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Εύχομαι να μην ξαναγίνει φέτος. Αφενός μένει τα Σαββατοκύριακα, γιατί έρχεται και τριήμερο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, είναι και ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αυτό. Αλλάζει και ο μήνας, μπαίνουμε μέσα στον Ιούνιο. Μακάρι όλα να πάνε καλά και μακάρι να μην ξεκινήσουν και οι ζέστες, όπως ακριβώς είχε στην Αγγλία και στην Γαλλία και στην Ιταλία. Χθες 34-35 βαθμούς, 35 βαθμοί στο Λονδίνο. Ξέρετε, δεν είναι 35 βαθμοί της Αθήνας, είναι αφόρητη ζέστη. Το ίδιο και στο Παρίσι με την υγρασία και το ποτάμι, το Σικουάνα. Δεν είναι η 35 η δική μας. Αφήστε απ' την άλλη που είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει και έχετε πετύχει ζέστη ποτέ στην Αγγλία πάνω από 27-28 βαθμούς. Καταλαβαίνετε προφανώς, όσοι βρίσκεστε εκεί, καταλαβαίνετε και τι λέω. Μακάρι λοιπόν να μην έχουμε τέτοια. Εμείς το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε αυτό που μας προτρέπει ο Γκης Βοβαρίγιας. Follow the sun. Είχαμε και την Αλκιόνη εδώ στο στούντιο, την είχε νωρίτερα η Κλαούντια Μάτολα. Ακούσαμε την Αλκιόνη να μας μιλάει για το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ, όσο μίλησε και είπε για την κυκλοφορία του, για την κυκλοφορία του που επίσημα είναι η μεθαυριανή Παρασκευή βγαίνει όλο το άλμπουμ. Οι επίσημες κυκλοφορίες έχουμε ακούσει αποκλειστικά και το Child Care και άλλα δύο τραγούδια. Small Philosophies, the new album, dropping May 29th από την Αλκιόνη.

Follow the Sun, λοιπόν, μου λέτε, αφού λες για την Αγγλία, για τις ζέστες, πολλούς χαιρετισμούς εδώ και στον φίλο τον Ανδρέα που μου λέει, εντάξει, παίξε κάτι, αφού λέμε που λέμε για την Αγγλία, παίξε και κάτι για την Αγγλία. Τι να παίξουμε για την Αγγλία, ας βάλουμε Guns of Brixton, έτσι για να πάμε στην Αγγλία. Guns of Brixton, λοιπόν, το έβαλα με τον Jimmy Cliff, δεν έχει σημασία. Εντάξει, κλασ κομμάτι μέσα από το London Calling, έτσι. Αύγουστο το 79 γράφτηκε. Από τα κορυφαία τραγούδια που ηχογραφήθηκαν από την Bang Banda των Κλασ. Και ίσως το μεγαλύτερο άλμπουμ τους στο London Calling το 79. Πολ Σιμόνων, ο οποίος είχε μεγαλώσει στο Brixton στο Νότιο Λονδίνο. Και δύσκολες εποχές και δύσκολες καταστάσεις. Μέχρι τις 8:30.

0: Κόσμος 93,6. Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε

και Calypso Blues. More Horizons στο Remix, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Η Μαριλία Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή. Make

Σε Ζόρζε, λοιπόν, Σαλβατόρε Ανταμό εδώ παλέα με την Ολίβια Ρουίθ. Κοίταγα λίγο τον Ανταμό. Ανταμό είχε γεννηθεί στο Βέλγιο, ανεξάρτητα αν είχε καταγωγή, γιατί είχε γεννηθεί στην Σικελία. Όλοι βέβαια τον έχουμε γνωρίσει από τις πάρα πολλές μελωδίες δεκαετία του 60 και του 70, με μια άπειρη τεράστια δισκογραφία, με άλμπουμ βέβαια μέχρι και το 2023, παρακαλώ, με άλμπουμ ηχογραφημένο. Και ο Ανταμό ούτε λίγο ούτε πολύ έχει κλείσει τα 82. Και αφού είμαστε στη Γαλλία, πάμε να ακούσουμε το τρίγλωσσο, όπως έκανε ο Τίκε Τζαφαγκολί, ο Τσίκο Σίζαρ και ο Χωρασάντι, το Αφρικέινα Παρί. Τρίγλωσσο και πολύ ωραίο.

Έχω την αίσθηση ότι όσο περνούν τα χρόνια, αυτό το τραγούδι, το γνωστό Englishman in New York, έτσι όπως το έχει πάρει και το έχει φέρει στα δικά του μέτρα και σταθμά ο Τίκεν Τζάφα Κολή, δείχνει στο τέλος ότι αυτό το κομμάτι τίνει να γίνει δικό του. Και το λέω αυτό διότι βλέπουμε τώρα εδώ πέρα στην ηχογράφηση μέσα και τον Χώρα Σάντι να αφήνει εχμές. Να λέει, εν πάση περιπτώσει, και εγώ είμαι Τζαμάικαν απαρή. Και λίγο πολύ το ίδιο είπε και ο Τσίκο Σίζαρ. Τρεις διαφορετικές λοιπόν γενιές μουσικών, γιατί ο Χώρα Σάντι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μεγαλύτερος από όλους. Έγινε 75-76 από το Kingston, από την Τζαμάικα, ο Τσίκο Σίζαρ από τη Βραζιλία και ο Τίκε Τζάφα Κολή από την ακτή Ελεφαντοστού. Όλοι μαζί βάζουν αυτό ακριβώς που έχει πει με λίγα λόγια ο ίδιος ο Sting, με μια διαφορετική βέβαια προσέγγιση και με μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, κάνοντας το τρίγλωσσο, αφήνοντας βέβαια καθαρά πολιτικά και όχι μόνο μηνύματα με αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτως ή άλλως έτσι το είχε χαρακτηρίσει από την αρχή ο Τίκε Τζάφα Κολή, ο οποίος ζει ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Παρίσι, όταν όλες αυτές οι φυλές και δει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προέρχονται από την Δυτική Αφρική θεωρούνταν για πάρα πολλά χρόνια μειονότητες στη Γαλλία, όπως ακριβώς για παράδειγμα ο Ρασίντα Χά, όταν έκανε επιτυχία και είχε τραγουδίσει στα γαλλικά το Come Habitude και αρκετά άλλα κομμάτια. Φανταστείτε, τη δεκαετία του 90, λόγω των φονταμενταλιστών, δεν παίζονταν τα κομμάτια στο ραδιόφωνο, όπως ακριβώς και τα πρώτα κομμάτια της Τσεζάρια Έβορα δεν παίζονταν, ανεξάρτητα αν τα είχε ηχογραφήσει στο θρυλικό Gold Studio στο Παρίσι. Είχαν κάνει και την παραγωγή στη Γαλλία, είχε κάνει όλες αυτές τις παραγωγές, δεν τις είχε κάνει στο Καποβέρντε. Παρ' όλα αυτά, στις αρχές δεκαετίας του 90, μια που πιάνουμε αυτό το τραγούδι και έχει ενδιαφέρον, δεν έπαιζαν αυτές τις μουσικές τόσο, γιατί τις θεωρούσαν τότε μειονότητες. Όσο βέβαια περνούν τα χρόνια και πολύ περισσότερο στην Γαλλία, σε μια multicultural χώρα και αργότερα βέβαια απλωμένη σε όλη την Ευρώπη, αυτά είναι μελωδίες που ακούστηκαν και ακούστηκαν και ακούστηκαν και λίγο παραέξω. Για τον Χώρα Σάντι, έτσι, ούτε κουβέντα, γιατί ο Χώρα Σάντι πέραν της εξαιρετικής πορείας και με την μπάντα των Massive Attack είχε γράψει τη δικιά του ιστορία και πολύ περισσότερο όταν έκανε cover το κομμάτι το γνωστό σε όλους μας Ain't No Sunshine. Πάμε να ακούσουμε το Acoustic Austin από τον Blake Shelton, έτσι όπως το έφτιαξε πριν από κάνα χρόνο. Και λέω όπως το έφτιαξε και την παλιό το τραγούδι. Εξαιρετικό.

πρώτο βίντεο κλιπ ήταν του Blake Shelton Dawson το 2001. Αλλά επειδή αυτές τις μέρες προετοιμάζονται όλοι εκεί στο Nashville για την τεράστια γιορτή της μουσικής, το CMA Fest, είναι αυτό το καλοκαιρινό φεστιβάλ που γίνεται σε όλο το Nashville, στην παραλιακή, στο δρόμο δηλαδή που βγαίνει στο ποτάμι, φτάνει μέχρι το γήπεδο στο Nissan Stadium που θα γίνουν τα μεγαλύτερα events, αλλά και σε όλο το δρόμο, σε όλη την πόλη, με τεράστια γιορτή της μουσικής. Μαζεύονται τουλάχιστον 500,000 άνθρωποι την ημέρα και παρακολουθούν live. Live, μιλάμε για live, όχι τώρα, είτε είναι σε μπαρ, είτε είναι μέσα από τις χορηγίες της Apple, της Sony, δισκογραφικών χορηγών, συν το μεγάλο live που γίνεται στο Nissan Stadium. Πας και βλέπεις, όπως ακριβώς είναι στο New Orleans Jazz Heritage Festival, έτσι ακριβώς είναι στο CMA το καλοκαιρινό, που βρίσκονται παντού σκηνές και παντού live, και με το Russell Dickerson φέτος, γιατί είναι 4 μέρες, είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή την άλλη εβδομάδα. Russell Dickerson, Carly Pearce, ο Σαμπούζη βέβαια, η Ashley McBride και όποιον άλλο καλλιτέχνη έχετε στο νου σας θα βρεθούν να τραγουδήσουν. Ο Σαμπούζη με τον Τζέρι Ρόλ, η Μέγκα Μόρονι, οι πάντες. Όταν λέμε οι πάντες, μια τεράστια γιορτή της μουσικής πια την είναι να γίνει, όπως ακριβώς και στο New Orleans Jazz and Heritage Festival. Και το λέω αυτό γιατί έχουν έρθει τόσο κοντά τα είδη της μουσικής, όπου φίλες και φίλοι δεν έχει πια κανένα νόημα να λέμε ότι είναι κάτι αμυγός jazz, είναι κάτι αμυγός rock, είναι κάτι αμυγός soul. Στην κυριολεξία βλέπεις ονόματα εκπλήξεις και καλλιτέχνες που δεν περίμενες πριν από πολλά χρόνια να γίνονται συνεργασίες, και ίσως αυτό είναι και το πιο ωραίο αυτή τη στιγμή στην μουσική. Και η Έλα Λάγκλεϊ βλέπω εδώ, και όποιον μπορείτε να σκεφτείτε, καλά να είστε. Όποιος βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Nashville καταλαβαίνει απόλυτα τι λέω. Και όποιος θα βρεθεί στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου, καταλαβαίνετε τι λέω, θα βρεθεί στο Λυκαβητό. Να ακούσουμε το I Want You όπως ακριβώς το έχει σκεφτεί ο Χωσέ Τζέιμς παρέα με την China Moses. Παρουσιάζουν το άλμπουμ ορόσημο του Marvin Gaye. Όλα αυτά 6 Ιουλίου στο κύλο του θεάτρου του Λυκαβητού. Μετά το φοβερό live που είχε δώσει πριν από 3 χρόνια ο Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα στο Ηρώδειο, επιστρέφει και το περιμένουμε φυσικά με αγωνία να παρουσιάσει αυτό το άλμπουμ, το οποίο είχε κάνει παραγωγή ο Leon Ware και είναι πάντα τόσο επίκαιρο.

Θεωρώ ότι θα είναι από τα live του καλοκαιριού αυτό με τον Χωσέ Τζέιμς. Πρώτα απ' όλα γιατί ο Χωσέ Τζέιμς έχει μια ιδιαίτερη σχέση με αυτή τη μουσική και πολύ περισσότερο με τα τραγούδια και με τις μελωδίες φυσικά του μεγάλου Marvin Gaye. Δεν νομίζω να υπάρχει καλλιτέχνης καταρχήν που να μην έχει αυτήν την επαφή, αυτό το touch και αυτή τη σχέση με τον Marvin Gaye. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Χωσέ Τζέιμς είναι τόσο αγαπητός στη χώρα μας, διότι πραγματικά θεωρείται, όπως είχε πει και ο Προκόπης Δούκας στη συνέντευξη που του πήρα, ο jazz hit hopper της εποχής μας. Είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Από την άλλη, είναι ίσως από τους λίγους καλλιτέχνες που μπορεί να βάλει μέσα στο ίδιο καζάνι ακριβώς όσες μουσικές θέλει και να βγάλει ένα μίξ, το οποίο, ένα μείγμα, ένα blend που δεν μπορούν να το κάνουν άλλοι καλλιτέχνες στην σήμερα ημέρα. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που μπορούν να το κάνουν. Και πολύ περισσότερο για έναν καλλιτέχνη που, όταν μιλάμε βέβαια για τον Marvin Gaye, καταλαβαίνετε το ότι ο Marvin Gaye έχει επηρεάσει αυτή τη στιγμή γενιές και γενιές μουσικών, αλλά το I Want You είναι και ένα άλμπουμ που έχει επηρεάσει τις σύγχρονες γενιές μουσικών και μουσικών που έχουν φύγει, παραδείγματος χάρη τον D'Angelo ή τη Sarah Jane Morris ή την Angie Stone, και πιάνω δύο από τους τρεις καλλιτέχνες που έχουν φύγει από τη ζωή δυστυχώς, και η Angie Stone αλλά και ο D'Angelo και πολλοί πολλοί άλλοι πάνω σε αυτόν τον ήχο και φυσικά σε αυτές τις μελωδίες. Scary Pockets. Με το Wild World θα πάμε μέχρι τις 9.

0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μια φοβερή, μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά, μια πολύ ιδιαίτερη γοητεία και μια μελωδία που σίγουρα αν την ακούσεις μια φορά κάποιος δεν την ξεχνάει ποτέ. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,64 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου, εύχομαι να είστε καλά. Ο Μπάμπης Δούκαρος επιστρέφει εδώ στον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαριλία Γεροντίδη, είναι δύο στιγμή του ενός αυτή τη στιγμή. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας ακούτε, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο φίλο το Σπύρο και στη Νέα Υόρκη. Και αφού μιλάμε για την Νέα Υόρκη και στέλνουμε και χαιρετισμούς, χθες έφυγε, το είπαμε αν προχθές το βράδυ, χθες έφυγε ο Σόνι Ρόλινς. Αυτός ένας από τους σημαντικότερους, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο μόνος που έχει μείνει από όλη αυτή την παλιό γενιά, την παλιό παρέα, ήταν μόνο ένας καλλιτέχνης που θα μπορούσε να πει κανείς ότι αγγίζει και αυτός τα όρια του Κολόσσους, όπως ακριβώς ήταν ο Κολοσσός της τζαζ ο Σόνι Ρόλινς. Σόνι Ρόλινς έφυγε ετών 96. Ο μόνος λοιπόν που έχει μείνει από όλη αυτήν την παρέα είναι μόνο ο άνθρωπος που έγραψε και έπαιξε το Forest Flower, ο Τσαρλς Λόιντ. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν φύγει, φίλες και φίλοι, από τη ζωή. Και αφού λέμε για τη Νέα Υόρκη, γιατί γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη του 30 και μεγάλωσε στο Χάρλεμ ο Σόνι Ρόλινς, και όταν στην εφηβεία που του συναναστράφηκε και έπαιξε με θρύλους δίπλα όπως ήταν ο Τσάρλι Πάρκερ, αργότερα στη δεκαετία του 50, που αν κάποιο μπορεί να την θεωρεί η χρυσή εποχή, συνεργάστηκε με τον Miles, με τον Delonious, με τον Dizzy Gillespie, με εμβληματικά άλμπουμ. Κρατάμε το Saxophone Colossus του 56. Είναι περιττό να μιλήσουμε για τα βραβεία, περιττό να μιλήσουμε για την συνεισφορά του στην μουσική. Είπαμε και λίγα πράγματα χθες και λίγα γενικά προλαβαίνουμε να πούμε για τον μεγάλο Σόνι Ρόλινς. Απλά αν πέσει στα χέρια σας το

Λο βαθμό και εγώ κρατάω λίγο το σάξοφον κολόσους, ενώ υπάρχουν ένα καλό άλμπουμ που μπορεί κανείς να μιλήσει, να επιβληθεί καινοτόμα που εκφράστηκε αφενός με την μουσική του στο hard bop, με μια jazz που δεν είχε δομικούς καταναγκασμούς εκείνη την εποχή στο είδος. Ό,τι ακριβώς έκανε και ο Stanley Clark με την Fusion που την έφτιαξε, ό,τι ακριβώς έκανε και ο Charles Lloyd με το Forest Flower, ήταν καινοτόμοι αυτοί οι άνθρωποι και ήταν και ένας από τους λόγους που μένουν πραγματικά στην ιστορία. Και δεν είναι βέβαια μόνο το Jazz Colossus. Εγώ σας δίνω ένα άλμπουμ. Θα μπορούσα να σας πω να ακούσει κανείς το Tattoo You των Rolling Stones, στο οποίο παίζει μέσα. Θα μπορούσα κανείς να μιλήσει για το The Bridge, το ομώνυμο άλμπουμ. Και το The Bridge ήταν όταν ο ίδιος περπατούσε επάνω στο Williamsburg, στη γέφυρα, στη Νέα Υόρκη, όχι τόσο για να μην ενοχλεί τους γείτονες όπως έλεγε, περισσότερο για να μπορέσει να δοκιμάσει και να παίζει ό,τι ώρα θέλει, και ήταν και ο λόγος γιατί στη Williamsburg επάνω δεν μπορείς να ενοχλείς κανέναν, ούτε κόσμο, ούτε τουρίστες, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα. Σημαίνει στη Νέα Υόρκη, ξέρετε, αλλά ούτε είναι για να κάνεις ζέσταμα κάνεις με άλλο τρόπο όταν είσαι μουσικός. Αλλά όμως το είχε αυτό. Περπατούσε ώρες, περισσότερο γιατί ήταν απογοητευμένος από τον εαυτό του. Είχε σταματήσει να κάνει στη τέλη του δεκαετία του 50 εμφανίσεις και περπατούσε, τον πέτυχε κόσμος επάνω στη γέφυρα για να μην ενοχλεί, για να μπορεί να αφουγκραστεί τη μουσική και να έχει το σαξόφωνο. Εκεί πειραματίστηκε με τη Latin, με τη Funk, με το Fusion, συνεργάστηκε με τους πάντες, συνεργάστηκαν οι πάντες μαζί του και έβγαλε όλες αυτές τις πολύ μεγάλες μελωδίες.

Αυτή λοιπόν ήταν η Κάρμεν Κονσόλη παρέα με την Ορνέλα Βανόνη στο Λαπουταμέντο, όπως το είχαν ερμηνεύσει πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, ακούω και ψάχνω διάφορα κομμάτια, μουσικές και φυσικά πάνω στην τζαζ. Όχι το ότι δεν παίζουμε τζαζ από την εκπομπή, αλλά λόγω και, και του μεγάλου, αν θέλετε, αφιερώματος που είχαμε κάνει αυτόν τον καιρό και στον Κολτρέιν, αλλά και στο Μάιλς Ντέιβις. Ούτως ή άλλως, μέχρι το τέλος του χρόνου θα συνεχίζονται τα αφιερώματα στο Miles και στον Coltrane για τα 100 χρόνια από τη γέννησή τους. Απλά αυτές τις μέρες και λόγω του Miles, επειδή συμπέφτει στην γέννησή του, είναι ακριβώς η εκατονταετία. Και βέβαια με το Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται, εμείς θα βρισκόμαστε, είπαμε, και την Παρασκευή αυτή τη φορά, φέτος, για τα 25 χρόνια του Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, αλλά και για τα 25 χρόνια που κλείνει ο κόσμος φέτος, όπου φαντάζομαι και θα το δούμε, θα το ακούσετε και εσείς σιγά σιγά εδώ από το ραδιόφωνο. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν διάφορες διαδραστικές εκδηλώσεις, πάρτι, πράγματα πολλά, αλλά ούτως ή άλλως ο Μάιος είναι ο μήνας που γίνεται πάντα το Jazz Festival. Εκεί ο κόσμος δίνει ηχηρή παρουσία με τις εκπομπές και με τις αναμεταδόσεις και φυσικά με το πάρτι του που ολοκληρώνεται έτσι, αν θέλετε, και το φεστιβάλ, το πάρτι που γίνεται στον Καζάρτε το Σάββατο, ακριβώς απέναντι από την Τεχνόπολη στη Βουτάδων, στο Roof Stage. Ακούγοντας λοιπόν και ψάχνοντας λίγο αυτές τις μέρες τις μουσικές και τα τραγούδια από την jazz, και μπορεί κανείς να βρει και να ακούσει πραγματικά διαμάντια, έπεσα πάνω σε αυτήν εδώ πέρα την κυκλοφορία. You.

Πολύ ωραία φωνή η Lauryn Rose με το Chills, την, ένα κομμάτι που είναι νέα κυκλοφορία. Το άλμπουμ της ονομάζεται η Lauryn Rose In Your Arms, κυκλοφόρησε τώρα πριν από μερικές εβδομάδες. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν folk, δεν θα το λέγα τόσο folk, αγγίζει στην κυριολεξία τον ήχο της, της jazz μουσικής και φυσικά της mainstream vocal jazz. Πάμε να συναντήσουμε τους Art de Soleil. Τον Art de Soleil από τη Σουηδία.

0: The Thief of Marrakesh. Αυτός είναι ο Art de Soleil. Παίζει τα πάντα και βέβαια ο ήχος του είναι ιδιαίτερα επηρεασμένος από τους Κλουάμπιν και πολλής λόγος για αυτήν την μουσική σκηνή του Όστιν τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι γίνονται πια και τραγούδια για το Όστιν. Είπαμε, έχουν κάνει ένα revival στον ήχο της δεκαετίας του 60, του 70 και ο Λεόν Μπρίτζες και οι Κλουάμπιν και φυσικά η Black Pumas, ο Άντριαν Κεσάδα σε προσωπικές δισκογραφικές δουλειές και εκτελέσεις. Όλα αυτά για την μεγάλη μουσική σκηνή του Όστιν που αναβιώνει ξανά και ξανά.
1: Cosmos Classic.
0: Με τον Στίβεν Καπούρ και το Uno Vasivaya κατά Κόσμο Πατσίνδιαν θα πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Αυτός είναι ο Oxlade, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής για τα υπόλοιπα 26 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και έχουμε κάνει ένα ταξίδι στον κόσμο, λέμε για συναυλίες, λέμε για ωραία πράγματα, λέμε για live, για tour sets. Αλλά σας σήμερα, φίλες και φίλοι, το 2017 στην Τζόρτζια, εκεί στην πατρίδα του, έφυγε ο μεγάλος Γκρεγ Κόλμαν. Και το λέω μεγάλο γιατί, διότι ο Γκρεγ Κόλμαν ήταν η ιστορία, αν θέλετε, της ροκ μουσικής. Και είναι η ιστορία της Southern Rock μουσικής, είναι η ιστορία της blues μουσικής. Εάν δεν υπήρχαν η μπάντα των Allman Brothers, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει αφενός μεν στη rock, τι θα είχε γίνει στη rhythm and blues και τι θα είχε γίνει στον ήχο της Southern. Διότι οι Allman Brothers ήταν η μπάντα που βάλανε και την jazz, βάλανε την country, με το Weeping Post, με το Melissa, με το Midnight Rider φυσικά, βάλανε όλο αυτόν τον ήχο ο οποίος δεν υπήρχε. Και δεν υπήρχε πρώτα απ' όλα από το Daytona Beach από τη Φλόριδα μέχρι το Macon, μέχρι τη Τζόρτζια, εκεί που τα αδέρφια Allman έγραψαν μια ιστορία που δεν υπάρχει μουσικά. Δεύτερον, ο Dwayne ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε την μπάντα του 69 και με το live στο Fillmore του 71 εδραιώθηκε ένα συγκρότημα που άλλαξε ο ήχος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, διότι όταν το 70 στο Fillmore East ήταν να παίξουν οι Grateful Dead σαν βασικό συγκρότημα, ανεβαίνουν πάνω οι Allman Brothers να κάνουν το live. Εκεί τους ακούνε όλοι και ανέβηκε ως supporting group να ξεκινήσουν να παίζουν και κατέβηκαν από τη σκηνή στις 2.30 ώρα το πρωί και βγήκαν στις 3 ώρα ως major band οι Grateful Dead. Και εκεί κατάλαβε ο κόσμος ότι δεν ήταν τα πράγματα τόσο απλά όπως τα λέγαμε, και ήταν καλά ο Bill Graham και τότε ο Tom Dowd που πήρε την μπάντα, έβγαλαν το live, το ιστορικό live στο Fillmore και αργότερα βγήκε κι άλλο ένα διπλό και οι Allman Brothers έγραψαν με φαρδιά πλατιά γράμματα την blues rock, τη southern rock και αυτό που ονομάστηκε jam band στη δεκαετία του 70 στις αρχές τον ήχο της μουσικής. Και βέβαια όταν λέμε επηρεάστηκαν οι πάντες, και αυτό αποτυπώνεται και στο 12, στο άλμπουμ της Patti Smith. Πάμε να ακούσουμε την Patti Smith να διασκευάζει το ιστορικό και πανέμορφο Midnight Rider του Greg Allman.

Midnight Rider, λοιπόν, από την Patti Smith. Την Patti Smith που είχαμε την χαρά να την δούμε πριν από λίγες μέρες στη Τεχνόπολη, λέω, στο Λυκαβητό. Ένα πάρα πολύ ωραίο live και στα 79 της, 80 κλείνει στα τέλη του στο Δεκέμβριο η Patti Smith. Μπορεί να στέκεται και να έχει αυτό που λέμε people have the power, έτσι, αυτή τη δύναμη πραγματικά και αυτό το σθένος τον ανεβαίνει επάνω στην σκηνή και να τραγουδήσει και να τα κάνει όλα γισμαδιά με την καλή έννοια. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, δηλαδή φανταστείτε να βλέπαμε την Patti Smith πριν από 40 χρόνια, στη δεκαετία του 70, αρχές του 80, που ήταν πραγματικά στα ντουζένια της. Και άλλους καλλιτέχνες, λέμε για τον Tom Jones, ότι μπορέσαμε τουλάχιστον και τον είδαμε στην Ελλάδα, ή τον Rod Stewart. Φανταστείτε πως ήταν, αν έχετε δει βίντεο κλιπ και live που ανεβαίνουν σε πλατφόρμες στο YouTube παντού, πώς τραγούδαγε και πώς ήταν πάνω στη σκηνή πριν από 35, 40, 45, 50 χρόνια, ή τι έκανε ο Tom Jones. Tom Jones τραγουδούσε καταρχήν σε μικρά κλαμπς στο Σόχο και στην Νέα Υόρκη χωρίς μικρόφωνο μέσα. Τον είχαν διώξει, τραγουδούσε οικοδομή, τον είχαν διώξει από την εκκλησία όταν τραγουδούσε και έψελνε σε μια εκκλησία και λέει τραγουδούσε δυνατά. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν γράψει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στους δρόμους, μέσα στο στούντιο, μέσα στις ηχογραφίες, τα πάντα. Patti Smith ανήκει μέσα σε αυτήν την κατηγορία. Όπως ακριβώς και ο Greg Allman με τους Allman Brothers. Ανεξάρτητα εάν κάποιοι είπαν ότι επειδή τσακώθηκε ο Allman με τον Dickie Betts και κάποια στιγμή τα έσπασαν και. Δεν είπα, οι μπάντες είναι σαν τις οικογένειες, ξέρετε, τσακώνονται και τα ξαναβρίσκουν στο τέλος. Don't you worry about a thing, έτσι. Το είχε πει κάποτε ο Stevie Wonder. Εδώ παρέα με τον Αρτούρο Σαντοβάλ και με τον Φάρελ Williams.

Βλέπω τη Ρουμπίνη στα κουράκια από το τζάμι με αυτό το χαμόγελο. Εντάξει, δεν το συζητάω καν. Ρουμπίνη στα κουράκι έρχεται σε λιγότερο από 6 λεπτά. Θα είναι στον αέρα μαζί σας. Εδώ στον κόσμο σε 93,6 για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμου, ο Μπάμπης Δούκαρος, πάντα εδώ στην κονσόλα του ήχου. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Εντάξει, λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός, λέει διάφορα πράγματα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Άμα έχετε τον κόσμο, νομίζω ότι δεν έχετε ανάγκη για τίποτα άλλο. Πολλά φιλιά λοιπόν, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
4: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας βράδυ Τετάρτης 27 Μαΐου. Ο Ράμσι Λούις με το τρίο του στην ηχογράφηση του 1965 στον Bohemian Cavern στην Washington, ένα εστιατόριο και live jazz joint ήταν αυτό, όπου έγινε αυτή η καταπληκτική live ηχογράφηση που κατεβαίνει και η στάθμη του ήχου. Σαν σήμερα γεννιέται αυτός ο σπουδαίος πιανίστας της jazz και συνθέτης, αλλά και μεγάλη περσόνα του ραδιοφώνου ήταν ο Ράμσι Λούις. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, η jazz δεν μας έχει αφήσει, ούτε εμείς την αφήνουμε, ούτε και το Athens Jazz Festival. Επιστρέφουμε εκεί μεθαύριο μαζί με τον Πέτρο Αδάμ. Θα είμαστε εκεί να περαδώσουμε πάλι live την Παρασκευή. 3 act, 9, 10 και 11. Κάθε βράδυ είναι 3 διαφορετικά. Και μην ξεχνάτε, το Σάββατο έχουμε βεβαίως και το πάρτι μας στον Καζάρτε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Didi Bridgewater σήμερα κλείνει 76 χεράκια. Με βραβεία Grammy, βραβεία Tony. Πάντα παρούσα στην Διεθνή Ημέρα της Jazz. Εδώ στη μεγάλη επιτυχία με τον Gabbanin to My Soul.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Με μια τεράστια δισκογραφία, η Didi Bridgewater ξεκίνησε το 1974 με το Afro Blue. Θα ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής το τραγούδι το συγκεκριμένο, αλλά και άλλες επιτυχίες της Didi Bridgewater. Άλμπουμ πολλά από το 1974 μέχρι σήμερα. Ένα αφιερωμένο στον Horace Silver, ένα άλλο στον Duke Ellington, ένα για την Ella Fitzgerald, ένα στα γαλλικά, γιατί έχει μείνει και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Είχα τύχει να τη γνωρίσω λίγο πριν κυκλοφορήσει το Memphis Yes I'm Ready, η οποία εκεί αυτό το άλμπουμ το έχει αφιερώσει στη γιαγιά της. Από την Didi Bridgewater να πάμε βεβαίως στο πάρτι μας αυτό το Σάββατο 30 Μαρίου στον Καζάρτε. Όσοι δεν φύγετε για τριημέρο, και το τριημέρο του Αγίου Πνεύματος, με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο, λίγα μετά τις 9 ανοίγουν οι πόρτες. Μπορείτε να βρεθείτε και δίπλα βεβαίως στην Τεχνόπολη, που θα έχει ακόμα live jazz μπάντες μέχρι και τις 12. Εμείς το πάρτι μας ξεκινάει κατά τις 10. 10.30 το πολύ θα ανέβει η Ροζάνα Μαϊλάν, πάντως με την 11μελή ορχήστρα, να μας χορέψει. Θα είμαστε όλοι εκεί. Περιμένουμε εφαίρεση βεβαίως και εσάς. Το έτερο νήμιζε τον Outcast, André 3000, αλλιώς André Laurent Benjamin, κλείνει τα 51. One, two.

Η τελευταία δουλειά των Rolling Stones, οι οποίοι βεβαίως είναι πάντα συνεπείς. Foreign Tongues ο τίτλος του άλμπουμ. Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ στο In The Stars. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Marty Supreme, Odessa Eisen, είναι εκεί. Και ένα τετράλεπτο βίντεο που δείχνει τα μέλη του θρηλυκού συγκροτήματος να εμφανίζονται πολύ νέοι. Και από την Αμερική στην Αγγλία. Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ μαζί με Ρίγκο Στάρ. The Boys of a Dungeon Lane, Home to Us.

Care, Μαρία Ζατλάνη για το κλείσιμο του πρώτου μισάωρου. Ήταν εδώ πέρα νωρίτερα στην Κλάουντια Μάτολα σε μια μίνι συνέντευξη για την καινούργια της δουλειά. Μπορείτε να την ακούσετε βεβαίως στο Ριτέκο.

0: just a bunch of kids.
1: Κόσμος 93,6.
2: Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Πέρασαν περίπου 10 χρόνια. Η Didi Bridgewater είχε επιστρέψει στο Memphis, εκεί που γεννήθηκε, του Tennessee. Συγκεκριμένα στα Royal Studios του Memphis. Εκεί είχαν ηχογραφήσει ο Al Green, οι Ann Pebbles, για το label της High Record. Μαζί της ο Lawrence Boo Mitchell. Ένα tracklist καταπληκτικό. Τραγούδησε βεβαίως και έκανε και επανεκδόσεις όπως The Thrill Is Gone του BB King. Το Hound Dog εδώ που τραγούδησε κάποτε η Big Mama Thornton. Αλλά και ένα gospel, το Take My Hand, Precious Lord. Δύο τραγούδια του Isaac Hayes και του David Porter, Try a Little Tenderness. Ένα καταπληκτικό άλμπουμ ήταν αυτό. And she's married to a dumb-dumb man named Carl. Or she was that. Και μένουμε στην Αμερική του σήμερα όμως.
1: Hello? Well, Carl started in with his same old shit all over again.
0: Willow Avalon,
1: drunk as a skunk, yelling.
0: Με Caitlin Butts, hypothetically speaking.
1: While I was frying his eggs in the kitchen.
2: Oh, Lord.
1: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet. And that white tile ain't so white anymore. And he is face down on the kitchen floor.
2: What?
1: And he ain't moving. And I think he might be dead.
2: Uh-oh.
1: And you're the first person I thought to call.

Η τελευταία δουλειά της επιτυχημένης πλέον, Ray, Where is my husband? This music may contain hope. Και δώσαμε μια πολύ ωραία funk μπάντα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από ένα καταπληκτικό άλμπουμ του 2005 με τίτλο With One Voice, με μία φωνή. Αυτή η πάντα αισιόδοξη μουσική του Ramsey Lewis, αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Sunday Strut. Σήμερα γιορτάζουμε Didi Bridgewater. Με μια δισκογραφία από το 1974, μια καταπληκτική φωνή, μια τρομερή μορφή της jazz. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, βράδυ Τετάρτης, 27 Μαΐου. Την Παρασκευή θα βρεθούμε πάλι στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, για να σας μεταφέρουμε άλλη μια βραδιά για αυτή την 25η επέτειο του φεστιβάλ. Και βεβαίως έχουμε το πάρτι μας αυτό το Σάββατο. Σας περιμένουμε όλους στον Καζαρτέ.

Λοιπόν, 25 χρόνια Athens Jazz Festival, την Παρασκευή που θα είμαστε εκεί θα είναι Λίνκα από Λιθουανία, Irene Wright Quartet από Ισπανία, Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από Ιταλία. Τρία πάρα πολύ δυνατά σχήματα που θα ακούσετε και εδώ μέσα από τη συχνότητα βεβαίως του κόσμου. Υπενθυμίζω για το πάρτι, ναι, θέλουμε να είστε εκεί. Αν δεν φύγετε για τρίμερο, το κόσμος γιορτάζει βεβαίως τα 25 χρόνια μαζί με το Athens Jazz Festival. Κάνουμε ένα πάρτι μαζί με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μιλή ορχήστρα της από την Κούβα. Μια δυναμική φωνή που υπόσχεται σίγουρα και φιμπρίο και χορό. Θα είμαστε όλοι εκεί. Οι πόρτες ανοίγουν λίγο μετά τις 9. Είστε όλοι καλεσμένοι. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Olive Jones, A Woman's Heart, από το άλμπουμ της For Mary, και αυτό είναι η Lucent. Οι καινούργιες φωνές από τη Μεγάλη Βρετανία.

Στη σύνθεση του Μόγκο Σαντα Μαρία, εδώ τραγουδισμένη από την Didi Bridgewater, το προτραγούδισε το όταν ήταν 23 ετών στο πρώτο της άλμπουμ, το οποίο ονόμασε Afro Blue. Είχε κυκλοφορήσει από την Trio Records. Είχε γραφηθεί στο Τόκιο με ένα κουιντέτο από μουσικών συμπεριλαμβανομένων των αδερφών Ron και Cecil Bridgewater.

να είσαι με τον αδερφό σου, να παίζεις κιθάρα και να έχεις ίδελμα τον Jack Jackson και κάποια στιγμή να συνεργάζεσαι μαζί του. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία. Ακούγοντας το Into the Light από τον Jack Jackson και τους Ερμάνους Γκουτιέρες.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα το πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δίντρα Κακαουνάκη. Ράμζι Λούις μαζί με χοροδία Gospel. Happy day. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Μέρφυ μαζί με τους players του φτιάχνουν αυτό το 45 και οι κουδούνες χτυπούν. Στο A-side κρύβεται και το διαμάντι της Latin Afro Sound του Σαμρά, δηλαδή με τίτλο Βατούσα, με το οποίο και ξεκινάμε το ταξίδι μας εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε και σήμερα για που με τον Μίτσα Γιακούμπ θα βρεθούμε, με αυτόν θα πορευτούμε. Ένας Αιγύπτιος Αμερικανός multi-instrumentalistas αλλά και παραγωγός φτιάχνει ένα κούμπια No Get Enemy στο τώρα, παραφράζοντας το Φέλα και φέρνοντας τις μουσικές στο δίκτυο.

www.cosmosradio.gr και από παντού. Είπαμε, δεν είπαμε, ερτέκο έχουμε, μας απολαμβάνετε ό,τι ώρα το θελήσετε και εγώ φεύγω για ακόμη ωραιότερα. Με τους Bad Jazz Troupe θα βρεθούμε.

Επιστροφή στη Δυτική Αφρική. Επιστροφή στα βόρεια της Σενεγάλης. Εδώ θα συναντήσουμε αυτόν τον τύπο, ο οποίος έρχεται ως Χωσέ Κάρλος Μπάρτς, μαζί με την Κομπιάνα Jazz Banda του. Στην Superfly Records και ακριβώς εκεί στην West Africa καταγράφονται αυτές οι μουσικές. Οι μελαγχολικές μελωδίες του κρύβουν ενθουσιασμό στο τέλος, και εδώ μια jazz συλλογή με τίτλο «Μπαλάντες σονόρες». Η Hot Mule είναι που φέρνει το άλμπουμ πιο κοντά.

Πολλοί και διαφορετικοί λόγοι που συντρέχουν για να φτάσουμε στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, στην Records Wamono Series, όπου εκεί ένα σκαφί δείχνει τον Κιγιώση Γιαμάγια αλλά και την Κίφου Μιτσουχάση. Ασαντόγια Γιούντα είναι το τίτλο στο άλμπουμ και κυκλοφόρησε πίσω στο 2022 ως Jazz Funk από το Τόκιο.

Ρεμιξαρισμένη ευτυχία έρχεται εδώ με αυτό το κομμάτι που έρχεται με τίτλο Love Brings Happiness, όπου ο Adrian Young συναντάει τον Tall Black Guy αλλά και τον Lonnie Liston Smith. Love Brings Happiness, όπως και να έχει. Από αυτή τη σειρά την Super με τίτλο Jazz.

κάθεται ο παραγωγός, ο ευρηματικός, δημιουργικός, τύπος μουσικός, ο Ανδρέα Μπενίνη, που συνήθως εμφανίζεται ως Μοπ Μοπ. Όσο για το Αμπανέρα,

ας συμπεριφερθούμε σωστά. Let's behave, πίσω στο χρόνο, όχι και τόσο παλιά. Στο 1995 ηχογραφείται αυτό εδώ, το Guadalupe.

0: ancora mambo. Quanto fue mambo. Per sempre mambo.
1: Ο κόσμος 93,6 γιορτάζει τα 25 χρόνια του σε ένα φεστιβάλ jazz το οποίο διαδραματίζεται στην Αθήνα. Το Σάββατο όμως έχουμε το πάρτι μας, το οποίο έχει Latin χρώμα. Έχουμε τη Ροζάνα Μαΐλαν, η οποία έρχεται με την ορχήστρα της, και όλα αυτά τα υπέροχα θα συμβούν στο Καζάρτε με ελεύθερη είσοδο, Σάββατο 30 Μαΐου. Βινίτσιο Καποσέλα έρχεται στην Αθήνα και αυτό την 3η 9 Ιουνίου στο project που φτιάχνει και παρουσιάζει και έχει τίτλο Sailors, Sirens

0: Την τάγκο πλευρά της ζωής, ο Πάολο Κόντε σε αυτή τη live παράσταση που έδωσε είπε το sparring partner με την τάγκο διάθεσή του.
1: È un macaco senza storia, dice lei di lui.

φεύγουμε από το τάγκο και φτάνουμε στο φλαμέγκο χωρίς κανείς να καταλάβει τίποτα. Αν κλείσεις δε τα μάτια, ο Tom Waits θα το κάνει και θα γίνει όλος ο κόσμος πράσινος. All the world is green.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στις μουσικές μας. Ένα φλαμέγκο ambient έχει φτιαχτεί στις μέρες μας από τον Τζο Πάκο, τον Φερνάντες. Και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Μανί. Ό,τι και αν θα πει αυτό. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ορίσατε στις διαδρομές.

Η μοναξιά το έκανε και ο Clint Eastwood αποφάσισε να φτιάξει με τους General Saint αυτό το διαφορετικό Stop That Train που περιλάμβανε και το Monkey Man.

Το προτζεκτάκι αυτό βασίζεται στην τραγουδοποιό αλλά και τραγουδίστρια Merv Erdem, αλλά και τον Sebastian Brainfeeder, κιθαρίστα και παραγωγό Glenn Fallows. Η Asa Putil έρχεται, η Bacao Rhythm Steel Band είναι εδώ, η Project Jimini επίσης, όπως και η Song Lee. Μεγάλη παρέα έχει φτιάξει το τρίο Σοσεγέ 25 που καταφθάνει το Λονδίνο και παίζει μουσικές σαν κι αυτή. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο Γιάνγκαρα, όπως και ο τίτλος.

προσπαθούμε εδώ στα μέρη μας, στις μουσικές που έρχονται, στον Blend Miskin, αλλά και τον Πάνο Δημητρακόπουλο που κρατάει το κανονάκι. The Two and the One είναι ο τίτλος του άλμπουμ που κρύβεται αυτό το Mirror.

Τώρα υποθέτω ότι πρέπει να σου δώσω κάποιες εξηγήσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μας αξίζει. Θέλω να πω ότι όταν εγώ άρχισα κάτι, εσύ πάντα ήξερες πώς να το τελειώσεις. Ζούσαμε πάνω σε μια υγριά μου. Και αν αυτή η ιστορία είναι αφιαλτική, δεν πάει να είναι δική μου.

sur une embarcation sommaire. Xenos ici, Xenos là-bas, ψάχνει πατρίδα. Τώρα θα σας πω την ιστορία του Οδυσσέα.

πλάτης στα κουφιά.

Φτάσαμε που φτάσαμε εδώ. Να το βάλω και αυτό που κάνει θράψη. Είναι το που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει, μόνο που μιλάνε στα ισπανικά, πριν από πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 12 το βράδυ, στον Νίκο που αντέχει εδώ στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. cosmosradio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.